102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

πες μου πώς. Μια στιγμή θέλω μόνο μια στιγμή.

φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και πάνω από 10 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 12 εκρήξεις στο κέντρο και στα ανατολικά της πόλης, ενώ κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια.

0: κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Την ίδια γραμμή επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία, απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στη Χάγη. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα για τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δις δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παραλληλά γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα επίθεσης, που όπως είπε φαίνεται να στόχευε σε περισσότερα θύματα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση λόγω της κατάρρευσης των υγειονομικών υπηρεσιών και των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο ύπαιθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, ωστόσο επίγειες δυνάμεις παραμένουν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ έγιναν 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και

0: και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή Πέμπτη να έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Πέμπτη 2 Ιουνίου, 6 και 12 το πρωί. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές ολεσκοινότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσω του ertheco.gr ή του ertheco της καλύτερα. Υπάρχει και το ertheco.gr, αλλά υπάρχει και το ertheco ή η εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας, στα tablet σας και στους υπολογιστές σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Έτσι. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Messenger, ο άλλος μέσω Viber. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Viber, ξέρετε πώς. Earth News, μία λέξη, κενό, radio, η δεύτερη λέξη. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Καμιλαράκη, πάω να την πω πάλι. Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνη Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Μπράβο, Διονύση. Είπαμε τις ταυτότητες.
0: Μπαμπαμ.
1: Μπράβο.
0: Ναι, λοιπόν. Είχα πάρει φόρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει δηλαδή εκεί που ήταν και χθες, δηλαδή ζέστη. Να τα λέμε αυτά.
1: Ζέστα.
0: Θα φτάσει τους 36 στα περισσότερα μέρη της χώρας ή και στα υπηρετικά τους 37, με εξαίρεση Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, που θα είναι στους 33. Αυτά με τον καιρό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων.
1: Ναι. Είναι να ζήσουνε. Τώρα είναι η καλύτερη τους.
0: Η καλύτερη τους.
1: Έχουν το μουντιάλ.
0: Κούραση όμως τώρα. Κούραση.
1: Εντάξει,
0: πολύ
1: μια φορά σε 4 χρόνια.
0: Αλλά έχει αυτό. Και σασπένς, έχει και ενδιαφέρον.
1: Πάλι μια φορά σε 4 χρόνια.
0: Είδες τι έγινε με τον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Διονύση, ξύπνια ήμουνα.
0: Το είδες.
1: Διονύση,
0: το είδες.
1: Είχε πάρει ο ύπνος,
0: ναι.
1: Και ξυπνάω λίγο πριν λήξει ο αγώνας.
0: Που ήταν 2-0 ακόμα.
1: Και έχανε 2-0 το Βέλγιο. Και λέω, είχε για Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ,
0: ναι.
1: Μέσα μου. Κάτσε μωρέ, λέω, να δω λίγο τα τελευταία. Και αρχίζουν και γκαζώνουν.
0: Ναι.
1: Και βάζουν το ένα.
0: Σε 3 λεπτά βάλα 2
1: γκολ. Ναι, βάζουν το άλλο. Λέω, οπα, γίναμε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν πάει.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Δεν πάει αυτό το βιολί.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
1: Δεν ξέρω, θα το λέγε.
0: Με το οποίο κέρδισε.
1: Θα έλεγε το βαρ, κοίταξε να δει τώρα.
0: Ναι.
1: Η Σενεγάλη ή αυτοκτόνησε.
0: Η αυτοκτόνησε.
1: Ναι, η αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Όλων των αγώνων.
0: Όχι, εγώ έχω διαβάσει με το που ξύπνησα και είδα το σκορ και μπήκα και μέσα λίγο να διαβάσω, ναι. Έτσι και σχόλια κτλ. Και γιατί μου αρέσει εμένα να διαβάζω σχόλια. Δεν αυτοκτόνησε, το δολοφόνησαν.
1: Δεν το δολοφόνησαν.
0: Το εκτέλεσαν.
1: Δεν τη δολοφόνησε γιατί τα δύο γκολ που μπήκανε.
0: Ήταν κολλάρες.
1: Μέσα σε 6 λεπτά ήταν κολλάρες, πραγματικές. Ήταν πάρα πολύ ωραία γκολ. Τώρα, αν το τρίτο. Δηλαδή, για να φτάσει να πει ότι τι, α πούμε.
0: Ότι δεν ήταν πέναλτι. Γιατί έγινε έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Δεν έχουν βάρ εκεί.
0: Έχουν, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πια γίνει μία αναστρέψιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
1: πώς
0: που είναι.
1: Καταραίει ο αντίπαλος, ρε παιδί μου. Μόλις, αν πάρεις για λίγο τα πάνω σου. Λέω, η ψυχολογία τι είναι.
0: Βέβαια είναι ψυχολογία.
1: Οι άνθρωποι πάει
0: γιατί το κογκό επί 70 λεπτά προηγούνταν. Ήταν στο 1-0. Ήτανε, ωραία, το πήραμε, μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Και ήρθε
1: είναι η μέρα
0: η τούμπα. Κατάλαβε.
1: Λοιπόν, σήμερα εμάς, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Μπράβο. Άτια, όπου άτια ίσον τα ούφο δηλαδή.
1: Ναι, παιδιά, αυτό. Το άτια τώρα γνώστα αυτό.
0: Δεν γιορτάζουμε εμείς επειδή είμαστε ούφο, ναι. Γιορτάζουμε εμείς επειδή πιστεύουμε στα ούφο.
1: Και είμαστε και ούφο.
0: Ναι, εντάξει, είμαστε και ούφο.
1: Είμαστε.
0: Γιατί τώρα αυτό.
1: Γιατί.
0: Με αφορμή το περιστατικό του Ρόσγουελ.
1: Καλά.
0: Τι ήταν το Ρόσγουελ. Τρέχα γύρευε τώρα.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Δεν ξέρετε τι ήταν το Ρόσγουελ τώρα. Τώρα, αλήθεια. Σοβαρά, είχε πέσει η άτια το 1947. Στο Ρόσγουελ. Ήταν η πρώτη. Δεν ήταν η πρώτη. Ήταν μία από τις πρώτες επισκέψεις που έγιναν αντιληπτές.
1: Επειδή. Πάνε οι εξωγήινοι συνήθως.
0: Επειδή μια τεχνικής, λόγω τεχνικής βλάβης, ναι. Έπεσε το.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Δεν είχαν βάλει βενζίνη.
0: Το ούφο.
1: Είχε πέσει που πέφτουν τα ούφο.
0: Να προσέξεις τι θα βάλεις.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική. Όχι, και στη Ρωσία πέφτουν.
1: Στην Αμερική κυρίως.
0: Και η Σιβηρία.
1: Όλες οι ταινίες που δείχνουν ότι πάνε εκεί.
0: Εντάξει. Γιατί έχει το Hollywood και η Ρωσία δεν έχει Hollywood. Σήμερα είναι επίσης η Πάλιο Ντισχένα. Γίνεται, είναι μια ιστορική και μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της ιταλικής πόλης Σιένα. Το γιορτάζουν, έτσι. Ναι, στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι 17 συνοικίες της ιταλικής πόλης με αφορμή τον εορτασμό της Μαντόνα Ντι Προβεντσάνο.
1: Μεγάλη πόλη σχεδόν.
0: Θαυματουργή εικόνα τη Παναγία.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Κάτι προβεντσάνο, δεν μπορεί να υπάρχει μια μακαρονάδα, κάτι η πίτσα προβεντσάνο, κάτι πρέπει να είναι ωραίο.
1: Προβεντσάνο τι σημαίνει.
0: Είναι περιοχή, παιδιά μου. Τι
1: σημαίνει βρεχαζό.
0: Τι σημαίνει.
1: Προβέντσα. Επαρχία.
0: Επαρχία. Ναι.
1: Υπάρχουν παντού προβεντσάνο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα χωριάτικα που λένε. Κατάλαβε. Ωραία. Λοιπόν.
0: Να ξέρετε ότι γιορτάζει σήμερα η Μονεγούνδη, η Αγία Μονεγούνδη, η Ερημίτισσα. Ο Άγιος Σουητώνιος.
1: Και ο προστάτης των Κορδονιών, που είναι ο Άγιος Φραγκίσκος Ρίτσης. Είναι ο αγαπημένος μου προστάτης.
0: Ο προστάτης των κατασκευαστών Κορδονιών.
1: Πραγματικά όμως.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι να πει κανείς.
1: Αυτός που κάνει την πατέντα για τα Κορδόνια. Δεν ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Κορδόνι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Α, τα Κορδόνια υπάρχουν από αρχαιοτάτων χρόνων.
0: Και ο Άγιος ενδεχομένως.
1: Όχι, πριν γίνει. Πριν.
0: Προχριστού.
1: Ναι. 1823 με το νόμο Κουσουτού επιβάλλεται από το εκτελεστικό. Τι λέτε, ρε παιδιά, ποιο εκτελεστικό, το κρυσογραφείο. Τι είναι αυτά. Αναγκαστική φορά τέλος πάντων 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ανάγκες της Επανάστασης.
0: Όχι, ένας κύριος.
1: Ένα εκατομμύριο. Ναι. Ένας κύριος με μουστάκι.
0: Ναι. Με το νόμο Κουσουτού.
1: Το νόμο Κουσουτού από το εκτελεστικό.
0: Το νόμο 26ο. Αυτό δεν είναι το Κουσουτού, 26ο.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι συνθηματικό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Με νόμο 26ο επιβάται από το εκτελεστικό, ξέρεις εσύ, αναγκαστική φορά. Θα μου πείτε τώρα, θα πει ανιστόρητη.
0: Έχει πολλά κενά η πρόταση.
1: Και θα πει είσαι ανιστόρητη.
0: Πολλά κενά η πρόταση. Λοιπόν, το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθόνιου Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Μετέπειτα εθνικό και καποδιστριακό. Πρόκειται για το νέο κλασικό της οδού Πανεπιστημίου. Αυτό. Πάνε διάβρε και γράφουν σπρέι, σαχλαμάρε.
1: Ναι. Άστα τώρα αυτά. 1912. Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: 1989. Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Για να μην νομίζετε ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα συμμαχικές κυβερνήσεις, έτσι υπήρχε. Ναι. Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Καταλάβατε. Ναι. Έμεινε στην εξουσία ως τις 12 Οκτωβρίου του 1989.
1: Έχει γίνει και αυτό.
0: Θέλετε να θυμίσουμε γιατί έγινε αυτή η κυβέρνηση.
1: Το βρωμικό 89.
0: Όχι, άστο να πάει στην αρχή.
1: Λοιπόν.
0: Πρωί-πρωί. Άιντε.
1: Ναι. 1994. Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέας Κομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά το λέγαμε προχτές, σας το θυμίζαμε. Μάλλον το λέγαμε.
0: Πώς δεν το λέγαμε.
1: Άγιος.
0: Το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήβρης, η υπέρτατη ταπείνωση.
1: Ταπείνωση.
0: Ναι. Και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
1: Να σου πω κάτι.
0: Από προπονητής εργάτης.
1: Αυτός δεν μπορεί να γράψει την αυτοβιογραφία του όμως και να γίνει πλούσιος τώρα.
0: Άμα εξακολουθεί και είναι στη Βόρεια Κορέα, όχι.
1: Κρυφά. Σε χαρτάκια από σε ριζόχαρτα που θα μαζεύει από τις συσκευασίες ριζιού που βράζει.
0: Να, ξέρω εγώ.
1: 2015. Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε K3-K2 με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στην βαθμίδα Not Prime. Ούτε καν Prime.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιόταν το 1877 ο Έρμαν Νέσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946 για τον Λύκο της Στέπας. Το 1939 ο Αλέκος Παναγούλης και το 1940 ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλιο ο Γιους 33.
1: Χάσαμε σαν σήμερα τον Ζαν Ζακ Ρουσό το 1778 και αν έχω διαβάσει Ρουσό. Και αν έχω. Εντάξει, σπουδαίος. Το 1904 Άντων Τσέχοφ, εφευγή επίσης σπουδαίος, και το 1973 ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας και ιδρυτής της γνωστής δυναστείας των Βαρδινογιαννέων. Σαν χθες είχαμε ακόμα ένα θύμα τρομοκρατίας. Λέγεται Βάγια Νέστορα, κοιμόταν ανυποψίαστη στο σπίτι της και πήγαν κάποιοι τύποι έβαλαν γκαζάκια στην πιλωτή της πολυκατοικίας, έγινε έκρηξη την ώρα προσπαθούσε να φύγει για να φυλαχθεί από τη φωτιά μαζί με την κόρη της. Και την ώρα που προσπαθούσε να φύγει έγινε έκρηξη, το οστικό κύμα την πέταξε μακριά, τη διέλυσε τη γυναίκα και μετά από 10 ώρες πέθανε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στην εντατική.
0: Το αδίκημά της και το έγκλημά της ήταν ότι η κόρη της ήθελε να πολιτευτεί με ένα κόμμα το οποίο είναι κοινοβουλευτικό και είναι ένας από τους πυλώνες του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Ότι ήταν μητέρα ενός ατόμου που ήθελε να πολιτευτεί ή είχε πολιτευτεί ή εν πάση περιπτώσει ήταν μέλος ενός κόμματος. Αυτό, κοινοβουλευτικού κόμματος. Δεν ήταν κανένα κόμμα, ξέρω εγώ, που δεν το ξέρει κανένας. Αυτό ήταν το έγκλημά της. Και αυτό το πράγμα που λέμε περί ήταν γκαζάκια. Τι να κάνουν τα γκαζάκια? Τα γκαζάκια είναι ένας εφημισμός που έχουμε βρει για να χαϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ήταν εμπριστικός μηχανισμός. Και ο εμπριστικός μηχανισμός δεν έχει κανέναν άλλον στόχο παρά να κάνει καταστροφή ή να προκαλέσει και θάνατο, όπως και έγινε χθες. Απλά πράγματα. Το ότι εμείς τα λέμε, τα βαφτίζουμε με διάφορα άλλα ονόματα για να είναι πιο εφεπτά, κάναν παρέμβαση. Κανείς δεν κάνει παρέμβαση. Κάποιος πάει και λέει, ξέρω που μένεις, ξέρω που μένει το παιδί σου, ξέρω ποιος είσαι. Αυτό είναι τρομοκρατία. Η οποία τρομοκρατία ενίοτε, επειδή έχουμε ακούσει στο παρελθόν διάφορα φλιναθήματα, σκοτώνουν. Αυτά. Γιατί είχαμε ακούσει και η Μολότοφ και τι κακό έχει.
1: Όχι,
0: η Μολότοφ,
1: όχι, όχι.
0: Κακό έχει το ένα,
1: από ποια παιδιά είσαι, από όλα
0: αυτά τα πράγματα
1: που
0: έχουν, ναι. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο χαϊδεύουμε καταστάσεις. Και ή τις βάζουμε κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή δεν πάνε άλλο κάτω από το χαλί.
1: Όχι, όχι. Και δεν είναι κακιά η ώρα. Έτσι.
0: Όχι, δεν ήταν κακιά.
1: Κακιά η ώρα ήταν για τη συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Κακιά ώρα.
1: Που βρέθηκε στο στόχαστρο των δολοφόνων.
0: Ήταν, όπως τα έγραφε κάποιος, χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Ναι. Αυτό ήταν.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το πράγμα που βλέπεις. Εντάξει, τι γινότανε. Πηγαίνανε, βάζανε γκαζάκια, ας πούμε, ή μυστικούς μηχανισμούς, γιατί είχαν βάλει, λέει, και ένα μπιτόνι με φλεκτρογυρό. Δηλαδή, δεν θέλανε απλά να τρομάξουνε. Όταν πάνε στο σπίτι του Πορτοσάλτε και του γράφουν.
0: Οποιοδήποτε.
1: Το λέω γιατί. Ψόφα και εσύ και ξέρουμε που μένεις και τα παιδιά σου.
0: Αυτό
1: σπίτι...
0: είναι το βασικό. Ξέρω, ναι, που μένεις.
1: Ναι, όταν πηγαίνουν και το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι τρομοκρατία αυτό. Δεν είναι παρέμβαση. Και όταν τα λέγαμε εμείς, γιατί τα λέμε καιρό αυτά τα πράγματα, μας δέτε τσιράκια.
0: Τώρα,
1: όχι, όχι, περίμενε.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη και να λέει ό,τι θέλει.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα γνώμης όταν γίνεται δολοφονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν υπάρχει θέμα γνώμης.
0: Στην δολοφονία δεν σηκώνει γνώμη.
1: Δεν υπάρχει γνώμη. Εδώ πήγε ένας τύπος και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου. Δύο ή τρεις, δεν ξέρω πώς πήγανε. Και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου γιατί έτσι γουστάρανε.
0: Αυτό. Και επειδή θα ακούσετε διάφορα και επειδή θα ακούσετε και περί υποκρισίας. Όταν, για παράδειγμα, εκθιάζεις τον τρίτο γύρο που θα είναι ο τελικός, για παράδειγμα, με πηχιαίους τίτλους, ο οποίος το όλο σύνθημα λέει πιο ομοβόρικος και κομμουνιστικός, για παράδειγμα, το σύνθημα λέω, δεν εννοώ τίποτα, ούτε κακίζω κανέναν, ούτε θεωρώ μία συγκεκριμένη πλευρά υπεύθυνη για οτιδήποτε γίνεται, ας πούμε, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί μετά να μιλάς για υποκρισία. Δηλαδή, θέλω να πω, και αυτό από μόνο του, από τη φύση του, είναι υποκριτικό. Γιατί χρησιμοποιείς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απ' τη μία χαϊδεύεις ένα τέρας που γεννιέται, αλλά όπως έλεγε ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, όταν το χαϊδεύεις ο τέρας κάποια στιγμή, θα φτάσεις να του μοιάσεις, θα φτάσεις να γίνεις το τέρας. Αυτά τα επίχαιρα τώρα ζούμε. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Από τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 20 βαθμούς εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Τον Παναγιώτη από την Νέα Πολη Λακωνίας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 18 βαθμούς ξυπνήσανε. Η Κυριακή στην Καλαμάτα 24 ήδη. Καλημέρα στον κύριο Αντιστένη από τη Θεσσαλονίκη. Με 22 βαθμούς μας στέλνει. Ωραία. Έχει ελαφρύ κυματισμό η θάλασσα εκεί που είναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Τα λεπόρια η Σερέτη που ήταν και πάλι ξύπνια για τον αγώνα. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Τα τραβάει αυτά, τι να κάνει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Τα παλιωτόμαρα που έτρεψαν τον διχασμό σήμερα τολμάνε και ζητάνε δικαιοσύνη αντί να φτύνουν τον εαυτό του στον καθρέφτη. Όχι τύποι τροκτικά. Συγγνώμη, αλλά ακούγαμε και ακούμε διάφορα πράγματα. Λέει μια φράση, δεν μπορώ να την πω. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στη χώρα. Μόνο αν ανήκεις κάπου μπορείς να λες ότι θες, αλλιώς σε στοχοποιούν και σε σκοτώνουν. Δεν νοιαζόσουν, είναι τέρατα. Εντάξει. Εδώ υπάρχει μια άλλη κουβέντα. Πού φτάνεις, μέχρι πού θα φτάσεις, ναι. Ποιο είναι το όριο, ναι. Εκεί είναι που μας χωρίζει από που χωρίζει τις πολιτισμένες από τις μη πολιτισμένες κοινωνίες, όχι χώρες, κοινωνίες,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Θα πούμε κι άλλα μετά τις και μισή θα επιστρέψουμε. Πάμε έτσι τώρα να βάλουμε ένα...
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, ένας νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή του Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Να σα θυμίσουμε που τώρα ότι αύριο δεν θα φεύγουν πλοία από το λιμάνι τη Ραφίνα γιατί έχουν απεργία. Γιατί με υποστηρίζουν το βασικό αίτημα τέλος πάντων των ανθρώπων που απεργούν τη ΠΕΜΕΝ είναι ότι δεν αντέχει το λιμάνι, δεν μπορεί να υποστηρίξει το βάρος των πολλών δρομολογίων που γίνονται.
1: Διάβασα βέβαια ότι κάποιες από τις πλειοκτήτριες εταιρείες των πλοίων που φεύγουν από το Ραφίνα έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί έχουν να κριθεί προσφύγει παράνομη.
1: Αυτό λέω, ναι. Μπορεί να κριθεί παράνομη, αλλά επί του παρόντος μην κάνετε τίποτα. Περιμένουμε να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει κάτι να περιμένεις, το παιδί μου, να ξέρεις. Mm. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είχαν κλείσει, το λέγαμε και χθες, να είχαν κλείσει εισιτήρια πριν από 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, να φύγουν την Παρασκευή διακοπούλες να πάνε από τη Ραφίνα στο. Να μην πω τώρα κανένα λάθος και δεν έχει δρομολόγιο από τη Ραφίνα. Τέλος πάντων, σε κάποιο νησί.
0: Στην Άνθρο.
1: Ας πούμε,
0: Φερρυπίν.
1: Ναι, πάει. Φερρυπίν. Πάει. Έχω
0: στην
1: πάει.
0: Τίνο.
1: Έχω πάει. Ναι. Άνθρο, έχω πάει από τη Ραφίνα.
0: Ναι, έχω πάει στην Άνθρο γενικά.
1: Δεν έχει πάει.
0: Όχι.
1: Ωραία είναι. Η Άνθρο είναι ωραία. Ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας. Μας στέλνει ένα καραβί το οποίο είναι τετρακάταρτο. Είναι αυτό. Ένα μεγάλο έτσι ιστιοπλοϊκό. Ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο. 23 βαθμούς τώρα. Σχετικά δροσιά για την ώρα. Η κόρη του είναι εκδρομή με το σχολείο της στην Καλαμπάκα. Στην Καλαμπάκα είναι και η δική μου κόρη, η οποία μπορεί να ξαναγεί την κόρη σας. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν καλό καιρό εκεί, λέει, ειδικά το βράδυ. Yeah. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, μας λέει. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Με την Τζανάκα, στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα.
1: Ναι.
0: Τρεις χάρτες. Λοιπόν. Πάμε.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Η Φωτεινή επανέρχεται.
0: Τι?
1: Και λέει, παιδιά, βάζω μια ανάρτηση, ας πούμε, για το Ισραήλ ή για την Ουκρανία. Ένα σχόλιο υποστήριξης. Χωρίς να σχημολογώ. Και ξαφνικά 100 από κάτω με βρίζουν και ιδέα. Γιατί, τι έχουν μέσα στο κεφάλι τους, τι θέλουν όλοι αυτοί να λέμε αμάσιτα ναι. Όχι, θα λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Κόσμια δυνατά, αρκετά. Συγγνώμη, αλλά δεν το πίστευα αυτό που είδα χθες το βράδυ στις ειδήσεις. Τρελάθηκα. Είτε τους αρέσει είτε όχι, έχουμε δημοκρατία. Ανήκουμε στη Δύση και είναι θεμελιώδες δικαίωμα η ελευθερία του λόγου. Θεμελιώδες. Αλήθεια είναι αυτό. Αν ξέρουν τι θα πει η ελευθερία. Άλλη μια μεγάλη κουβέντα τώρα περί ελευθερίας.
0: Λοιπόν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν,
1: ναι.
0: Τη Βοσνία. 2-0.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και έγραψε κάποιος, θα ήθελα στον επόμενο γύρο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκλειστούν από μια χώρα την οποία να μην μπορούν να βρουν στο χάρτη.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω γιατί
1: δεν μπορούν να τη βρουν στο χάρτη.
0: Επειδή είναι υποτίθεται αγιογράφητη.
1: Εντάξει. Καλά, στον επόμενο γύρο, στους 16 δηλαδή, θα έχουμε τώρα η Αγγλία με ποιον παίζει.
0: Με ποιον. Μένα ρωτάς. Εσύ είναι η ομάδα σου. Εμένα ρωτάς.
1: Νομίζω ότι παίζει με τη Βραζιλία.
0: Αποκλείεται. Άμα συμβεί αυτό πάει.
1: Δεν θα μιλάμε για καμιά εβδομάδα πάλι.
0: Ευτυχώς θα λείπεις.
1: Ναι. Καλημέρα. Μου φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι καλοσυνάτοι έγιναν πιο θετικοί, πιο ανεκτικοί, πιο υπομονετικοί. Οι αντικοινωνικοί έγιναν χειρότεροι, πιο αγενείς, πιο απροσάρμοστοι, πιο βίαιοι. Λέει η κυρία Δέσποινα. Και λίγα λέτε σε έναν βαθμό.
0: Κοιτάξτε, αν κάνουμε τώρα αναδρομή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Δεν είναι μόνο στην πολιτική. Ναι, αλλά ναι, συγγνώμη. Απλά βάζω εγώ και άλλους αστερίσκους.
0: Όχι, εγώ το λέω πολιτική, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι πολιτική η τρομοκρατία. Έτσι, η τρομοκρατία είναι ένα άλλο πράγμα. Όμως η τρομοκρατία έχει χτυπήσει πολιτικούς. Δηλαδή, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δολοφονείται για την ιδεολογία του από κάποιον άλλον που διαφωνεί μαζί του, δηλαδή αυτός που διαφωνεί μαζί του, δεν διαφωνεί μαζί του όπως γίνεται κανονικά στον πολιτισμένο κόσμο, στις πολιτισμένες κοινωνίες, δημοκρατίες. Δεν διαφωνεί μαζί του, π.χ. σε ένα debate, με μία αρθρογραφία, με ένα βιβλίο, με μια πώς το λένε, ειρηνική διαδήλωση
1: που όλα αυτά είναι δικαιώματα και ελευθερίες τις οποίες έχει η Δύση, δεν τις έχουν όλοι, αλλά η Δύση τις έχει Το λέω αυτό για να το συνδέσω με αυτά που έλεγε πριν η Φωτεινή.
0: Και είναι πολύτιμα όλα αυτά, έτσι. Είναι πολύτιμα.
1: Και είναι κατακτημένα επίσης με αγώνες κλπ.
0: Και
1: λοιπά, έτσι.
0: Και
1: δεν
0: αίμα.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι, και αίμα. Λοιπόν, όταν κάποιος αποφασίζει ότι πρέπει να στερήσει τη ζωή κάποιου άλλου, να χύσει αίμα τέλος πάντων, διότι δεν του αρέσουν αυτά τα οποία υποστηρίζει, αυτά που λέει. Εκεί το πράγμα, εκεί δεν σταματάει κάθε συζήτηση.
1: Παιδιά, υπάρχει μια πολύ. Κάποιοι λένε μια λεπτή γραμμή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχει ένα χάσμα. Εδώ δεν είναι. Είναι χάσμα αξιακό. Είναι χάσμα πολιτισμικό. Είναι ένα χάσμα το οποίο δεν γεφυρώνεται. Οι μεν έχουν. Οι μεν. Δεν θα βάλω ποιος είναι πού. Έτσι. Υπέρτατη αξία είναι η ζωή. Τελεία. Κάποιοι άλλοι ακόμα και αυτό το αμφισβητούν. Δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το πράγμα χάσμα. Δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση επ' αυτού. Και αυτό έχει γίνει από τότε που έχουμε αρχίσει να μην θεωρούμε τον άλλον αντίπαλο ιδεολογικό, για παράδειγμα, αντίπαλο, τον θεωρούμε εχθρό. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση, πότε ξεκίνησε και γιατί. Θα έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη ενδοσκόπηση, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε αυτή τη χώρα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, για να το ξεπεράσουμε. Αλλά εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει άλλα και άλλα χάσματα. Εδώ υπάρχουν ακόμη γιορτές, για παράδειγμα, για τον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή, ό,τι τι. Είναι πολλά που δεν έχουμε, τα έχουμε καταπιέσει και δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας, μεταξύ μας. Πάμε παρακάτω.
0: Επιστρέφω εγώ στο Μουντιάλ.
1: Να
0: τα βάλουμε σε μια σωστή σειρά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είσαι ότι παίζει.
1: Ποιο παίζει?
0: Λοιπόν, με την Μεξικό παίζεται.
1: Α, η Νορβηγία παίζει με τη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι.
1: Α, λοιπόν, για θυμόμουν μία από τις ομάδες που υποστηρίζω παίζει με τη Βραζιλία.
0: Μέχρι στιγμής έχουν ξεκαθαρίσει 5 ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι Καναδάς Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι Παραγουάη Γαλλία. Το άλλο είναι, το είπε, Βραζιλία Νορβηγία. Το Μεξικό Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πρέπει να δούμε.
1: Νομίζω ότι θα είμαι με πολλούς από τους ηττημένους σε αυτούς τους αγώνες.
0: Τα υπόλοιπα είναι ο νικητής 12 με τον νικητή 11, ο νικητής 15 με τον νικητή 14.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Εντάξει, μπορείς να τα δεις, παιδί μου.
1: Θα τα δω, εννοείται ότι θα τα δω.
0: Όχι,
1: άμα
0: τα παιχνίδια, ναι.
1: Νορμάλ ώρες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Άμα είναι στις 3, δεν μπορώ να το δω.
0: Ναι.
1: Αν και τώρα θα μπορώ. Λοιπόν, καλημέρα. Με αφορμή αυτό που είπατε χθες. Ότι θα κάνετε καλές δουλειές πουλώντας ανεμιστήρια στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε Έλληνα πλανόδιο πολιτή με μεγάφωνο να λέει «Attention, madametches, ici le bon φουρφούρια». De φουρφούρ 30 ευρώ.
0: Φουρφούρ, ναι. Λέει.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει, ναι, χαμός.
1: Θα το σκεφτόμασταν. Θα ήταν καλή ιδέα.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω. Έψαξα λίγο αυτό που μας είπε χθες ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
0: Ποιο?
1: Ότι επειδή λέγαμε με βάση τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τις ανακοινώσεις που γίνονται από επίσημους φορείς, επιστημονικούς φορείς, έτσι, ότι η Ευρώπη θερμάνθηκε περισσότερο από άλλες χώρες. Mm. Μα ίδια δημοσιεύματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Δεν ξέρω αν είναι από κάπου συντονισμένα όλα αυτά και έχουν κάποια σκοπιμότητα, ρε παιδί μου. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω παντού, για παράδειγμα, στη Γαλλία χθες βγήκε επίσημη ανακοίνωση από τους μετεωρολόγους της Γαλλίας ότι είχαν το πιο θερμό εξάμηνο, έτσι, από καταβολής μετρήσεων στη Γαλλία, για παράδειγμα. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να πει εντάξει, φτάνει πια με την ζέστη κτλ. Είναι επίσημα στοιχεία που βγαίνουν. Το ίδιο όμως λένε και άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες έχουν επίσης ζέστη. Καταλαβαίνεις.
0: Πώς δεν έχουνε.
1: Ναι, αυτό. Γενικώς υπάρχει μια.
0: Δεν είπαμε θα πάμε στο Βέλγιο να πουλάμε ανεμιστήρες.
1: Ναι, υπάρχει μια κατάσταση.
0: Και φορητά air condition μπορούμε να πουλάμε.
1: Το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε και ένα μπιφ και με έναν κύριο ο οποίος έκανε μπάνιο που είναι χειμερινός κολυβητής και έπαθε κρυοπαγήματα.
0: Αυτό
1: και,
0: που το πας.
1: Και κακώς λέμε ότι έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό που το πας. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, χθες έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Λεβέντης. Ήταν 75 ετών, ήταν πάρα πολύ νέος. Και το μάθαμε από τον γιο του, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση και πάρα πολύ συγκινητική. Ο Βασίλης Λεβέντης μεσουράνησε. Σε μία περίοδο πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πια.
1: Κοίτα να δεις. Πολλά χρόνια πριν, μάλλον για πολλά χρόνια ήταν στο περιθώριο.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι που για ορισμένους, ναι, για ορισμένους ήταν στα όρια, αν δεν τα ξεπερνούσε, της γραφικότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Και όμως τσούκου τσούκου, που θα έλεγε μια ψυχή,
0: ναι,
1: έφτασε και μπήκε στη Βουλή.
0: Βέβαια.
1: Μπήκε στη Βουλή με κηρύγματα για ψόφους κλπ. Παρόλα αυτά, στην κοινοβουλευτική του παρουσία ήταν, λένε και οι κοινοβουλευτικοί που τον γνώρισαν, ήταν κύριος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και στην προσωπική του ζωή, επειδή έχει τύχει να βρεθούμε,
0: ήταν γείτονες, ναι.
1: Ήταν ένας κύριος που δεν είχε καμιά σχέση με τον κύριο που έβλεπα στην τηλεόραση, για παράδειγμα, στο κανάλι 67, ξέρω εγώ πώς το λέγανε και τον κύριο κανάλι.
0: Πώς το λέγανε αυτό το κανάλι.
1: Κανάλι 67.
0: 67.
1: Ναι.
0: Αυτός ο αριθμός ήταν.
1: Είχε αυτή τη συχνότητα, μετά την πούλησε κλπ. Πολιτικός μηχανικός ο ίδιος.
0: Ναι. Θυμάμαι αυτή την κυρία που πήραζε τα καλώδια.
1: Και τη φώναζε.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές που κάποιος μπορεί να βρει στην
0: οικογένειά του.
1: Μπράβο, ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Και συγχαρητήρια, γιατί από την ανάρτηση του παιδιού του καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε και αγάπησε πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όταν σου λέει, όταν βγαίνει
1: στίγμα
0: το παιδί σου και σου λέει ότι εγώ δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, αλλά είσαι ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
1: Άφησε ένα στίγμα.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, το θέμα που κυριαρχεί κακά τα ψέματα είναι αυτό, η δολοφονία της Βαϊας Νέστορα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι άλλη μια πληγή. Πληγή.
1: Ξέρεις τι,
0: για τη δημοκρατία.
1: Ξέρεις τι. Τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν το εξής. Είχαμε τη Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Η οποία Μαρφίν ακόμη, όχι μόνο δεν ξέρουμε τους ενόχους, που και αυτό είναι μια πληγή και πληγή, είναι πληγή, πληγή. Που πιωροεί, πώς το λένε. Λοιπόν, είναι μια πληγή. Δεν έχουμε βρει τους ενόχους. Δεν είναι ότι δεν έχουμε βρει τους ενόχους. Ακόμη και σε ένα λιτό μνημείο, πολύ λιτό μνημείο που έχουν φτιάξει οι συγγενείς των θυμάτων, πάνε κάθε τόσο
0: και το βανδαλίζουν.
1: Και το βανδαλίζουν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι το μίσος είναι ριζωμένο, τουλάχιστον σε κάποιους, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω να πιστεύω, είναι κάποιες στιγμές στην ιστορία που ένα γεγονός μπορεί να αλλάξει, ρε παιδί μου, χθες σας λέγαμε, χθες το πρωί για παράδειγμα, ότι με το ατύχημα που έγινε στα χέρια του Ζάβα Ξηρού.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν σαν χθες που έγινε. Ήταν η αρχή του τέλους για το 17 Νοέμβρη. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι η αρχή του τέλους γράφτηκε όταν ένας ανύποπτος άνθρωπος που απλά κυκλοφορούσε και ήταν κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Θάνος Αξαρλιάν, τεινάχτηκε στον αέρα γιατί κάποιος βιάστηκε να πατήσει τη σκανδάλη της ρουκέτας, γιατί η γυναίκα τον περίμενε για να πάνε διακοπές. Αυτά είναι από τις επίσημες απολογίες που έχουν γίνει και τις επίσημες καταθέσεις. Έτσι. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
0: Λοιπόν,
1: με τον Αξαρλιάν βρέθηκε. Αλλά ήταν η στιγμή που άλλαξε και η γνώμη, λένε οι ιστορικοί και οι αναλυτές, της κοινής γνώμης απέναντι σε αυτήν την οργάνωση. Ελπίζω. Είναι τραγικό να λες ότι ένα σημείο, ένας θάνατος ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει την άποψη που έχουμε για τέτοιου είδους ενέργειες.
0: Εγώ το σκέφτομαι από χτες το βράδυ αυτό το πράγμα, ότι η Βάγια Νέστορα είναι ένας Θάνος Αξαρλιάν. Καταρχήν, στην ουσία, πέρα από αυτό που λες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η γυναίκα αυτή ήταν μια, όπως είχε πει, είχε βγει και το είχαν πει και ο Κουφοντίνας, όταν παράπλευρη απώλεια, γιατί αυτοί θεωρούν ότι είσαι πόλεμο. Αυτοί έτσι είχαν χαρακτηρίσει τη δολοφονία του Αξαρλιάν. Λοιπόν, το ίδιο μπορεί να πούνε και αυτοί που το κάνανε για τη Βάγια Νέστορα.
1: Ναι, είναι μια παράπλευρη απώλεια στον αστικό πόλεμο, ναι, ενάντια στον υπεραλισμό, τον καπιταλισμό και το.
0: Και τρεχαγύρευε.
1: Μας βγάλατε έξω από την κατάληψη.
0: Αλλά,
1: γιατί άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη που έλεγε αυτό είναι ρεβάνς, ας πούμε, επειδή αδειάσαν μια κατάληψη από την.
0: Δεν
1: αδειάσαν
0: μια κατάληψη. από εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν εκριζώσει μέσα από το απιθύτα οτιδήποτε υπήρχε σε τέτοια παραβατικότητα, ας πούμε, σε τέτοιου είδους τέλος πάντων. Α, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι φοβόμασταν όλα αυτά τα χρόνια, φοβόμασταν και ακόμα φοβόμαστε να πούμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τις καταλήψεις. Τι να κάνεις. Το φοβόμαστε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα μπορεί να βρει κάποιος και σου πει γιατί τι σου κάνουν, ας πούμε.
1: Ναι, σε ενοχλούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, είναι πράγματα που πολλές φορές λέμε, συζητάμε. Άλλες φορές έλεγα νωρίτερα. Τα βάζουμε κάτω το χαλί και λέμε εντάξει, πάμε παραπέρα, ρε παιδί μου. Τώρα άστο τώρα να πάει στην ευχή. Πάμε παρακάτω. Κάποια στιγμή όμως αυτό σκάει. Κάποια στιγμή. Είναι ένα απόστημα. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: Η τρομοκρατία, ξέρετε ποια είναι. Η τρομοκρατία είναι το εξής. Να κάνουμε εμείς εδώ οι δύο εκπομπή, να λέμε κάποια πράγματα και να μου στέλνει η μαμά μου μήνυμα. Βρε παιδάκι μου, εντάξει, μη λες και πάρα πολλά. Φτάνει, δεν είδες τι έπαθε η Βαγιανές τώρα. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτό είναι τρομοκρατία. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι εκφοβισμός.
1: Δεν είναι.
0: Ο καθένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να λέει αυτά που πιστεύει. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να πληρώνεις τίμημα. Αυτό γινόταν παλιότερα, σε άλλες εποχές.
1: Πληρώθηκε το τίμημα. Πάμε. Κατακτήθηκε αυτό.
0: Σε άλλες εποχές γινόταν.
1: Ναι, κατακτήθηκε αυτό. Πράγματα. Πάμε.
0: Δηλαδή το κορίτσι αυτό, πραγματικά το κορίτσι αυτό, γιατί είναι μια νέα γυναίκα, η Αφροδίτη Νέστορα, έχασε τη μάνα της. Γιατί είχε αποφασίσει η ίδια να ενταχθεί σε ένα κόμμα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Γίνεται μια άσκηση στρατοπαίδευσης έκτακτης ανάγκης στα Τριζόνια από τις 3 ως τις 5 Ιουλίου. Γνωρίζουμε κάτι, ποιος την κάνει κτλ.
2: Όχι.
1: Συνδέόμαστε με την τηλεόραση.
2: Βγάλαμε τα πορτοκαλί σήμερα. Ναι, χθες με τα πορτοκαλί ήσασταν έτσι λίγο
3: ταιριαστή. Βενσερέμος.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι, αλλά χθες μας έκλεισε άρον-άρον γιατί έλεγε ότι το θυμίσαμε φυλακισμένους. Συγγνώμη.
0: Πήραμε από φυλακιστήριο.
3: Σήμερα είστε μια χαρά, παιδιά, πολύ ωραία. Τέλειοι όλοι. Λοιπόν, ωραία.
2: Τι, λέγατε,
0: τι να λέμε, βαριά πράγματα.
3: Δεν είναι επικαιρότητα.
2: Σχετικά με τις επιθέσεις δολοφονικές.
0: Παιδιά, μεγάλη στενοχώρια, μεγάλο βάρος. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, έχω φτάσει 55 χρονών και νόμιζα ότι είχαν τελειώσει αυτά τα πράγματα.
1: Το κακό είναι ότι κάποιοι το βλέπανε. Δηλαδή, ήταν σχεδόν προαποφασισμένο ότι θα συμβεί. Γιατί υπήρχε μια κλιμάκωση, δηλαδή ήταν όπως λέγαμε νωρίτερα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Γιατί όταν υπάρχει όλη αυτή η κλιμάκωση αντιπαραθέσεων και ενεργειών τις οποίες θέλουμε να τις χαϊδεύουμε ή να τις βάζουμε κάτω από το χαλί και λέμε εντάξει, γκαζάκια, εμπριστικός μηχανισμός. Εντάξει, Μολότοφ δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Το έχουμε ακούσει και, από το βήμα της Βουλής. Δεν είναι σοβαρό. Ναι, αλλά στη Μαρφίν από μία Μολότοφ, ας πούμε, σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Η οποία είναι μια πληγή η οποία ακόμα δεν έχει κλείσει. Και θέλαμε να πιστεύουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα είχαμε αφήσει πίσω μας, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Ένα που δεν τα αφήσαμε πίσω μας. Και όσο προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας, χωρίς να τα λύσουμε, θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
3: Ναι. Πρέπει να σου πω το εξής. Πραγματικά, μπορείτε να έχω διαβάσει ό,τι έχω διαβάσει ακόμα και π.χ. με 17 Νοέμβρη και το ντοκιμαντέρ, το πολύ καλό, το Αλέξ Παπαχελά κλπ. Δεν μπορούσα ποτέ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων ο οποίος πάει να δολοφονήσει κάποιον. Έτσι, επειδή μου δεν σου λέω αυτούς τώρα τους ξηρούς και κουφοντίνες και όλα αυτά τα καθάρματα και αποβράσματα της κοινωνίας. Τα καινούργια αποβράσματα. Αυτούς πήγανε και βάλαν τώρα τα γκαζάκια και λένε. Του λέει κάποιος, το σκέφτηκε την ώρα. Αδερφέ, μπορεί κάποιος να πεθάνει εδώ. Άξι, παιδί μου, και αν πεθάνει. Μέρος της απώλειας του Αντάρτικου. Αντάρτη τώρα αυτό θα σκεφτόμαστε.
1: Το έλεγε πριν η Κατερίνα. Μπορεί να το πει παράπλευρη απώλεια. Σαν το Θάνο Αξαρλιάν. Μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Καταλαβαίνεις. Δεν ήταν στόχος, ήταν παράπλευρη απώλεια.
3: Ναι.
1: Έχουμε βρει αυτό. Γι' αυτό λέω, έχουμε βρει διάφορους εφημισμούς, ας πούμε, για να καλύπτουμε δολοφονίες.
3: Που τον πίεζε το κουφοντί είναι γυναίκα όταν πάνε διακοπές. Και λέει, δεν πάμε περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είμαστε έτοιμοι τώρα. Φωνάζει γυναίκα, αφάμε κανένα δυο τώρα, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το
3: πώς είναι οι διακοπές, Αντάρτη. Και κάπως έτσι. Έλεγε ο ένας συντάρτης στον άλλον. Τώρα, ρε παιδί μου, πραγματικά δεν έχω καταφέρει να καταλάβω το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Προφανώς δεν είναι και πολύ υψηλή ποιότητα στο μυαλό, αλλά.
2: Τι να καταλάβεις. Μα υπάρχει λογική σε αυτό, δεν υπάρχει κατάλαβες.
3: Πώς το αποδέχεσαι, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο.
2: Δεν μπορούμε, όχι. Εμείς οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούμε να πούμε στη λογική του.
1: Μ' αρέσει όμως ότι θεωρητικά, σε θεωρητικό επίπεδο, θα αποθεώνεις τη ζωή και το αυτό και τα λοιπά. Και αφαιρείς μια ζωή. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Για την αφαίρεση μια ζωή. Μια ζωή, μάλιστα, έτσι επειδή η κόρη κάποιας αποφάσισε να πάει σε ένα κόμμα, το οποίο κόμμα είναι κοινοβουλευτικό, δεν είναι καμιά παρανομία.
0: Καλά,
1: δεν είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Δεν
1: είναι εγκληματική οργάνωση. Είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό από τους πυλώνες αυτής της χώρας, ας πούμε, της δημοκρατίας αυτής της χώρας.
0: Δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι το
0: δεν
1: θέμα.
0: Πιστεύουν ούτε σε δημοκρατίες, ούτε σε κοινοβουλευτισμού, ούτε σε τίποτα.
2: Εγώ πάντως είμαι πολύ αισιόδοξη ότι οι αρχές θα κάνουν και γρήγορα και
0: εγώ είμαι
2: τη δουλειά του.
1: Θα ήμουνα.
2: Και ο καθένας.
1: Αν κάθε τόσο ή αν δεν μου θύμιζε τόσο άσχημα την περίπτωση της Μαρφίν. Θα ήμουν κι εγώ αισιόδοξο ή θα ήθελα να είμαι αισιόδοξο. Αλλά για την Μαρφίν, ας πούμε, δεν μάθαμε ποτέ.
3: Ούτε θα μάθουμε πώς
2: φαίνεται. Αυτό είναι ανοιχτή πληγή ακόμα. Έχει
1: αυτό.
3: Δίκιο. Ανοιχτή που δεν θα κλείσει ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, εγώ πάντα έρχομαι σε αυτό. Το πώς σχετικοποιείς το μυαλό σου. Δηλαδή, άκουγα προχτές μου, για παράδειγμα, με αυτά τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα που λέγανε κάποιοι και γράφανε ότι. Τα παιδιά, τα παιδιά είχαν παλαιστινιακή σημαία, ξέρω εγώ, ή παλαιστινιακή μπλούζα. Άρα αυτό το ότι είσαι τάγμα εφόδου, αλλά αν φορά κάτι άλλο. Πειράζει. Αν φορά παλαιστινιακή μπλούζα, εντάξει, είναι οκ. Παίρνει να κάνει δάγμα εφόδου,
0: ψηλοφόρτωση
3: Ισραηλινού.
0: Αυτό που είπε τώρα είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Το ναι μεν αλλά. Δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Το τάγμα εφόδου είναι τάγμα εφόδου, ό,τι και να φοράει. Η δολοφονία είναι δολοφονία, ό,τι όποιο και αν είναι ο στόχο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να.
0: Για σκεφτείτε το, παιδιά. Πιστεύω. Εμένα αυτό το πράγμα μου τεινάζει το μυαλό. Ήταν μια οικογένεια στο σπίτι τη και κοιμότανε.
2: Ακριβώς.
0: Και πήγανε και του σκοτώσανε.
2: Μια γυναίκα μέχρι τις 4 η ώρα ήταν στο κρεβάτι τη, κοιμότανε. Ήταν μια μέρα όπως όλες οι άλλες. Και μια ώρα αργότερα ήταν θύμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Είχε εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού στο 90%. Της μπροστινής πλευράς του σώματός της μέχρι και στο πρόσωπο από τα πόδια μέχρι πάνω-πάνω.
0: Τη διέλυσαν τη γυναίκα, ρε παιδιά. Τι λέμε τώρα.
2: Έδωσε μια μεγάλη, πολύ οδυνηρή μάχη, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο πόνος έτσι από το έγκαυμα, μέχρι στο τέλος να καταλήξει.
3: Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα.
0: Πολύ, πολύ.
3: Τις επόμενες μέρες.
1: Κρατάω την αισιοδοξία της Κατερίνας, της Δούκα.
2: Ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες.
1: Θέλω να πιστεύω και ότι και αυτό θα είναι και ένα μάθημα για όλη την κοινωνία μας. Δεν είναι αυτό. Για όλη μας την κοινωνία.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
2: Σε τρία λεπτά έρχομαστε.
1: Πάμε. Σου λέει, κυρία Γεωργία, μόνο αυτό. Λέει. Καλημέρα. Σας ακούω. Βάλτε καλύτερα τραγούδια, παιδιά. Να μην λέτε όλα αυτά περί πολιτικής. Δεν αντέχετε παράνοια. Παρακαλώ, τρομοκρατείτε τα αυτιά μας. Δεν είναι εμείς τρομοκρατούμε τα αυτιά μας. Τα γεγονότα τρομοκρατούν τα αυτιά σας, αλλά μπορεί να μην θέλετε να το πιστέψετε. Αλλά μαζί σας, ούτε εμείς θέλουμε να το πιστέψουμε. Αλλά τι να κάνεις.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Βαρύ πένθος και σοκ στη Θεσσαλονίκη μετά τον μπάραζ επριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη οι αρχές εξετάζουν ευρήματα από κάμερες ασφαλείας καθώς και από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια. Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή τριών ατόμων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για τραγική απόδειξη του πού μπορεί να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση.

0: προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη χώρα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι διπλοί σεισμοί έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας, με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φιώτιδα, 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πλέον βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη...
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα, σήμερα 2 του Ιούλη, λίγο μετά τις 7, να είμαστε και πάλι μαζί μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ξεκινώντας από την Ορεστιάδα. Κατεβαίνουμε Κομωτινή, Καβάλα, αλλά φτάνουμε μέχρι και Σέρες.

μια καλημέρα έτσι μεγάλη, μια πρωινή αγκαλιά μεγάλη, μια και σας καλύπτουμε από το Ορμένιο μέχρι και τον Προμαχώνα, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να βρίσκεται στην φροντίδα του ήχου αυτή την ώρα, την Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο και μια παρέα που θα μεγαλώσει αρκετά, μια και θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαιρά από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμορίδου από Ρεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες, για να μάθουμε τι γίνεται, πώς ξεκινάει η σημερινή ημέρα, τι μας άφησε η χθεσινή και πώς ξεκινάει η σημερινή, τι είναι αυτά που θα συναντήσουμε, τι είναι αυτά που θα περιμένουμε. 2 του Ιούλη, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή για την σημερινή ημέρα, την 183η ημέρα του Σωτήριου έτους 2026, με την ανατολή του ηλίου να πραγματοποιείται στις 6 και 5 πρώτα λεπτά και τη δύση να αναμένεται στις 8 και 53. Ζεστή και η σημερινή ημέρα και φυσάει ένα έτσι δροσερό αεράκι, αλλά το θερμόμετρο είναι αρκετά ψηλά, περίπου στους 21-23 το σουφλί, και γενικά οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ανεβασμένες σε όλη τη χώρα. Ζεστές ημέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, ο μήνας κατεξοχήν που βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Ιούλιος, ο μήνας που περιμένουμε ζέστες, και το θερμόμετρο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα γενικότερα σε όλη τη χώρα, με την πιο ανεβασμένη θερμοκρασία νομίζω αυτή την ώρα να βρίσκεται στη Ρόδο, με το θερμόμετρο να δείχνει 30 βαθμούς εκεί στην Λίνδο. Εκεί όμως έχουν και τη θάλασσα, αυτοί που ζεσταίνονται μπορούν να δροσιστούν μια βουτιά, νομίζω δεν είναι μακρινή. Και να πούμε ότι εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας θα ανέβει μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, λίγο πιο χαμηλά δηλαδή σε σχέση με χθες, στους 32 με 33 στην Αλεξανδρούπολη, αυτό αναμένουμε, στους 34 στην Καβάλα, στους 34 με 35 βαθμούς στην Δράμα, και όσον αφορά τις Σέρες, εκεί θα ανέβει λίγο πιο ψηλά, στους 36 και κάτι, ανεβαίνοντας. Βέβαια δεν σας είπα για την Κομωτινή, εκεί περίπου στους 32 με 34 βαθμούς και στην Κομωτινή, με κάποιες μπόρες από το μεσημέρι και μετά, αλλά γενικότερα για να δούμε τι γίνεται σε όλη τη χώρα, τι να περιμένουμε. Αυτές τις κατατόπους καταιγίδες που θα κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά από ό,τι φαίνεται, και προς τις απογευματινές ώρες, να εξασθενούν προς το βράδυ, να μας αποχαιρετούν με ένα νέο κύμα να έρχεται αύριο Παρασκευή, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας και τα ορεινά της Πελοποννήσου, εκτός βέβαια από την νησιωτική. Και κάπως έτσι θα είναι και το πρωινό του Σαββάτου και ίσως ολόκληρη ημέρα, με τοπικές καταιγίδες, μπόρες όπου πιάσει. Αυτά με τα καιρικά φαινόμενα και πώς περιμένουμε να εξελιχθεί η σημερινή ημέρα, το θερμόμετρο που αναμένεται να φτάσει σήμερα, που είναι και Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε δημοσιογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού αλλά και διαδικτυακού. Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στη στήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για το επάγγελμα του αθλητικογράφου. Για να γιορτάσει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της το 1994 και να τιμήσει τα επιτεύγματα των μελών της, η AIPS όρισε τη Δευτέρα Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Είναι η Διεθνούς Ένωση Αθλητικογράφων που εδρεύει στη Λοζάνη της Ελβετίας.

η οποία ιδρύθηκε τις 2 Ιουλίου του 1924 και 70 χρόνια μετά ορίστηκε από αυτήν ως Παγκόσμια ημέρα, η ημέρα ίδρυσής της, που ήταν και η Δευτέρα Ιουλίου. Στόχος του εορτασμού να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο τον αθλητικό, αλλά και τον κόσμο γενικότερα. Και όχι, δεν τελειώσαμε με τις παγκόσμιες ημέρες, έχουμε και ακόμη μία. Παγκόσμια ημέρα άτια η σημερινή. Ναι, καλά το ακούσατε. Ή αλλιώς κοινώς UFO, UFO. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν άτια γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Βέβαια συνέβη στις 3 Ιουλίου του 1947. Οι λάτρες των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα τους στον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Αυτά και με την Παγκόσμια ημέρα άτια. Και επίσης, αν πάμε στην διπλανή Ιταλία, εκεί γιορτάζουν τη μέρα Palio di Siena, ιστορική και με μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της Ιταλικής πόλης Σιένα, στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι 17 συνοικίες της Ιταλικής αυτής πόλης, με αφορμή τον εορτασμό της Μαντόνα di Provenzano, μιας θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Και τι γίνεται τη σημερινή αυτή ημέρα? Είναι μια ιστορική υποδρομία, η Palio di Siena, που διεξάγεται 2 φορές το χρόνο στην πόλη της Σιένα της Ιταλίας. Αποτελεί βέβαια και τουριστική ατραξιόν, πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι, και πηγή εισοδήματος για την πόλη της Τοσκάνης. Τόπος του αγωνίσματος δεν είναι άλλο από την εντυπωσιακή πλατεία Piazza del Campo σε σχήμα αχιβάδας. Εκεί τα χρόνια του Μεσαίωνα γινόταν ταυρομαχίες, τις οποίες οργάνωναν οι συνοικίες της πόλης. Όταν ο Μέγας Δούγας της Τοσκάνης Φερδινάνδος των Μεδίκων τις απαγόρευσε το 1590, άρχισαν να διοργανώνονται βουβαλοδρομίες, στη συνέχεια γαϊδουροδρομίες και από το 1633 και έπειτα υποδρομίες, από τις οποίες έλκει την καταγωγή του το Πάλιο, που στα ιταλικά σημαίνει αγώνισμα με ιστορικό χαρακτήρα. 2 φορές το χρόνο λοιπόν και είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Στις 2 Ιουλίου τιμάται η Μαντόνα di Provenzano, μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε στην περιοχή, και στις 16 Αυγούστου η κοίμηση της Θεοτόκου. Στην υποδρομία συμμετέχουν κάθε φορά με το δικό τους άλογο οι 10 από τις 17 συνοικίες της Σιένα, οι 7 που δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη διοργάνωση και οι 3 με κλήρωση. Οι αναβάτες υπεύουν δίχως σέλα και κρατούν μαστίγιο, με το οποίο όχι μόνο μπορούν να καθοδηγούν το άλογο τους, αλλά και να παρενοχλούν τα άλογα των αντιπάλων. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 3 γύρους της πλατείας και η κούρσα δεν ξεπερνά τα 90 δευτερόλεπτα. Νικητής αναδεικνύεται ο ύπος που θα περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, ακόμα και αν δεν φέρει πάνω του τον αναβάτη. Α, δεν έχει καμία σημασία δηλαδή. Οι στροφές της πλατείας είναι πολύ κλειστές, μπορείτε να το φανταστείτε, με αποτέλεσμα τα ατυχήματα να είναι συχνά, αφού η πλατεία έχει το σχήμα αχιβάδας. Πριν από την υποδρομία τελούνται εντυπωσιακές παρελάσεις με πολύχρωμα ρούχα εποχής. Η κάθε ομάδα που εκπροσωπεί τη συνοικία έχει τη δική της ονομασία, αλλά και τα δικά της χρώματα. Η ονομασία συνήθως προέρχεται από ονόματα ζώων. Πολυνίκης αναβάτης του Πάλιο είναι ο Αντρέα Ντε Κορτές, με 14 τίτλους από το 1964 στο 1996, και πολυνίκης ομάδα η Όκα, που σημαίνει Χίνα, που εκπροσωπεί τη συνοικία που βρίσκεται δυτικά της πλατείας, με 65 τίτλους και συνεχή παρουσία στο βάθρο από τον 17ο αιώνα. Μάθαμε λοιπόν και για την ταινία, για την ημέρα Palio di Siena. Οπότε, αν οποιαδήποτε στιγμή σας πάει ο δρόμος σας προς τα εκεί, προς την πόλη της Σιένα, και ας μην είναι τη συγκεκριμένη ημέρα, που θα μπορούσατε βέβαια να απολαύσετε και το συγκεκριμένο θέαμα, επισκεφτείτε την πόλη, είναι πραγματικά πανέμορφη και οι εικόνες που κυκλοφορούν διαδικτυακά μπορούν να μας μεταφέρουν κάτι από την ομορφιά της. Και τώρα είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 7. Θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, γιατί μας περιμένει και η Βασιλική Μαχαίρα, την οποία θα συναντήσουμε τηλεφωνικά για να συνομιλήσουμε.
Πρώτο τραγούδι, δεν έχω επιλέξει κάτι, είναι αυτή την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τη Γιάννη Κότσιρα. Κάνε λοιπόν το χειμώνα καλοκαίρι, αυτό που προσπαθούμε όλοι μας.

0: Και βρισκόμαστε ήδη στην Κομωτινή για να συνομιλήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ να λέμε. Καλά μας ξημέρωσε, ηλιόλουστη μέρα, ζεστή μέρα. Όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Ωραία, να. Περιμένουμε κι εμείς την εξέλιξη της ημέρας. Είπαμε, ευτυχώς το βράδυ έχει δροσούλα.
0: Αρκετή, μπορώ να πω, ναι.
1: Ωραία δροσούλα. Η θάλασσα, εντάξει, πια είναι, έχει στρώσει σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία. Ειδικά στο Φανάρι είναι πιο, έτσι, πιο ζεστή σε σχέση με την Μαρόνια. Τις Μαρόνια στη θάλασσα είναι λίγο πιο δροσερές. Λίγο πιο δροσερές, ναι. Αλλά ωραία πράγματα. Σήμερα και αύριο έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας, θα σου πω παρακάτω. Τώρα, λοιπόν, έχουμε τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον Νίκο Ταχιάο, που λέει, δίνει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για τις αυθαίρετες, όπως χαρακτηρίζει, ερμηνείες που δόθηκαν για όσο ανέφερε κατά τη διάρκεια συζήτηση ερώτηση στην Βουλή. Και έδωσε λοιπόν αυτή την συνέντευξη στο εύρος24.gr ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Ταχιάος, ο οποίος, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με την κατάργηση της ελεύθερης διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Εγνατίας στη Θράκη, σχολιάζοντας ειδικότερα το επιχείρημα της ακριτικότητας της περιοχής που επικαλέστηκε ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, είπε ότι όλοι στη Βόρεια Ελλάδα θεωρούν τον εαυτό τους κάτοικο ακριτικής περιοχής, αλλά αυτό δεν ισχύει. Με τον πολύ απλό λόγο, όπως λέει ο κύριος Ταχιάος, ότι μια περιοχή η οποία συνορεύει με μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακριτική. Η συγκεκριμένη διατύπωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αιχμηρά σχόλια, στα οποία απάντησε ο κύριος Ταχιάος στις δηλώσεις στο Εύρος 24, λέγοντας πως η αναφορά στην ακριτικότητα την οποία επικαλέστηκε ο βουλευτής έγινε μόνο για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη. Τώρα, τι καταλάβατε? Καταλάβατε?
0: Να το σχολιάσω, να μην το σχολιάσω?
1: Μην το σχολιάσεις, Χέλεν μου. Μην το σχολιάσεις, θα μπλέξουμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, εντάξει, δεν σας παραδίνω τη λογική μου. Εντάξει, κάντε αυτό που έχετε να κάνετε και ωραία, αφού σας το επιτρέπουν.
0: Λοιπόν,
1: ερώτηση, ναι, εντάξει τώρα. Ερώτηση του βουλευτού της νέας, συγγνώμη, του ανεξάρτητου βουλευτή του Χουσέιν Ζεϊμπέκ στη Βουλή σχετικά με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τη διερεύνηση χωροθέτησης πυρηνικών σταθμών στη Θράκη. Μάλιστα, είχε ακουστεί και αυτό. Έχουμε την διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία στηρίζει έμπρακτα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και επενδύει σε συνεργασίες και ενισχύουν την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Φεύγοντας και από το Δημοκρίτιο, να πούμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών έως τις 31 Ιουλίου. Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών που αφορά το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Στην Ξάνθη έχουμε δωρεάν προληπτικούς ελέγχους για γυναίκες στην Νέα Κεσάνη σήμερα 9 και 16 και 23 Ιουλίου. Την διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κεσάνης Αγία Παρασκευή. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας, αυτό που σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Παρουσιάζεται η παράσταση χορού και μουσικής «Επιστροφή» του Ανανά Collective, ελπίζω να το λέω σωστά. Ναι, σωστά το λέω. Στις 8, σήμερα και αύριο στις 8 το βράδυ, παράσταση χορού και μουσικής στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Στη χορογραφία υπογράφει η Μίνα Ανανιάδου, εξού και το Ανανά.
0: Από εκεί.
1: Λοιπόν, Ανανά Collective, οπότε το είπα σωστά, Χέλεν μου. Ωραία. Η μουσική είναι του Δημήτρη Λόλη, ο οποίος εμφανίζεται ζωντανά επί σκηνής. και του Τίτου Αναστασιάδη, στην Γκάιντα και στην ηχογραφημένη σύνθεση, λοιπόν, ο Τίτος Αναστασιάδης. Πολύ ωραία πράγματα. Η παραγωγή πραγματοποιείται, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του πολύ ωραίου θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού και προσφέρεται δωρεάν. Καταβάλλεται απλά το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου όπου αυτό υπάρχει. Και πάμε Μέγαρο, A Night of Queen, with the Bohemians, την Παρασκευή, λοιπόν, αύριο στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, ένα αφιέρωμα στους Queen. Είναι μόνο μερικές έτσι από τις μεγάλες επιτυχίες των θρυλικών Queen που ζωντανεύουν επί σκηνής 3 Ιουλίου στο προάβλιο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής, γιατί το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής έχει και έναν υπέροχο προάβλιο χώρο. Αυτά, Χέλεν.
0: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έφτασες, ναι, βιάζεσαι να βραδιάσει. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Και φτάσαμε ήδη στην Καβάλα. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα σε όλους. Έχει ξημερώσει, φαίνεται, μια πολύ όμορφη ημέρα. Όσο πλησιάζουμε και στο Σαββατοκύριακο, θα μας φαντάζουν ακόμα πιο ωραίες οι μέρες που έρχονται. Πολλές οι δράσεις που λέγαμε ότι θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα για τον κόσμο που είναι και στην περιοχή. Όμως, να κάνουμε την αρχή με την δράμα, με το Δήμο Δράμας, ο οποίος στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής θα συνεχίσει και φέτος τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου. Και είναι μια δράση η οποία υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και των κέντρων ξένων γλωσσών της περιοχής. Mm. Αυτές τις ημέρες υποβάλλονται οι αιτήσεις για την χρονιά που μας έρχεται και θα γίνεται αυτό μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας. Επιλέγονται μαθητές, δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Δράμας βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων. Επίσης από τη Δράμα να πούμε πως τώρα για την θερινή περίοδο, ιδιαίτερα σκεπτόμενοι τους εργαζόμενους γονείς, ξεκινά το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, και σε αυτό συμμετέχουν παιδιά σχολικής ηλικίας 7 έως 12 ετών, τα οποία έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά μέσα από αθλητισμό, παιχνίδι, ομαδικές δραστηριότητες, χορό και διάφορες έτσι δράσεις απολύτως δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση για τις οικογένειες. Και αυτή η επιλογή των παιδιών έγινε και αυτή βάσει κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και δίνοντας προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερη ανάγκη. Και επίσης να πούμε ότι είναι τώρα οι προετοιμασίες για την 22η γιορτή Καλαμποκιού. Θα γίνει με το καλό το Σάββατο 18 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αντιφιλίππων. Ήμασταν ήδη στην πρώτη γιορτή Καλαμποκιού, οπότε τη διαβάζω 22. Μου δίνει από τη μία χαρά ότι κοίτα να δεις τι καλά τα έχουν πάει και το συνεχίζουν και γίνεται αυτή η μεγάλη γιορτή, αλλά τρομάζεις και με τον χρόνο που περνάει. Λοιπόν, η φετινή γιορτή είναι αφιερωμένη στο πολύτιμο αγαθό της γης, το καλαμπόκι, στους συγχωριανούς, λέει η ανακοίνωση, και τους εθελοντές που στηρίζουν διαχρονικά τη διοργάνωση, στην έφορη γη του τόπου μας, στις πολιτιστικές παραδόσεις του Παγκαίου και των προσφύγων Μικρασιατών, Θρακιωτών και Ποντίων. Και θα υπάρχει για όλους τους επισκέπτες ψητό καλαμπόκι, βραστό, η παραδοσιακή μπομπότα, θα υπάρχει το χαβίτσι, γίνεται και ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, φέτος θα είναι το συγκρότημα Μπρατίνια και στο στραγούδι η Σταυρούλα Γελκοβάνη. Η είσοδος ελεύθερη, οπότε σημειώσε την ημερομηνία για κόσμο που θα είναι εδώ στην περιοχή μας, είναι το Σάββατο 18 Ιουλίου στους Αντιφιλίππους, η μεγάλη 22η γιορτή του Καλαμποκιού.
0: Ωραία. Νόστιμο και το καλαμπόκι. Δηλαδή όλα ωραία πράγματα.
1: Εντανόστιμο.
0: Περιμένουμε την
1: πύρα.
0: Περιμένουμε την πύρα. Έχω κολλήσει στην πύρα.
1: Την πύρα. Αύριο θα σου πω τις λεπτομέρειες γιατί για την πύρα και θα σας ξαναπώ. Γιατί είναι προς τα τέλη Ιουλίου εκεί 25-27.
0: Όχι, έτσι για να μην το...
1: Κάθε Παρασκευή να έχεις να περιμένεις.
0: Έτσι ακριβώς. Μ' αρέσει επίσης και το βραστό. Εμένα, η προτίμησή μου είναι το βραστό καλαμπόκι σε σχέση με το ψητό.
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει βραστό ή ψητό, ανάλογα με τα
0: κέφια
1: της στιγμής, νομίζω. Ναι, όταν τρώω το ψητό λέω καλύτερα το βραστό, και όταν τρώω το βραστό λέω και το ψητό, ρε παιδί μου, άλλη χάρη.
0: Ναι, ναι. Έγινε, Τασούλα, σε ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου αυτή την ώρα. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα. Θα ξεκινήσω μετά του καιρού. Με ποια έννοια όμως? Ήρθε η ώρα που το μετεό έβγαλε πάλι αυτό που βγάζει κάθε μήνα, για το πώς δηλαδή πήγαν οι μέσες θερμοκρασίες.
0: Α, ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει πάντα ενδιαφέρον. Είμαστε περίπου 2 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο τον Ιούνιο σε θερμοκρασία. Και όταν λέω είμαστε, εννοώ και τον Ευρωκόπη και η Αλεξανδρούπολη και η Ορεστιάδα και η Ξάνθη και η Σαμοθράκη, όλοι ήμασταν πάνω από το μέσο όρο της θερμοκρασίας Ιουνίου. Mm-hmm. Κάποιοι λίγο περισσότερο, κάποιοι λίγο λιγότερο, που σημαίνει ότι ο μήνας που πέρασε ήταν ένας ζεστός μήνας, και η εκτίμηση είναι ότι πολύ ζεστά θα περάσει και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει πια αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσω τώρα με τα υπόλοιπα θέματα,
0: ναι,
1: γιατί είναι και σημαντικά. Είχαμε χθες αυτή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τον Δήμο Ορεστιάδας. Ήταν εκεί ο κύριος Μάρης, ο Πρετανής, εκείνος για λογαριασμό του Πανεπιστημίου υπέγραψε αυτό το μνημόνιο, και από την άλλη πλευρά για λογαριασμό του Δήμου ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος. Ο κύριος Μάρης είπε ότι είναι στρατηγική επιλογή και βούληση του Πανεπιστημίου η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η ανάδειξη του ρόλου του Πανεπιστημίου σε βασικό μοχλό ανάπτυξης του Βορείου Εύρου αλλά και ευρύτερα του Εύρου. Τώρα, περιγράφοντας το πλαίσιο αυτής της τετραετούς συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί για 4 χρόνια είναι αυτό το μνημόνιο η διάρκεια του, είπε ότι θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα projects εποφελία του Πανεπιστημίου, της πόλης και της τοπικής κοινωνίας. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ίδρυση της κλινιατρικής στην Ορεστιάδα, επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί το βασικότερο εγχείρημα που τρέχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το βασικότερο και δυσκολότερο, θα έλεγα εγώ. Ο ίδιος μάλιστα δεν φάνηκε να ανησυχεί και για την καθυστέρηση που έχουμε στην τελική υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, σημειώνοντας ότι εντάξει, λέει, το ξέρουμε όλοι ότι η δημόσια διοίκηση έχει τους δικούς της χρόνους. Διαβεβαίωσε όμως ότι δεν υπάρχει κάτι που πίσω που θα πρέπει να μας ανησυχεί, και θα υπάρχει, λέει, ήδη ετοιμότητα να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα και με μεγάλη ταχύτητα και τα επόμενα βήματα. Έτσι κι αλλιώς, μην ξεχνάμε, δεν είναι ο χρόνος ατελείωτος που έχει δοθεί ως χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσει να λειτουργεί η κτηνιατρική. Από την πλευρά του τώρα, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας είπε ότι 25 χρόνια μετά την ίδρυση των τμήματων του Πανεπιστημίου στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που η σχέση του Πανεπιστημίου με το Δήμο αποτυπώνεται και υπογράφεται σε ένα επίσημο κείμενο. Επιγραμματικά, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, περιέγραψε τι ακριβώς θα γίνει με στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και στα 2 πρώτα πεδία της συνεργασίας. Το ένα πεδίο, λοιπόν, είναι το αστικό πράσινο. Το Πανεπιστήμιο, δηλαδή, θα κάνει μια μελέτη που θα αφορά το αστικό πράσινο της πόλης και ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα. Και δήλωσε βεβαιότητα για τα επόμενα βήματα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο ότι θα είναι και παραγωγικά και δημιουργικά και θα έχουν και απτά αποτελέσματα. Προφανώς είδαμε τον κύριο Μάρη και δεν γινόταν να μην ρωτήσουμε κάτι για αυτήν την είδηση που βγήκε εχθές, πρώτα από κάποιες αναρτήσεις κυβερνητικών βουλευτών, μετά επιβεβαιώθηκε και από τον Δήμαρχο Σουφλίου και την επιβεβαίωσε και ο κύριος Μάρης εχθές, τις δηλώσεις που μας έκανε, για το Σουφλί. Εκεί όπου φαίνεται ότι θα έχουμε το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Γιατί λέω φαίνεται? Ο κύριος Μάρης είπε θα προβούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ανακοινώσεις επίσημες, γιατί λέει ναι, ολοκληρώσαμε την εσωτερική διαδικασία με τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει το Πανεπιστήμιο, η Κοσμητεία και η Σύγκλιτος για την ίδρυση τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Και ναι, είπε, συζητάμε αυτό το τμήμα να έχει έδρα το Σουφλί εφόσον και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση συμφωνούν. Τώρα, μέσα από αυτά που έχουν αναρτήσει οι βουλευτές, πρέπει να πούμε ότι μάλλον η κυβέρνηση δεν θα έχει κάποια διαφωνία στο να γίνει το τμήμα αυτό στο Σουφλί. Μάλιστα, ο κύριος Μάρης είπε ότι σε συνεργασία με το Δήμο Σουφλίου έχουν γίνει και αρκετά βήματα για την προεργασία όλου αυτού του εγχειρήματος. Τώρα, το συγκεκριμένο τμήμα, θα σας πω, εάν δημιουργηθεί, εφόσον δημιουργηθεί και ιδρυθεί, θα είναι το 5ο τμήμα της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας. Είναι η σχολή που εδρεύει εδώ στην Ορεστιάδα. Γιατί εκτός από τα 2 τμήματα της Ορεστιάδας, σε αυτήν τη σχολή έχουν ενταχθεί και τα 2 τμήματα της Δράμας. Δηλαδή το τμήμα φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής ανθεκτικότητας και το τμήμα μπελουργίας και εινολογίας που λειτουργούν στη ΔΡΑΜΑ εδώ και 2 χρόνια ανήκουν στην σχολή εδώ της γεωπονίας δασολογίας. Και το τμήμα επιστήμης τεχνολογίας τροφίμων που τώρα συζητάμε για το σουφλί και αυτό θα ανήκει σε αυτή τη σχολή.
0: Μακάρι, λοιπόν, να γίνει.
1: Στο σουφλί θα μείνω γιατί είχαμε την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Δήμος Σουφλίου μπαίνει στους μεγάλους ορεινούς δήμους της χώρας. Αυτό προβλέπεται και από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε από την Βουλή και αυτή η εξέλιξη, όπως λέει η Δημοτική Αρχή Σουφλίου, είναι μια σημαντική θεσμική αναγνώριση των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιοχής και δημιουργεί νέες προοπτικές. Γιατί λέει με αυτήν την κατάταξη στην κατηγορία των ορεινών δήμων, τώρα βλέπει το Σουφλί θα μπορεί να διεκδικεί πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και πολλές ευνοϊκές ρυθμίσεις, τα οποία προφανώς όλα αυτά θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των υποδομών, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής και γενικότερα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ελλάδα κλείνει το μισό της δημοτικής περίοδου και τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να ξαναβγάλουν από την αρχή καινούργια προεδρία και τα μέλη για τις δημοτικές επιτροπές, τη σύνθεση δηλαδή, νέα σύνθεση για τις δημοτικές επιτροπές. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα έχουμε συνεδριάσεις και στην Αλεξανδρούπολη και στην Οριστιάδα για τον λόγο αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης θα συνεδριάσει στις 8 το βράδυ της Παρασκευής. Την ίδια μέρα στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Και εχθές συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου για αυτόν τον λόγο. Θα πρέπει λοιπόν μέχρι τις 7 Ιουλίου όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας να εκλέξουν αυτά τα δύο όργανα από την αρχή, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή στα μισά της θητείας, της δημοτικής περίοδου, πρέπει να έχουμε εκλογή εκ νέου αυτών των δύο οργάνων.
0: Αφού το προβλέπει ο νόμος, θα πρέπει να υπήρχε και μια σχετική προετοιμασία.
1: Γι' αυτό είναι μαζεμένες τώρα όλες αυτές οι ειδικές συνεδριάσεις. Τώρα έχουμε μια πολύ ωραία έκθεση που θα παρουσιαστεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο τίτλος της είναι «Μία απρόσμενη συνάντηση». Είναι φωτογράφια από την Ελλάδα και την Κορέα. Από τις 6 μέχρι τις 11 Ιουλίου η έκθεση αυτή θα φιλοξενηθεί στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης. Και όπως λέει το κέντρο αυτό, για πρώτη φορά αυτοί οι Έλληνες και Κορεάτες φωτογράφοι θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί για περισσότερα από 8 χρόνια συνδέονται, δεν γνωρίζονται, αλλά συνδέονται μέσα από διεθνείς φωτογραφικές εκθέσεις τις οποίες έχουν παρουσιάσει τα έργα τους. Τα εγγένεια θα γίνουν τη Δευτέρα, 6 του μήνα, στις 7.30 το απόγευμα και θα δούμε εκεί έργα 8 φωτογράφων. Είναι 3 Έλληνες και 5 Κορεάτες. Και θα κλείσω με μια ανακοίνωση που είχε χθες ο Δήμος Ορεστιάδας για την έναρξη των εγγραφών στο Summer Camp Ιουλίου του προγράμματος Tech Talent School for Kids. Θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 3 Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, και θα διαρκέσουν μέχρι τις 17 του μήνα. Θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με την Socialinoff, είναι ένας φορέας, και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις διερευνητικής μάθησης και εισαγωγή και προγραμματισμό σε βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εγγραφές γίνονται είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται τώρα να πω ούτε τα τηλέφωνα, έτσι και αλλιώς δεν είναι εύκολο να τα συγκρατήσει κανείς, ούτε τη διεύθυνση. Αν μπει κανείς μέσα στο επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ή στα social του Δήμου, θα τα βρει όλα εκεί αναλυτικά για να κάνει την εγγραφή του παιδιού του εφόσον ενδιαφέρεται. Αυτά είναι, Ελένη.
0: Ωραία, Χρυσούλα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και είμαστε ήδη σε αίρες. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς σας ξημέρωσε?
1: Η δροσούλα. Έχουμε συννεφιά σήμερα. Θέλω να σου πω, Ελένη, ότι χθες είχαμε στην περιοχή της Ιντικής μια πάρα πολύ δυνατή μπόρα που επέφερε μεγάλες καταστροφές καλλιέργειας.
0: Τι κρίμα.
1: Ήταν μεγάλης έντασης και άκρος καταστροφικό για τις καλλιέργειες. Να το δούμε πιο αναλυτικά. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή, όπως λένε οι άνθρωποι εκεί, σε καλλιέργειες με μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, καλαμπόκια, σιτηρά, αμπέλια, ηλιόσπορα, τριφύλια.
0: Δεν άφησε τίποτα από όπου πέρασε.
1: Ναι, από τη σφοδρότατη χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Ιντικής, αφήνοντας πραγματικά τους τοπικούς παραγωγούς σε κατάσταση απόγνωσης. Και το εννοούμε. Οι παλαιότεροι λένε ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο, τέτοιας έντασης, τέτοιας διάρκειας, που επέφερε ουσιαστικά μεγάλες καταστροφές. Το ακραίο λοιπόν καιρικό φαινόμενο, που εκδηλώθηκε με απίστευτη σφοδρότητα, διήρκησε περίπου 2 ώρες. Η ένταση ήταν τέτοια της χαλαζόπτωσης που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι επέτειναν το μέγεθος της καταστροφής. Οι ζημιές τώρα που προκλήθησαν, σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές των παραγωγών, αγγίζουν το 100%. Σήμερα θα γίνει η αναγγελία στον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές στις καλλιέργειες. Να σου πω όμως ότι παράλληλα δημιουργήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση προβλήματα στον επαρχιακό δρόμο Σιδηροκάστρου Καρυδοχωρίου, στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου Καρυδοχωρίου, στο ύψος του Καπνόφτου συγκεκριμένα, υπερχείλησε χύμαρος με αποτέλεσμα για μισή ώρα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία. Η Περιφερειακή Ενότητα έστειλε αμέσως μηχανήματα και καθάρισαν το δρόμο από τις λάσπες. Και αποκαταστάθηκε μετά η κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, αποχαιρετήσαμε μεν τον Ιούνιο και καλοκαιριθήκαμε τον Ιούλιο, αλλά δεν έπιασε και πολύ όπως βλέπεις.
0: Ναι, πράγματι.
1: Ελπίζω, ναι, σε συμμόρφωση, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, καλλιέργειές τους και είναι πραγματικά σε απόγνωση. Τώρα συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Χρηματοδότηση μιας ζωτικής σημασίας υποδομής ύψους 5.300.000 ευρώ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία των Σερών, διασφάλισε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Το έργο αφορά τη διευθέτηση τμήματος του Χυμάρου Αγίων Αργύρων, είναι λίγο έξω από την πόλη, με την κατασκευή σύγχρονων υδραυλικών τεχνικών έργων. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που απαντά σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και μακριχρόνιο, θα έλεγα εγώ, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Πάμε τώρα σε μια δικαστική απόφαση. Το εφετείο Σερών μείωσε από 3 έτη σε 14 μήνες φυλάκισης την ποινή για 16 μετανάστες δομής κλειδί του Δήμου Ιντικής, το οποίο είχαν ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους μόνο για το αδίκημα της τάσης κρατουμένων, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτιών, ενώ τους απάλλαξε από την κατηγορία της φθοράς κοινοφιλούς πράγματος. Για τους υπόλοιπους 14 κατηγορούμενους διαγράφηκε μόνο η καταδίκη για τη φθορά, ενώ παρέμεινε η διετής ποινή για τη στάση των κρατουμένων. Θυμίζω λίγο ότι ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 25 Νοεμβρίου, που είχαμε την εξέγερση στο κλειδί, που θεωρείται κλειστή δομή. Κάποια άτομα λοιπόν εκεί προσπάθησαν να αποξηλώσουν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης, ωστόσο δεν τα κατάφεραν να διαφύγουν από την δομή, καθώς υπήρξε άμεση παρέμβαση των αστυνομικών, απέτρεψε την απόπειρα. Όμως κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν διακομιστεί και στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, που μετά από την παροχή αυτών πήραν εξιτήριο. Να πάμε στο Διπεθέ, όπου με την κορυφαία σατυρική κωμωδία Νεφέλε συνεχίζει φέτος το Διπεθέ το πετυχημένο θεσμό Καλοκαίρι της Κωμωδίας, αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές του παραγωγές σε σπουδαίους συγγραφείς κωμωδίας. Μετά λοιπόν την επιτυχημένη παρουσίαση της Λύσης Στράτη στο Αριστοφάνη, η οποία να θυμίσουμε ότι βραβεύτηκε από την Ελληνική Ένωση Κρατικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στην κατηγορία των Διπεθέως, η καλύτερη παράσταση για το καλοκαίρι του 24, συνεχίζει με ένα ακόμη αριστούργημα το Αριστοφάνη. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 15 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΠΑΕ και αμέσως μετά ξεκινάει η περιοδία που θα διαρκέσει έως 18 Σεπτεμβρίου. Σας αποχαιρετώ μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζεται σήμερα στο Σιδηρόκαστρο, που εξακολουθούν μάλλον που συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για οι επιτυχιακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Σιδηροκάστρου. 9 η ώρα σήμερα, τιμή στους ήρωες, εμπνεόμαστε από την ιστορία μας. Είναι τίτλος μιας μεγάλης συναυλίας του σπουδαίου Πασχάλη Τόνιου, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή στην πλατεία Σιδηροκάστρου, που διοργανώνει λοιπόν ο Δήμος Συντικής στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του Σιδηροκάστρου. Στις 9 η ώρα είναι το ραντεβού για τη μεγάλη συναυλία.
0: Έγινε, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια όμορφη μέρα σου εύχομαι. Καλή συνέχεια και σε σένα. Μπορούμε να, επειδή ο χρόνος είναι λίγο πιεστικός, ας ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας και να σας χαλαρώσω μετά κλείνοντας με ένα τραγούδι. Πάμε λοιπόν πίσω στο 1823, όταν με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. 1839 και θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989, η χρονιά που ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού υπό τον Τζάνι Τζανετάκη, ο οποίος διατηρήθηκε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Μερικούς μήνες δηλαδή. 1994 και ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Άντρε Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 2010, σε δημόσια διαπόμπευση, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χάν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Το 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε CAA3 από 2 που ήταν, με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στη βαθμίδα NP Not Prime. Το 1877, σαν σήμερα, γεννιέται ο Έρμαν Έσε, ο γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946, ένα έργο του, «Ο Λύκος της Στέπας». 1939, η χρονιά που γεννιέται ο Αλέκος Παναγούλης, ο Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Το 1940 γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, ο Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούς 33. Μια μέρα σαν κι αυτή, το 1778, φεύγει από τη ζωή ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού, με το έργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο» το 1762, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Στο επίσης σημαντικό του έργο «Εμίλιος», την ίδια χρονιά, εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση αφενός και η δύναμη του παραδείγματος αφετέρου αποτελούν τις φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ενάρετο και ολοκληρωμένο άτομο. Ήταν μια μέρα σαν κι αυτή όταν έφυγε από τη ζωή ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας Άντων Τσέχοφ το 1904, και το 1973 πεθαίνει ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων, ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι όπως καταγράφονται στο πέρασμα των χρόνων. Μείνετε συντονισμένοι. Στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο, με πυράβλους και ντρόνς προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά. Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η

0: αλλαγή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημμυροδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει.

0: βεβαιώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΥ.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. 5η 2 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι, συχνότητες στη ΣΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Ο Δημήτρης Σαματάκης βρίσκεται στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος στην τεχνική της υποστήριξη. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μία ματιά στο σημερινό καιρό, όπου έθριος θα είναι ο καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι προβλέπεται να έχουμε μία αστάθεια στις ορεινές περιοχές και ίσως να έχουμε κάποιες μικρές βροχοπτώσεις. Οι πιθανότητες θα επηρεάσουν τα παιδινά, για να επηρεαστούν τα παιδινά είναι μικρές και αφορούν αποκλειστικά περιοχές που βρίσκονται στα όρια του ορεινού όγκου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς στο βόρειο Εύρο και στους 32 με 33 βαθμούς νοτιότερα. Ενώ στις θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι σαφώς καλύτερη. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Να ρίξουμε και μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Προχθές συνελήφθη το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικού του Τμήματος Συνολικής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο είχε θέσει σε κυκλοφορία με πινακίδες που δεν είχαν χορηγηθεί νόμιμα, έχοντας αντικαταστήσει τις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας με πλαστές. Κατασχέθηκε αυτό το ζεύγος των πλαστών πινακίδων της κυκλοφορίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Πάμε και σε αυτήν την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε στο Δήμο Σουφλίου, όπου ο Δήμος εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την απόφαση ίδρυσης του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Σουφλί. Μια εξέλιξη που αποτελεί δικαίωση των επίμονων, συντονισμένων και τεκμηριωμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Η ίδρυση αυτού του νέου τμήματος αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου, συνδέεται άμεσα με τη στήριξη του πρωτεϊνού τομέα και της αγροδιατροφικής παραγωγής, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές, ενισχύει την τοπική οικονομία, προσελκύει νέους ανθρώπους και συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού σε κριτικές περιοχές του Εύρου. Ο Δήμος Σουφλίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστήσεις προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υλοποιεί τη δέσμευσή του για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο τον Εύρο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι αγροτικές περιοχές αποτελούν εθνική προτεραιότητα. Θερμές ευχαριστίες απευθύνει και στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για τη διαρκή στήριξή της και το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, καθώς και στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή και συντόνισε με επιτυχία το δύσκολο αυτό εγχείρημα. Σύμφωνα με το Δημοσουφλίο, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται και προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και προς τον Πρίτανη καθηγητή Φώτη Μάρη, καθώς και τα μέλη της Συγκλήτου, οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Με επιστημονική τεκμηρίωση, ενδελεχή αξιολόγηση και συνεχή συνεργασία, διαπίστωσαν ότι ο Δημοσουφλίου πληρεί όλες τις ακαδημαϊκές, αναπτυξιακές και λειτουργικές προϋποθέσεις και αποφάσισαν ομόφωνα την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό όχι μόνο για το Δημοσουφλίο, αλλά και για ολόκληρο τον Εύρο, με την ίδρυση του νέου τμήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, θωρακίζεται πνευματικά, ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά και τον κεντρικό και τον βόρειο Εύρο, δημιουργώντας και διαμορφώντας ένα ισχυρό πανεπιστημιακό δίκτυο με 3 πανεπιστημιακά τμήματα στην περιοχή του κεντρικού και βορείου Εύρου. Ο Δήμος Σουφλίου θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ώστε το νέο τμήμα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνθεση της επιστήμης με την αγροδιατροφική παραγωγή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Η σημερινή ημέρα, τονίζει ο Δήμος Σουφλίου, αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Σουφλί και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας ότι η συνεργασία, η επιμονή και ο κοινός στόχος μπορούν να μετατρέψουν ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας σε μια σπουδαία εθνική και αναπτυξιακή επιτυχία. Το Σουφλί γίνεται πλέον πόλη της γνώσης, της αγροδιατροφικής καινοτομίας και της ανάπτυξης, αποκτώντας ένα νέο στρατηγική σημασίας ρόλο στον ακριτικό Εύρο και στη Θράκη, τονίζει την ανακοίνωσή του ο Δήμος Σουφλίου.

0: Περιμένουμε, αλλά και περιμένατε όλοι σας αυτές τις μέρες να έχουμε τους νέους προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων και στις Δημοτικές Επιτροπές, αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τελικά αναβλήθηκαν, καθώς υπάρχει ένα νέο πλαίσιο για την εκλογή των Προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Μελών των Δημοτικών Επιτροπών, που θέτει σε εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών, με εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου εν ώψη της έναρξης της δεύτερης θητείας της Δημοτικής Περίοδου 24-28. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ειδικές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως και την 3η 7 Ιουλίου, προκειμένου να εκλεγούν αρχικά το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και συνέχεια τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση έως τότε, προβλέπεται αυτοδίκηση σύγκληση 8 Ιουλίου χωρίς νέα πρόσκληση. Η εκλογή του Προεδρείου θα γίνει με φανερή ψηφοφορία, ενώ η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρόσκειται επί παράταξη του Δημάρχου, αντιπρόεδρος από τη μείζωνα μειοψηφία και ο γραμματέας από τη δεύτερη σε δυνόμη παράταξη της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εγκύκλιος διευκρινίζει επίσης ότι ο νεοκλεγής πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συμμετέχει ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, ενώ προβλέπονται αναλυτικές διαδικασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, τη σταυροδοσία, αναπλήρωση κενών θέσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκλογών. Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όλους τους Δήμους να τηρήσουν αυστηρά τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, ώστε να διασφαλιστούν η ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η διοικητική σταθερότητα και η νομιμότητα των αποφάσεων. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες έχουμε αυτές τις συνεδριάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδος, της Αλεξανδρούπολης αύριο στις 8 το βράδυ, το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα το βράδυ και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια άλλαξαν την ημερομηνία εκλογής, η οποία ήταν να γίνει την Τετάρτη. Όλα αυτά οφείλονται σε αυτήν την απόφαση που πήρε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο, ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε για συζήτηση ήταν η δωρεάν διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Το θέμα έθεσε ο κύριος Διονύσης Κλάδης και βέβαια το απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Χριστόδουλος Ταψίδης. Να ακούσουμε πρώτα το τι είπε ο κύριος Κλάδης γύρω από αυτό το θέμα.
1: Και περνάμε στη συζήτηση του τελευταίου θέματος, το οποίο έχει κατατεθεί από τον κύριο Κλάδη της Λαϊκής Συσπήρωσης και το οποίο αφορά στην απαράδεκτη κυβερνητική απόφαση να κοπεί η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματιών από τα διόδια της Εγνατίας Οδού με την περιφέρεια σε ρόλο παρατηρητή. Παρακαλούμε κύριε Κλάδη. Αν και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ωστόσο ότι τα ερωτήματα που τίθενται στη συνεδριάση της λογοδοσίας πρέπει να εστιάζουν επί των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής.
2: Επί των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής εστιάζει, μάλλον από τα μη πεπραγμένα. Έτσι. Γιατί κατά τη γνώμη μας η Περιφερειακή Αρχή έπρεπε να ενεργοποιηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
2: από αυτή την άποψη.
1: Θα σας ακούσουμε, απλά αφορά μια απαράδεκτη κυβερνητική απόφαση κατά την άποψή σας, κατά την εισήγησή σας.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι απόφαση της περιφέρειας. Αυτό είναι.
2: Ναι, αφορά όμως η στάση της περιφέρειας.
1: Στη στάση, για αυτό ακριβώς.
2: Νομίζω ότι και η στάση της περιφέρειας απέναντι σε αποφάσεις κυβερνητικές ή άλλες μπορούμε να την κρίνουμε.
1: Σας ακούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για μια ακόμα φορά η διοίκηση της περιφέρειας κάνει πλάτες κατά τη γνώμη μας στην κυβέρνηση με τη χαρακτηριστική αφωνία της. Την ώρα που ένα ακόμα δικαίωμα του λαού κόβεται, αυτό της ελεύθερης διέλευσης των επαγγελματιών από τα διόδια, κυβερνητική παράταξη δεν βρήκε το χρόνο να πράξει ούτε το στοιχειώδες, να εκφράσει δηλαδή τη διαμαρτυρία του λαού της περιοχής, την καταδίκη σε μια άδικη απόφαση. Η κατάργηση των καρτών απαλλαγής διοδίων που είχαν χορηγηθεί σε επαγγελματίες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η προοπτική πλήρους κατάργησής τους και για όλους τους μόνιμους κατοίκους πιθανά ως το 2027 αναδεικνύει ποιος τελικά είναι ωφελημένος από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη. Τι γεκτέρ, να το ξέρουμε όλοι αυτό, στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προετοίμασαν όλες οι προηγούμενες. Η Περιφερειακή Αρχή, κατά τη γνώμη μας, είναι υπόλογη γιατί καλλιέργησε στο λαό κλίμα αναμονής και προσμονής βελτίωσης των υποδομών της Εγνατίας Οδού, αφού υιοθέτησε την πολιτική της ιδιωτικοποίησης που δήθεν έχει ως αποστολή την αναβάθμιση. Οι δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΕΚ Τέρνα για την ανακατασκευή του οδικού άξονα και όχι την επισκευή, ώστε να παίξει το ρόλο που το αναλογεί την επόμενη τριακονταετία, όπως ανέφερε, αποτελούν κατά τη γνώμη μας πρόκληση. Αυτό τον οδικό άξονα το πλήρωσε ο λαός διπλά και τριπλά και όπως αποδεικνύεται θα συνεχίσει να τον πληρώνει. Τα προβλήματα ωστόσο θα παραμείνουν, γιατί οι προτεραιότητες του εχθρικού για το λαό κράτους δεν είναι η ασφάλεια των μετακινήσεων, αλλά η εξυπηρέτηση των σχεδίων των μεγάλων ομίλων στις μεταφορές και τα logistics. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο έργο που έχουν δρομολογηθεί βρίσκονται οι κάθετοι οδικοί άξονες, ότι στα έργα που έχουν δρομολογηθεί, που αφορούν τα κέρδη των ομίλων στις μεταφορές και τον τουρισμό, αλλά για την διασύνδεση της Εγνατίας με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, που αφορά τις ζωές μας ούτε λόγος. Αναδεικνύεται πόσο κάλπικες ήταν οι διαβεβαιώσεις τοπικών πολιτικών παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας για τη διασφάλιση της δωρεάν διέλευσης των μόνιμων κατοίκων, όπως και η ψευτοαντιπαράθεση που έστησαν οι δυνάμεις αμαρτωλής της Σοσιαλδημοκρατίας, περιορίζοντας το πρόβλημα στην απαράδεκτη μεν απέτηση της Εγνατίας ΑΕ τους προηγούμενους μήνες να αποδεικνύουν οι οδηγοί ότι είναι και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων. Η επίκληση όλων των αστικών κομμάτων και παρατάξεων της ακριτικότητας της περιοχής, καημός που έχουν διάφοροι για την κυβερνητική αδιαφορία που υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη και πλήττει την κοινωνική συνοχή, καταδεικνύουν τη στρατηγική του σύμπλευση. Αυτή είναι η πολιτική που μας έφερε ως εδώ και σε αυτό το δρόμο μας καλούν να συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Όλα για την καπιταλιστική ανάπτυξη και κάποια ψίχουλα για το λαό, για να μην διαμαρτύρεται, αλλά να παρακαλάει λόγω ακριτικότητας. Για κακή του τύχη, εκτιμάμε ότι ο λαός της περιοχής μας έχει πλέον πλούσια πείρα από το έργο και τις ημέρες τους, μπορεί με τους αγώνες του να ξεπεράσει νέες και παλιές παγίδες, νέες και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να διεκδικήσει ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους με κατάργηση όλων των διοδίων. Μιας και έχω ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα, να πω ότι από την αρχή της χρονιάς που πήγε η Εγνατία στη ΓΕΚ Τέρνα, έχουμε αύξηση των διοδίων, έχουμε κόψιμο στις κάρτες όσοι χρησιμοποιούσαμε συχνά την Εγνατία που είχαμε κάποιες εκπτώσεις, αρκετές εκπτώσεις θα έλεγα, κοπήκαν αυτά όλα, είχαμε αυτά που ανέφερα και πιο πριν με τους επαγγελματίες κτλ. Τώρα με ορισμένους μόνιμους κατοίκους που ούτε σε αυτούς ανανεώνουν. Θα δούμε τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Και παράλληλα έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που είχαμε από καιρό αναδείξει και είχαμε συζητήσει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι είχατε πει ότι με το που θα ερχόταν ο νέος ιδιοκτήτης στην Εγνατία Οδό θα κάνατε κάποια προσπάθεια ως Περιφερειακή Αρχή έτσι ώστε να συζητηθούν έστω τα προβλήματα που υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα πιο οξυμένα, ειδικά για την έξοδο στο Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη, στο νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη. Άρα αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε, αν κάνατε προσπάθεια να υπάρξει μια συνάντηση με τη νέα ιδιοκτησία της οδού και τι αποτελέσματα είχε αυτή.
0: Σε όσα είπε ο κύριος Διονύσης Κλάδης, απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
3: Εγώ δεν θα διαφωνήσω πολύ με τον Πρόεδρο, ότι η ερώτηση αφορά στη διεκδίκηση. Και θα μιλήσω για τη διεκδίκηση συγκεκριμένα έργο. Είναι έργο, είναι εδώ πέρα μια διαδικασία και ένα θέμα που σου θέτει, που αφορά.
0: Σε όσα είπε ο κύριος Διονύσης Κλάδης, απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
3: Εγώ δεν θα διαφωνήσω πολύ με τον Πρόεδρο, ότι η ερώτηση αφορά στη διεκδίκηση. Και θα μιλήσω για τη διεκδίκηση συγκεκριμένα έργο. Είναι έργο, είναι εδώ πέρα μια διαδικασία και ένα θέμα που σου θέτει, που αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά παρόλα αυτά, διεκδικούμε και γι' αυτό. Θα διαφωνήσω όμως το εξής, που λέτε κυβερνητική παράταξη. Δεν είναι κυβερνητική παράταξη εγώ. Κυβερνητική παράταξη εδώ πέρα ποιοι κατέβηκαν, το ξέρετε πολύ καλά. Και θέλω παρακαλώ έτσι, για τους συμβούλους που έχω, επειδή είναι από όλες τις παρατάξεις, πρέπει να είστε συγγνώμη να αναιρέσετε αυτό που είπατε, δεν είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε μια παράταξη ανεξάρτητη. Έτσι βγήκαμε, έτσι συνεχίζουμε, το λέω δημοσίως και το λέω και όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Είμαστε ανεξάρτητοι παράξεις της κυβερνήσεως και κυβερνητική παράταξη. Επομένως, εμείς είμαστε απέναντι σε κάθε τι που είναι απέναντι στη σφαίρα των πολιτών της περιφερειάς μας. Αναφέρεται εδώ, στο λόγο σας δεν αναφέρεται το όνομα, είπε ότι καημός του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβερνητική αδιαφορία που υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη. Δεν είπε του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η παρατάξη αντιπολίτευσης. Επομένως, αν όλοι να συνηγορούν σε αυτό το κομμάτι, βάλτε όλοι παρατάξεις.
2: Δεν ξέρουμε αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
3: Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν αναφέρεται. Πάρα το λέω και δεν ξέρω όλο το.
2: Υπάρχουν εξελίξεις.
3: Και εγώ λέω ότι όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης εσείς συνεννούν σε αυτό. Πάμε όμως στο θέμα που αφορά τους κατοίκους που μας παρακολουθούν. Είναι ένα θέμα που πραγματικά. Κάποια μέτρα, όπως είπατε, που υπήρχαν για ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά, προσπαθούν να ενεργοποιηθούν πάλι. Δεν μπήκαν στη σύμβαση τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Οι μόνιμοι κάρικοι ισχύουν. Κάποιοι πιθανόν, το λέω κάτι γιατί σήμερα πάλι μιλούν στο ραδιόφωνο, που υπάρχουν που έχουν πρόβλημα, ξανακάνουν τα χαρτιά και περάσουν. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι οι μόνιμοι κάρικοι μπορούν να περνάνε ελεύθερη διέλευση μεταξύ Εύρω Ροδόπης και Ροδόπης με την Ξάνθη ή Ξάνθη με Καβάλα. Πραγματικά από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το μέτρο, έκανε κουβέντες και τηλεφωνικές επικοινωνίες και παρουσία στο Υπουργείο την περσμένη Δευτέρα. Και ας πω τα νέα. Πρώτα μίλησα με τον καθήν αρμόδιο του αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος έχει την ευθύνη των οδικών αξώνων της Ελλάδος. Μου είπε ότι αυτό το μέτρο δεν ισχύει πουθενά στην Ελλάδα παρά μόνο στη δική μας περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, εγώ του είπα ότι η δική μας περιφέρεια ήταν ένα πλεονέκτημα, μια περιφέρεια ιδιαίτερη, για να το έκανε η κυβέρνηση, κάτι είχε δει. Δεν μπορεί τώρα σε μια νέα σύμβαση, γιατί εφερέθηκε, γιατί δεν προβλέφθηκε. Και μου είπε ότι δεν προβλέφθηκε, γιατί η Εγνατία εδώ δεν είναι μόνο η περιφέρεια μας, ήταν μέχρι τα Γιάννα, αφού δεν υπήρξε στις άλλες, δεν πρέπει να μπει και στις υπόλοιπες περιφέρειες, δεν μπήκε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά δεν ήμουν μόνο εκεί πέρα. Έκανε την περσμένη Δευτέρα συνάντηση με τον καθήν αρμόδιο υπουργό, ο οποίος αυτός είναι ο επικεφαλής όλων των υπουργείων, με τον κύριο Χριστοδήμα, την περσμένη Δευτέρα. Το έδωσα το θέμα, παρακαλώ, για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και μου είπε ότι παρότι είναι δύσκολο οποιοδήποτε τροποποίηση τη σύμβαση χρήζει ευρωπαϊκή έγκριση, γιατί έχουν παραχωρήσει 30 χρόνια, πάνω από 10 χρόνια θέλει και ευρωπαϊκή έγκριση, θα το προσπαθεί σε νέα επικοινωνία εταιρεία και τις επόμενες μέρες πιθανόν να έχουμε θετικά νέα, αλλά δεν μπορώ να πω θετικά αντιδοτικά, γιατί πρέπει να το πει υπουργός. Επομένως, δεν μείναμε άπλογοι, ούτε πήγαμε και συστηθήκαμε πίσω από μια κυβερνητική απόφαση, όπως τοποθετήκατε στην ερώτησή σας. Θέλω να πω αυτό. Τώρα, για τη συζήτηση με την Εγνατία Οδό, έχω μιλήσει πολλές φορές με τον διευθύνων σύμβουλο της Εγνατία Οδό. Ήδη στείλαμε προχθές έγγραφο στο Υπουργείο που θέλει έγκριση και μετά να πάμε στην Εγνατία Οδό. Κάθε τι αλλαγή που κάνουμε, πάλι περνάει από το Υπουργείο, γιατί την προγραμματική είναι υπογράψει η μία Εγνατία με το Υπουργείο και θέλει σύμβουλο της Εγνατίας. Επομένως, για να βγάλουμε μία έξοδο στα δίκαια, αλλά εκεί πέρα, επειδή υπήρχε ο δρόμος του Παραλιακού του Μιχαήλ, το έχω αναφέρει άλλη φορά, ο οποίος ήταν ένας δρόμος ορφανός και έχει έρθει σε δικαιοσύνη της περιφέρειάς μας από το 24 και κάνουμε μελέτη, να έχουμε έξοδο τα δίκαια, για να μην πάθουμε την παξίλο που λένε και στην καθημερινή, όπως το που έγινε στην Αθήνα κάτι σαν στο Μάτι. Επομένως, αυτό το έσφερε στο Υπουργείο και προχθές μίλησε, περιμένουν την έγκριση. Όλα τα υπόλοιπα θέματα είναι, επειδή αυτή τη στιγμή η Εγνατία ψάχνουν και αυτά τα πατήματά τους, έχουν κάνει καταγραφή, ήδη σε κάποια σημεία, όπως βλέπετε, και εδώ στην Ξάνθη φτιάχνουν σημεία, και έχουν να κάνουν 24 ασία, με στείλουν το πρόγραμμα των 24 ασία που θα γίνουν. Επίκειται και μια συνάντηση, αλλά για το νοσοκομείο που αναφέρατε, δεν είναι αυτή η Εγνατία, είναι το χέτι μου. Για το νοσοκομείο ευθυνόμαστε εμείς, που το λέω εμείς, οι οργανισμοί που προαναφέρω προηγουμένως, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, που ψάχνουν να βρούμε ιδιώτες. Έχω αναφέρει και έφερα συμβούλιο ότι πήγαμε να κάνουμε μία έναν κάθετο μπροστά από τον παράλληλο δρόμο που περνάει από τον Ευρωπαϊκό Σταθμό της Εκκλησίας και από το ξενοδοχείο Μπελέρ, ο οποίος και αυτός ο δρόμος δεν ανήκει πουθενά. Ανοίξει ο ιδιοκτήτης, δεν μπορούσε να κάνει παρέμβαση. Και ψάχνουμε τώρα, είμαστε πάλι σε επικοινωνία, να πάμε να μην περάσουμε το πανεπιστήμιο, γιατί το πανεπιστήμιο δεν δίνει τη σύμφωνη γνώμη. Κάνουμε συναντήσεις εδώ και ένα χρόνο. Διοικητή νοσοκομείο, εγώ, ο Νίμ Πλήτανης, να πάμε στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να κάνουμε περιμετρικό δρόμο, ο οποίος θα γίνει και αυτό, θα γίνει και η μελέτη αυτή από τη δική μας πλευρά, για να φεύγουν και τα αυτοκίνητα το μεσημέρι το νοσοκομείο, για να αποσυμφορήσουν τη Χιλή. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε μία μελέτη για να φτάσουμε απευθείας από ένα ρέμα που έχει πέρα, απευθείας στο ελικοδρόμιο και να μπαίνουμε μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έχει να κάνει το νοσοκομείο με την Εγνατία Οδό, η Εγνατία το χέτιμο του κυλοκοντρού βάζει και συνεχίζουμε. Αυτό, όπως είπα για τα δίκαια, περιμένουν την έγκριση από το Υπουργείο για να πάει μετά και στη Νέα Εγνατία, δεν έχει πρόβλημα γιατί αμέσως είναι ο σταθμός της Μέστης. Η Νέα Εγνατία, ή όπως λέει την παραχωρησούχος, η Γιακτέρνα και οι υπόλοιποι εταίροι, έχουν πρόβλημα να πάνε κάτι σε ένα σταθμό αμέσως μετά τα διόδια που θα χάσουν απώλειες. Επομένως, δεν έχουν απώλειες, τα δύο θέματα αυτά δρομολογούν. Στα υπόλοιπα όλα αναμένουμε την απόφαση μετά την πίεση και την κουβέντα που είχαμε στο γραφείο της Αθήνα από τον κύριο Υπουργό. Κάτι περισσότερο δεν μπορώ να πω, γιατί είναι κυβερνητικές αποφάσεις, αφορά γενικότερα την Εγνατία Οδό και τους άλλους κάτους άξονες που έχουν παραχωρήσει. Ο λόγος μας είναι στο κομμάτι της διεκδίκησης. Από εκεί και πέρα, οι πορείες και όλα αυτά τα πράγματα, εγώ δεν είμαι αντίθετος, αλλά δεν είναι και στη λογική μας της παράτασης να βγαίνουμε και να κάνουμε πορείες. Εσείς το έχετε αυτό σε μεγάλη προτεραιότητα. Πιθανόν αν δίνει αυτό αποτελέσματα, σας προτρέπω κάτι μια πορεία και θα είμαι και εγώ εκεί πέρα μαζί σας. Άμα αυτό φέρει αποτέλεσμα, πιστεύετε, γιατί όχι.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν. Δίπλα μου έχω τον Κυριάκο Γεροντόπουλο. Το γνωρίζετε όλοι. Ευρωβουλευτής στη δεκαετία του 80, βουλευτής Εύρου για πολλά χρόνια. Υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Σαμαρά, πολίτης σήμερα, αύριο κύριε Γεροντόπουλο.
4: Πολίτες είμαστε πάντα. Από τότε που ενηλικιωνόμαστε είμαστε πολίτες. Είμαστε ενεργοί πολίτες και ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας.
0: Ωραία. Γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Από ενδιαφέρον ή απλώς είναι καλοκαίρι και λέτε κάτσε να πάμε μια βόλτα να δούμε εκεί που μεγαλώσαμε.
4: Πατρίδα μου είναι η Αλεξανδρούπολη, έρχομαι πολύ συχνά. Μια από τις φορές που έρχομαι τυχαίνει και είναι τώρα.
0: Λόγω του ότι η καιρή είναι πονηρή και ξέρετε πολύ καλά ότι πώς κάποιοι συνδυάζουν την παρουσία κάποιων οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την πολιτική ή για να είμαι πιο ειλικρινής με εσάς. Λένε ότι κάτι μπορεί να έχουμε στον ορίζοντα, κάτι να βλέπει ο Γεροντόπουλος ή ξαναήρθε στην περιοχή. Βλέπετε κι εσείς κάτι στην ορίζοντα?
4: Καταρχάς πρέπει να πω ότι στην περιοχή είμαι και θα είμαι συνεχώς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή όπως λέτε κι εσείς είναι πονηρή και εννοείται πολιτικά πονηρή η καιρή, βλέπετε ότι είναι μια εποχή, πηγαίνουμε προς τις εκλογές, βαδίζουμε προς τις εκλογές, ουσιαστικά μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, το αργότερο από τώρα σε 10 μήνες θα έχουν γίνει εκλογές. Επομένως είναι μια περίοδος που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πολλά. Κόμματα καταργούνται, κόμματα γίνονται καινούργια και προχωράμε.
0: Μου δίνετε το δικαίωμα να μιλήσουμε για την πολιτική.
4: Βεβαίως.
0: Να μην μιλήσουμε για την ΑΕΚ, να μιλήσουμε για την πολιτική.
4: Και τα δύο μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Και τα δύο. Λοιπόν, παρακολουθείτε την πολιτική. Βλέπετε αυτό που, είπε, που είπατε και προηγουμένως, ότι κόμματα γεννιούνται, κόμματα καταργούνται. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Θα πάμε σε εκλογές με μια διαφορετική εικόνα, δηλαδή με μια διαφορετική πολιτική παρουσία από κόμματα, από φορείς? Βλέπετε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ξέραμε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο?
4: Πιθανότατα, διότι θυμόσαστε στις προηγούμενες εκλογές κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δεν υπάρχει. Άρα οτιδήποτε και να είναι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ως προς το δεύτερο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βουλή. Έγινε δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και δημιουργήθηκε από τον πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, ένα καινούριο κόμμα πριν από μερικές εβδομάδες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι καινούριο σκηνικό. Και βεβαίως βλέπουμε και ότι στον χώρο της κεντροδεξιάς που με ενδιαφέρει εμένα ακόμα περισσότερο, και εκεί υπάρχουν οπωσδήποτε ανακατατάξεις, υπάρχουν κάποια κόμματα, βλέπουμε ένα κόσμο, εγώ που γυρνάω εδώ πέρα στον τόπο, ο οποίος διαμαρτύρεται για πολλά. Διαμαρτύρεται για την ακρίβεια, το πρώτο θέμα το οποίο συζητάμε. Το δεύτερο είναι οι αγρότες μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν πρόβλημα. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, τα δε χρήματα τα οποία τους οφείλονται καθυστερούν να τους τα δώσουν. Το τρίτο είναι τα μεγάλα εθνικά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Το βάζω στο τρίτο θέμα, ενώ είναι το πρώτο ουσιαστικά, αλλά ίσως οι πολίτες δεν το πολύ συζητούν. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμη πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό που λέω εγώ είναι θέμα θεσμών, θέμα δημοκρατίας. Το θέμα των υποκλοπών για μένα είναι κάτι το πολύ σημαντικό, έστω και αν κάποιοι θέλουν να το υποβαθμίζουν.
0: Στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, αυτό που είδαμε ήταν η αριστερά, η κεντροαριστερά να είναι τεμαχισμένη σε αρκετά κομμάτια. Βλέπετε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο ο χώρος της κεντροδεξιάς να είναι πολυτιμακισμένος? Γιατί σας το λέω, ήδη έχει ανακοινωθεί ότι η κυρία Λατινοπούλου κάνει κόμμα, κατεβαίνει στις εκλογές. Δεν ξέρω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από πού προέρχεται, δεν ξέρω ποια είναι η αφετηρία, ποια είναι η βάση. Κάποιοι λένε ότι είναι και το δεξιό κόμμα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Φανεί, γιατί ακόμη δεν έχει ανοίξει τη βεντάλια του.
0: Ναι.
4: Το κόμμα αυτό δεν έχει ανοίξει ακόμη τη βεντάλια του για να δούμε ακριβώς τα πιστεύω του επάνω στα εθνικά θέματα, επάνω στα οικονομικά, επάνω στα κοινωνικά. Είναι ζητήματα αυτά πολύ σημαντικά τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε. Και όλοι οι πολίτες αυτό περιμένουμε, να δούμε τα κόμματα που παρουσιάζουν το πρόγραμμά του.
0: Και να πάω και σε ένα άλλο το οποίο ακούγεται και νομίζω ότι είστε και ένας από τους καταλληλότερους να μου δώσετε κάποια απάντηση, είναι το κόμμα Σαμαρά. Αν θα γίνει το κόμμα Σαμαρά, γνωρίζω και γνωρίζουν οι πάντες σε αυτή την περιοχή ότι είστε ένας προσωπικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά και πολιτικός φίλος, αλλά και προσωπικός φίλος. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε κοντά στο να ακούσουμε από τον Αντώνη Σαμαρά ότι κατεβαίνω με άλλο κόμμα στις εκλογές?
4: Ο κ. Σαμαράς το έχει δηλώσει ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται. Πάντοτε έχει ως γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Εκείνο το οποίο βλέπει και μετράει είναι κατά πόσο ένα καινούριο κόμμα θα μπορέσει να συνεισφέρει σε αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να κάνουμε κόμματα, είναι να μπορούμε με τα κόμματα αυτά εδώ να συνεισφέρουμε στο κοινό καλό. Και από τη στιγμή που όλα αυτά εδώ τα μετρήσει, τελικά θα αποφασίσει. Και επειδή συζητάμε ορισμένα θέματα, εγώ έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κάποιο καινούργιο κόμμα, θα τον ακολουθήσω, θα είμαι μαζί του και εδώ στην περιοχή θα προσπαθήσω να τον εκπροσωπήσω.
0: Μπορούμε να υπολογίσουμε χρονικά πότε θα γίνει αυτό το κόμμα? Καταρχάς, έχετε κάποια εκτίμηση για το πότε θα γίνουν εκλογές?
4: Όταν είσαι στην προεκλογική περίοδο, ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Όπως έχω επισημάνει, το 2007 ο Κώστας ο Καραμαλής ανακοίνωσε εκλογές στις 17 Αυγούστου. Το 1997 ο Κώστας ο Σημίτης ανακοίνωσε εκλογές στις 16 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Το αργότερο βεβαίως στο οποίο μπορούν να γίνουν είναι του χρόνου τέτοια εποχή. Είναι δηλαδή τελειώνει και το όριο του συνταγματικό. Θα γίνω όμως πιο μπροστά, διότι μην ξεχνάτε ότι του χρόνου τέτοια μέρα θα αναλαμβάνει η Ελλάδα την ελληνική προεδρία, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως θα πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο όλα ρυθμισμένα, έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να τρέξει τα προβλήματα τα οποία και δεν είναι και λίγα, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Σε περίπτωση που γίνουν νωρίτερα οι εκλογές από αυτό το οποίο προβλέπετε, δηλαδή και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 27. Εσείς θα είστε έτοιμοι σαν κίνημα, σαν κόμμα? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, τι ακριβώς θα είναι και κατά πόσο θα έχει και διάρκεια, χρονική διάρκεια αυτό το κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά.
4: Καταρχάς, σας είπα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει εκείνος και θα το αποφασίσει και τη στιγμή που εκείνος θα κρίνει. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, απλώς είμαι βέβαιος ότι όταν αποφασιστεί να γίνει, εάν γίνει, τότε θα είναι και έτοιμο.
0: Γίνονται εργασίες αυτό το διάστημα? Εσείς που είστε εδώ στην περιοχή μας, συναντήσατε ανθρώπους, μιλήσατε, σας ρωτούν για αυτό το θέμα?
4: Κοιτάξτε, μου αρέσει, δεν μου αρέσει, επειδή σε αυτή την περιοχή που δεκαετίες τώρα έχω ταυτίσει το όνομά μου με τα κοινά, καταλαβαίνετε είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα συζητάω πάντα. Είτε είναι μέρα γιορτής, είτε είναι μέρα σχόλης, είτε είναι μέρα που ο κόσμος κάνει τα μπάνια του, το πρώτο πράγμα που θα με ρωτήσει είναι τα πολιτικά. Με ρωτάει και βεβαίως απαντώ αυτά τα οποία ξέρω. Και σας λέω και πάλι, πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς προχωράει, σκεφτόμενος πρώτα το συμφέρον του τόπου, και από τη στιγμή που θα το ανακοινώσει, νομίζω ότι θα είναι και έτοιμα τα πράγματα. Ο τόπος μας είναι ένας τόπος ο οποίος καταλαβαίνετε ότι οι πολίτες σκέπτονται. Το τι θα αποφασίσουν δικό του θέμα. Εγώ δεν μπορώ να πω. Τώρα, τα κόμματα όταν φτιάχνονται, δεν φτιάχνονται για να είναι μια χρήση. Τα κόμματα φτιάχνονται για να έχουν διάρκεια. Εάν ο λαός αποφασίσει να είναι μια χρήση, είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να δημιουργεί ένα κόμμα, ένα κίνημα, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.
0: Γκρινιάζουν οι νεοδημοκράτες όταν σας συναντούν και συζητάτε αυτό το θέμα?
4: Προηγουμένως σας είπα ότι γενικώς υπάρχει μια. Δεν θα έλεγα κρίνια, μια διαμαρτυρία για.
0: Όχι, για αυτό το.
4: Θα σας πω, θα σας πω.
0: Για αυτή την προσπάθεια του κύριου Σαμαρά.
4: Θα σας πω. Υπάρχει μια διαμαρτυρία γενικότερη. Ο κόσμος θεωρεί ότι πολλά πράγματα στον τόπο μας δεν πάνε καλά. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία, καταλαβαίνετε ότι συζητιούνται όλα τα ζητήματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί οι οποίοι είναι υπέρ της δημιουργίας ενός καινούριου κινήματος μέσα στον χώρο της κεντροδεξιάς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν άλλη άποψη. Λογικό είναι αυτό εδώ και σέβομαι τις απόψεις και το μέ και το δε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω ότι κάνει λάθος κάποιος ο οποίος έχει μια αντίθετη γνώμη από μένα. Διότι στην πολιτική όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάει ένα βήμα πιο μπροστά αυτός ο τόπος. Εάν λοιπόν ένα καινούριο κόμμα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, τότε έχει πετύχει. Εάν είναι τροχοπέδι, τότε πραγματικά είναι πρόβλημα.
0: μας. Πολλοί ακόμη λένε ότι στόχος δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και οι Νεοδημοκράτες. Στόχος είναι ο ηγέτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτό το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και ότι αύριο μεθαύριο, αν θα γίνουν εκλογές, αθροιστικά και οι δύο δυνάμεις μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά με άλλη ηγεσία. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύετε κι εσείς? Νομίζω το έχετε ακούσει.
4: Πάντως το σίγουρο είναι ότι οι πολίτες, οι νεοδημοκράτες, οι πολίτες που ψηφίζουν η Δημοκρατία σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει από ψηλά, από την ηγεσία, η οποία ουσιαστικά έχει μεταλλάξει αυτό το κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που όταν δημιούργησε τη Νέα Δημοκρατία και τις βάσεις τις οποίες είχε βάλει. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι σε αυτό το κόμμα κυριαρχούν αυτοί οι οποίοι ήταν κάποτε αντίπαλοι της παράταξης. Εγώ έτσι το λέω για να το θυμηθούμε. Ότι το 2012 όταν κατεβαίναμε σε εκλογές λέγαμε «Μα θα ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι δεν διάβασαν το μνημόνιο και το ψήφισαν». Και βλέπουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη εδώ και πολλά χρόνια να είναι υπουργός δημοσίας τάξης. Δεκάδες από τους πρώτα έχουμε μια κυβέρνηση πάρα πολύ μεγάλη, 63 άτομα, ποτέ δεν θυμάμαι να είχε ελληνική κυβέρνηση. Και από αυτά τα 63 άτομα, κοντά στους μισούς, περίπου λίγο πιο κάτω από τους μισούς, προέρχονται από τον χώρο τον παλιό, τον αντίπαλο. Διότι ακριβώς δεν είναι ότι αυτοί μετακινήθηκαν ιδεολογικά, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε μια κίνηση προς αυτούς και έτσι μπορούσαν να ταυτιστούν. Προσέξτε με, όταν λέω το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έκανε ένα δικό του κόμμα. Αυτή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δικό του κόμμα.
0: Μάλιστα. Υπήρχαν δηλαδή, πιστεύετε, στελέχη τη Νέα Δημοκρατία τα οποία έμειναν στο περιθώριο για να μπορέσουν να μπουν και να πάρουν τις θέσεις αυτοί οι μισοί, τα μισά στελέχη που λέτε ότι προέρχονται από το Πασόκ στην κυβέρνηση?
4: Κοιτάξτε, αυτό εδώ θα σας το πω αλλιώς. Στην πολιτική κάποιοι θα μείνουν οπωσδήποτε στην άκρη. Αυτό είναι δεδομένο. Το έχω πει πολλές φορές ότι στη θέση του Πρωθυπουργού είναι να φτιάξει την κυβέρνησή του. Το ζήτημα είναι οι αρχές, οι θέσεις αυτής της κυβέρνησης, αυτό το οποίο πραγματικά εξυπηρετεί. Εγώ θεωρώ ότι η μετακίνηση που έχει γίνει είναι τέτοια που έχει αλλάξει την μορφή, την ιδεολογία αυτής της παράταξης. Ο παλιός νεοδημοκράτης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτό το οποίο εκπροσωπεί σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Για να πάμε λίγο στον Κυριάκο Κεροντόπουλο. 42 χρόνια, καλά το θυμάμαι, από τότε που ρηχτήκατε μέσα στη μάχη, είναι... που γυρνάτε από χωριό σε χωριό, από περιοχή σε περιοχή, στο νομό Εύρου, για να μπορέσετε να επισκεφτείτε και να δείτε όλον αυτόν τον κόσμο. Πολλά χρόνια. Αντέχει ακόμα ο Κυριάκος ο Γεωργόπουλος.
4: Πολλά χρόνια. Πρέπει να σας πω είναι ακόμη περισσότερα τα χρόνια, διότι από την εποχή που μαθητής ασχολούμαι, όπως καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο, την εποχή που μπήκα στο Πανεπιστήμιο και πουλούσα εφημερίδα στην Ομόνοια, εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας, που τότε δεν τολμούσε κανείς, πουλούσα εφημερίδα στην Ομόνοια, αργότερα που ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φοιτητών της Ιατρικής της Αθήνας, αργότερα που ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΕ, είναι μια πορεία συνεχής. Η πολιτική είναι ένα μεράκι. Είναι ένα μεράκι το οποίο πιθανότητα δεν σε αφήνει ποτέ. Ακόμη και όταν πιθανότητα σε αφήνει όταν αφού κλείσει τα μάτια σου και μετά. Και όταν λες ότι δεν ασχολούμαι με την πολιτική, πάντοτε σκέφτεσαι πολιτικά. Ακόμη πολλοί λένε και ο τρόπος που πίνεις τον καφέ σου, καλή ώρα που τώρα πίνουμε εμείς, και αυτός έχει να κάνει με την συνείδησή σου την πολιτική.
0: Πριν από μερικά χρόνια θα σκεφτόσουν ότι θα ήσουν πάλι σε μια τέτοια διαδικασία, θα έμπαινε και πάλι σε μια τέτοια διαδικασία? Είχε πει ότι κρεμάω τα παπούτσια μου όπως κρεμούν οι ποδοσφαιριστές τα παπούτσια τους.
4: Ξέρετε κάτι, και οι ποδοσφαιριστές όταν κρεμούν τα παπούτσια τους, μόλις τους δείτε ευκαιρία ξαναπαίζουν μπάλα.
0: Με τους παλέμαχους.
4: Δεν έχει σημασία, πάντως παίζουν. Αυτό το οποίο θέλουν είναι να παίξουν. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν σε αφήνουν στη ζωή σου ποτέ.
0: Μάλιστα. Τι έχει αλλάξει από εκείνα τα χρόνια, από τη δεκαετία του 80, του 90, που είναι παλές δεκαετίες, με τη δεκαετία του σήμερα, με αυτήν την εποχή που ζούμε σήμερα? Τι έχει αλλάξει? Να πω ότι σε μια κατηδιά συζήτηση που είχαμε πριν από δύο μέρες, μου είχατε πει ότι έχουν χαθεί πολλοί κόσμος από αυτούς που ξέραν, έχουν φύγει, τελειώσαν, φύγαν από τη ζωή. Έχει αλλάξει το προσωπικό
4: σύνθεση. Όχι μόνο στην περιοχή μας, σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λογικό είναι, κάθε μέρα ευτυχώς γεννιούνται καινούργιοι άνθρωποι και δυστυχώς φεύγουν οι παλιοί. Υπάρχει λοιπόν ένα ένας καινούργιος κόσμος, καινούργιοι άνθρωποι. Οι κοπέλες προηγουμένως που ήρθαν, που ήρθαν και μας έρβαιναν εδώ πέρα τον καφέ, είναι νέα παιδιά τα οποία τα βλέπεις και τα χαίρεσαι. Και λες ότι αυτά είναι το μέλλον. Σε αυτά οφείλουμε να δώσουμε.
0: Δεν ψηφίζουν όμως, εκείνη η μέρα κοιμούνται.
4: Δεν το λέτε αυτό εδώ. Και εάν η αποχή γίνεται συνειδητά, και αυτό είναι πολιτική πράξη. Εάν δεν γίνεται συνειδητά, τότε υπάρχει θέμα. Αλλά τα καινούργια τα παιδιά, ξεχνάτε ότι αν σηκωθούν από τον καναπέ και πάνε και ψηφίσουν, μπορούν να αλλάξουν πολλά. Εγώ λοιπόν πιστεύω σε αυτά τα νέα παιδιά, και εσείς έχετε δύο γιους νέους, και εγώ έχω έναν γιο νέο. Επομένως, αυτά τα παιδιά, πολλές φορές συζητώντας μαζί τους, μας αλλάζουν και καταλαβαίνουμε ότι πολλά πράγματα έχουν πάει προς τα μπρος.
0: Τα ακούτε αυτά τα παιδιά, αυτές τις ηλικίες τις ακούτε?
4: Όχι μόνο τις ακούω, προσπαθώ να είμαι μαζί τους. Προσπαθώ πολλές φορές με το γιο μου, όταν έρχονται οι φίλοι του στο σπίτι, να καθίσω και να κουβεντιάσω μαζί τους, ή αν θέλετε να κρυφακούσω αυτά που λένε, για να δω πού πάνε οι τάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Είναι άλλο ο νέος ο άνθρωπος, και έπειτα το επαναλαμβάνω, το μέλλον είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή πολύ σωστά πλέον ψηφίζουν 16άριδες, και πολύ καλά γίνεται, διότι και αυτά τα παιδιά για το μέλλον τους ενδιαφέρονται. Όπως επίσης πολύ καλά κάνουν και ψηφίζουν και οι 90άριδες, διότι και αυτοί με την εμπειρία τους έχουν κάτι να προφέρουν. Επομένως, η μίξη αυτή που γίνεται, μόνο καλό μπορεί να φέρει στην κοινωνία. Απλώς εμείς οι παλιότεροι να καταλάβουμε ότι απερχόμαστε και έρχονται οι νέοι άνθρωποι. Και για αυτούς, σε αυτούς πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη. Και να δώσουμε μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε εμείς από τους πατεράδες μας.
0: Ωραία. Είπατε προηγουμένως ότι αν θα κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς, θα κατέβω κι εγώ. Στον Εύρο, αν δεν κάνω λάθος.
4: Μόνο στον Εύρο.
0: Γιατί κάπου διάβασα επικρατείας, κάτι τέτοιο.
4: Ακούστε, μόνο στον Εύρο. Επειδή με ξέρετε καλά, λέω εδώ και δεκαετίες, μου δόθηκε κι άλλη φορά η ευκαιρία να βγω βουλευτής σε άλλη περιοχή, και είχα πει όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αν είναι κάτι να εκπροσωπήσω, είναι αυτόν τον λαό, στον οποίο χρωστάω. Μόνο χρωστάω στον Εύρο, δεν μου χρωστάει κανείς απολύτως τίποτε. Δεκαετίες ολόκληρες με έχει στηρίξει σε δύσκολες στιγμές, σε πιο εύκολες στιγμές, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μαζί μου. Επομένως, αν μπορώ κάτι κι εγώ να το ανταποδώσω, έχει καλώς.
0: Ωραία.
4: Και επομένως, εδώ θα είμαι.
0: Ξέρετε ποια είναι αυτά τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν σε αυτήν την προεκλογική περίοδο? Ποια θα είναι τα ζητήματα τα οποία θα θέτετε εσείς στον κόσμο, σε περίπτωση πάλι που υπάρχουν όλα αυτά τα εάν κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς και αν τον ακολουθήσει ο Κυριάκος Γεωργόπουλος? Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πρώτα στην ατζέντα αυτών των οποίων θα πρέπει να συζητήσει με τον κόσμο?
4: Τα θέματα τα οποία είπαμε και προηγουμένως. Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο θέμα που μας ενδιαφέρει όλους είναι το εθνικό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλουμε να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στρατηγικά σημαντική, και αυτή τη γεωστρατηγική της θέση μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Δεν λέω να την εκμεταλλευτούμε, να την αξιοποιήσουμε ως χώρα. Και ως χώρα και ως συνασπισμοί στους οποίους μετέχουμε. Επομένως, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το κατοχυρώσουμε και να μην το αφήνουμε υπό διαπραγμάτευση, όπως θα θέλαν κάποιοι από τους γείτονές μας. Είναι ζητήματα βασικά τα εθνικά. Το δεύτερο, για μένα επίσης σημαντικό, είναι τα θέματα θεσμών. Κύριε Σταματάκη, το θέμα του υποκλοπού είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι κάτι το οποίο το περνούμε έτσι. Ούτε όλοι το ίδιο κάνανε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι ξεκινάει από την κορυφή της πυραμίδας. Διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η πρώτη πράξη την οποία έκανε μόλις ανέλαβε την εξουσία, ήταν να μεταφέρει την ΕΠ στην δική του την ευθύνη. Και μην ξεχνάτε ότι οι υποκλοπές και όλα αυτά τα πράγματα γίνανε από την ΕΠ. Το Predator, το οποίο κάποια στιγμή έφτασε να παρακολουθεί από πρώην πρωθυπουργούς μέχρι τον αρχηγό ΓΕΘΑ, μέχρι υπουργούς κλπ., δεν νομίζω ότι από μόνο του έκανε αυτή τη δουλειά. Επομένως, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το διερευνήσουμε και να μην ξαναγίνει. Από εκεί και πέρα, αφορά τον κόσμο η οικονομία, η τσέπη του. Τι έλεγε κάποτε ο Clinton, economy is stupid. Δηλαδή, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο είναι αυτό, και χωρίς αυτό δεν κάναμε τίποτε. Ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει ότι κάθε μέρα η τσέπη του θέλει περισσότερα ευρώ για να μπορέσει να αγοράσει τα ίδια αντικείμενα.
0: Άρα και ακρίβεια.
4: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και πώς γίνεται αυτό στην Ελλάδα ξαφνικά το σούπερ μάρκετ να είναι πιο ακριβό από τη Γερμανία που η μισθή είναι πολύ μεγαλύτερη. Από τη Γαλλία το Παρίσι είναι πιο ακριβό το σούπερ μάρκετ το ελληνικό. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Καρτέλ.
4: Πιθανότατα τα καρτέλ. Υπάρχουν συμφωνίες αυτές που γίνονται κάτω από το τραπέζι.
0: Άρα να περιμένουμε και σύγκρουση με τα καρτέλ.
4: Βεβαίωτατα.
0: Από τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Σαφέστατα με τον οποιονδήποτε θα υπάρξει σύγκρουση όταν δούμε ότι είναι προς το συμφέρον του τόπου. Και υπάρχει και ένα τρίτο μεγάλο θέμα που είναι οι αγρότες. Εμείς είμαστε μια αγροτική περιοχή. Για να δούμε πώς ζουν οι αγρότες μας. Δηλαδή, όποιος κουβεντιάζει με τους αγρότες καταλαβαίνει την αγανάκτησή τους. Τα προϊόντα, όταν έχουν φτάσει 15 λεπτά και το κόστος όλων έχει ανέβει, το κόστος για να μπορέσει να λειτουργήσει ο αγρότης, από τη βενζίνη μέχρι τα λιπάσματα. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους εμείς πώς θα μπορούσαμε να τους στηρίξουμε. Κάποτε ο Εύρος ήταν η περιοχή η οποία παρήγαγε τόσο ζωικό κεφάλαιο όσο και φυτικό και με το οποίο μπορούσε και καλύπτει όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις δικές του ανάγκες. Γιατί αυτό, διότι ακριβώς δεν συμφέρει και επομένως οι αγρότες έχουν αφήσει τις αγροτικές εργασίες. Αυτό δεν είναι κακό για τον Εύρο, είναι για όλη την Ελλάδα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο δεν το πολύ συζητάμε είναι αυτό που λέω, τι γίνεται με το θέσαμε προηγουμένως, γεννήσεις θανάτους, το δημογραφικό.
0: Ποδιάζουν τα χωριά.
4: Για να δούμε, η Αλεξανδρούπολη, άκουγα το δήμαρχο Αλεξανδρούπολης προημερών, έλεγε ότι έχει ξεπεράσει 110.000. Όταν ο Εύρος έχει περίπου 150.000, σημαίνει ότι τα πάνω από τα 2/3 είναι μέσα στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη τι κάνει, έχει κατασπαράξει όλο τον Εύρο και σε λίγο θα φάει και τις δικές της άρχες να μπορέσει να επιβιώσει. Τι γίνεται αυτή η κατάσταση. Όταν δίπλα βλέπουμε τους φίλους μας τους Τούρκους να φτιάχνουν μια Αδριανούπολη που έχει φτάσει μισό εκατομμύριο και εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε απέναντι ακριβώς ποια πόλη έχουμε μεγάλη την Οριστιάδα. Όταν οι Βούλγαροι έχουν φτιάξει το Σβίλιγκρατ και εμείς τα δίκαια πλέον είναι χωριουδάκι το οποίο πάρτι δεν βρίσκεις κανέναν. Πρέπει να πας Παρασκευή που έχουν το παζάρι για να δεις τους ανθρώπους. Ήμουνα προχθές, έφτασα μέχρι τον Πεντάλογο την Κυριακή. Για να δούμε σε όλη αυτή την ευθεία τι υπάρχει. Τα χωριά, η Βίσα που ήταν ένα κεφαλοχώρι πολύ πολύ μεγάλο, σήμερα και αυτό γίνεται ένα μικρό χωριό.
0: Υπάρχουν μαγικά ραβδιά τα οποία μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του δημογραφικού?
4: Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, ούτε μπορεί να γίνει κάτι από τη μια μέρα στην άλλη. Απλώς μπορούν να μπουν οι βάσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και ποιες μπορεί να είναι οι βάσεις, να δοθούν κίνητρα. Κίνητρα τα οποία να είναι οικονομικά, κίνητρα τα οποία να είναι κοινωνικά, κίνητρα να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να ζήσουν εκεί πέρα που γεννιούνται. Διότι είναι πολύ καλά κάποια πράγματα τα οποία γίνονται, όμως από την άλλη μεριά δεν είναι δυνατόν κάποιος να είναι υποχρεωμένος να δουλέψει επάνω στην Οριστιάδα και όμως να είναι αναγκασμένος να ζήσει στην Αλεξανδρούπολη, διότι στην Οριστιάδα δεν υπάρχουν τα φροντιστήρια για τα παιδιά του, δεν υπάρχουν τα μέσα για να περάσει καλά η οικογένειά του. Αυτά λοιπόν οφείλει η πολιτεία να τα. Αλλά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι μαγικό ραβδί.
0: Ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον πολλές φορές να συζητήσουμε. Θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει ο Κυριάκος Γεωργόπουλος από εδώ και στο εξής και μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές. Χιλιόμετρα, επαφές, συναντήσεις. Αυτό που έχει μάθει αυτό, ή αυτό που μας έχει δείξει όλες τις προηγούμενες φορές.
4: Αυτό, συν βεβαίως μπαίνουμε και σε μια καινούργια εποχή ηλεκτρονική, αυτό μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, και έχουμε μπει και σε μια ηλεκτρονική εποχή, επομένως και αυτά τα μέσα θα χρησιμοποιηθούν και βεβαίως έχω και τη δουλειά μου, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι εγώ εργάζομαι, γιατρός είμαι, γιατροδικαστής, δεν θα πάψω να αφήσω, δεν θα αφήσω τη δουλειά μου, επομένως θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω όλα. Και βεβαίως μπαίνουμε στο καλοκαίρι, μια ωραία περίοδος για την περιοχή μας.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Κυριάκος Γεροντόπουλος. Τον γνωρίζετε όλοι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είχαμε μαζί του. Στο σημείο λοιπόν αυτό τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Η εκπομπή σημείο ελέγχου που ακούσατε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Σαματάκης, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας τη Δευτέρα το πρωί, πάλι μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι

0: Βλίνο είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξυποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για 5η συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
2: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια

0: ίδια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

Εδώ σας καλωσορίζουμε στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά, να έχετε διάθεση, δύναμη και αντοχή για να προχωρήσει η μέρα. Είμαστε στο ξεκίνημά της, υπολείπονται αρκετές ώρες και ζεστές ώρες θα είναι και λίγο βροχερές θα είναι βέβαια, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καλημέρα παντού όπου φτάνει το σήμα της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Από άκρη σ' άκρη στο νομό και στη Σαμοθράκη, αλλά υπάρχουν και αρμονικές που βγαίνουν και σε άλλες περιοχές της χώρας και βεβαίως και στα γειτονικά μας κράτη πολλές φορές φτάνει το σήμα της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος είναι μαζί μου σήμερα, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, διακοπές, ξεκινούν οι άδειες πολλών από εσάς, από εμάς, για να ξεφύγετε, για να ξεκουραστείτε, για να πάρετε δυνάμεις. Σε αυτήν την θερινή Ραστόνη όμως πολλά ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν, ακόμα δεν ήρθε ο Αύγουστος. Για να γίνουμε πιο υποτονικοί, είναι Ιούλιος, ακόμα συμβαίνουν γεγονότα και ευχάριστα και δυσάρεστα, δυστυχώς δυσάρεστα, έτσι. Μιλώ και αναφέρομαι στα χθεσινά εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο χθεσινό περιστατικό, το οποίο εντάξει, μαύρισε για άλλη μια φορά την ψυχή μας πραγματικά. Αλλά και σε ευχάριστα, γιατί από εχθές το σουφλί πανηγυρίζει, είναι στο προσκήνιο, είναι στην επικαιρότητα με αυτές τις δύο ευχάριστες εξελίξεις που το αφορούν όσον αφορά την ένταξή του στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων, αλλά και στην δημιουργία σχολής, τμήματος μάλλον τεχνολογίας τροφίμων ή μάλλον επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο σουφλί. Φαίνεται πως αυτή η ομόφωνη απόφαση Κοσμητίας και Συγκλήτου θα προχωρήσει και μακάρι να προχωρήσει για να πάρει ανάσα και η πόλη του Μεταξιού. Ξέρετε ότι στο rteco.gr / radio / Ορεστιάδα μας εντοπίζετε και μας ακούτε διαδικτυακά. Φτάνει παντού το πρόγραμμα της ΕΡΤ Ορεστιάδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και μέσω των FM μας εντοπίζεται στους 101 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 103,5 για τον νότιο Εύρο. Επίσης επικοινωνείτε στο 255-20-22-751 και 22-752 και ηλεκτρονικά στο ertorestiadas@ert.gr. Επαναλαμβάνω, ertorestiadas@ert.gr, εννοείται μικρά και λατινικά. Σήμερα στο ερωτολόγιο έχουμε την κατάθεση της τιμίας αισθήτως Θεοτόκου και Λάμπρου Νεομάρτυρος στη μνήμη, σύμφωνα με όσα διαβάζω εδώ στο ημερολογιό μου. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε καλοκαιρία, όχι παντού, υπάρχουν περιοχές που θα έχουμε ψηλόβροχο το απόγευμα, προς το απόγευμα. Στην Ορεστιάδα και το Δημότυχο θα συμβεί αυτό ως φαινόμενο καιρικό. Να τα πάρουμε από την αρχή. Σας λέω ότι στην Αλεξανδρούπολη θα έχουμε ηλιοφάνεια με 36 βαθμούς το μεσημέρι, άνεμη νότιο-δυτική έντασης 2 μποφόρ μόνο. Στην Ορεστιάδα ηλιοφάνεια και αργότερα ψηλόβροχο, 34 βαθμούς το μεσημέρι και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως νότιο-ανατολική έντασης 2 μποφόρ. Στο Δημότυχο ηλιοφάνεια και ψηλόβροχο και εδώ το απόγευμα ίδια άνεμη, ίδιες κατεύθυνσης, βορειοανατολική έως νότιο-ανατολική, 2 μποφόρ επίσης η ένταση, 35 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία στο Δημότυχο. Το ίδιο και στο Σουφλί, 35 βαθμούς με βόρειο-ανατολικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Στη Σαμοθράκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια μάλλον σε όλη τη διάρκεια της ημέρας,
με νοτιάδες, ένταση τριών από φορ, βόρειο-ανατολική και θερμοκρασία το μεσημέρι στους 32 βαθμούς. Αυτή είναι η εικόνα. Από αύριο αρχίζουν τα όργανα και μεθαύριο με βροχές και καταιγίδες. Α, καλά, δεν βάζω όρκο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί και για την Πέμπτη το ίδιο έλεγε. Προέβλεπε η μετεωρολογική υπηρεσία, αλλά δεν συνέβη. Για να δούμε, ίσως να ξεθυμάνει η κατάσταση, ίσως όμως και όχι. Εφημερίδες. Επικαιρότητα μέσα από τις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Εύρου. Η αλήθεια είναι ότι το σουφλί, εντάξει, ήταν φυσικό και επόμενο, κυριαρχεί στην γνώμη. Ιστορικές εξελίξεις λοιπόν για το σουφλί είναι ο κύριος τίτλος. Την ίδρυση τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο σουφλί ενέκρινε το Δημοκρίτιο. Μετά την ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο, το αίτημα αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας. Για ιστορική δικαίωση, εξέλιξη που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας, δημιουργίας και προοπτικής, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος. Ικανοποίηση Δερμεντζόπουλου και Κελέτση. Το αντικείμενο και επαγγελματικές προοπτικές του τμήματος, αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στην πόλη του Σουφλίου. Στην πρώτη σελίδα επίσης διαβάζουμε ένα θέμα που αφορά τα ακίνητα τα οποία βγαίνουν στο σφυρί, στον Εύρο. Πάνω από 80 ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί μέσα στον Ιούλιο. Μονοκατοικίες, διαμερίσματα, καταστήματα και δύο ξενοδοχειακές μονάδες βγαίνουν σε πληστηριασμό αυτό το μήνα. Σπίτια σε πόλεις και χωριά που είτε είναι έτοιμα για χρήση είτε χρειάζονται ανακαίνιση πωλούνται ακόμη και προς 14.000 ευρώ το ένα. Σοκάρει το θέμα. Τα μαζεύει ο Ταχιάος για τα περί μη ακριτικότητας της Θράκης. Η αναφορά στην ακριτικότητα δεν αφορούσε τη Θράκη, λέει, μετά την κατακραυγή ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών. Θα πληρώνουν κανονικά οι επαγγελματίες Εύρου και Ροδόπης, ενώ για τους ιδιώτες το καθεστώς ατελούς διέλευσης διαρκεί έως το 2028. Μέχρι τότε λοιπόν για μας τους ευρύτες στο Αρδάνιο και στη Μέστη είναι η ατελής διέλευση οχημάτων. Η Αλεξανδρούπολη φιλοξένησε διεθνή συνέδρια DESAI 2026 και TECH EDU 2026 επίσης. Άλλο θέμα. Τι πραγματικά ισχύει για τα διασυνοριακά ύδατα του Άρδα, ερώτηση με πρωτοβουλία του βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλου Ξανθόπουλου. Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, ένα άλλο θέμα. Στους μεγάλους ορεινούς δήμους κατατάσσεται ο Δήμος Σουφλίου, δυνατότητα πρόσβαση σε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όταν το τρέχεις κάτι και όταν το προτιμάζεις σωστά και όταν δεν βάζεις, μάλλον και όταν βάζεις κάτω το κεφάλι και εργάζεσαι και δεν περνάς τις ώρες σου, ας πούμε, περιδιαβαίνοντας, έτσι, κάνοντας κοινωνικές και δημόσιες σχέσεις, να το πω πιο κομψά, έχεις αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μου πείτε για ποιον χτυπάει η καμπάνα αυτού που είπες. Αφήστε το. Εγώ το είπα. Και αυτός που ή αυτοί που το εφαρμόζουν το καταλαβαίνουν. Νέος Αλμοδόβαρ και ακόμη 5 ταινίες στα Ηλίσια. Το πρόγραμμα προβολών στον κινηματογράφο της Αλεξανδρούπολης. Το ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026 επιστρέφει δυναμικά από σήμερα για πέμπτη χρονιά. Από σήμερα έως τις 5 Ιουλίου παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα θεάτρου, μουσικής και performance. Τώρα, στην Ελεύθερη Θράκη, το κύριο θέμα της εφημερίδας αφορά τον κόμβο των Δικέλων. Στο τραπέζι ο κόμβος Δικέλων Αλεξανδρούπολης είναι ο κύριος τίτλος, όπως και αυτός που θα συνδέει την Ιγνατία Οδό με το νοσοκομείο. Στόχος η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η αποσυμφόρηση της περιοχής. Τι υπόθηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χθες? Ακούσατε το σχετικό ηχητικό όπου δίνει απαντήσεις ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης. Ο Δημοσθένης Δούκας υπογράφει σήμερα το σχόλιο του με τίτλο «Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός ως απειλή της ανθρωπότητας», ένα συνέδριο παρατηρητήριο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης.
είναι αυτό το δεύτερο διεθνές συνέδριο του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο σε εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων. Τώρα, παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Δυσέβρετες οι κάρτες στάθμευσης στην Αλεξανδρούπολη. Δυσαρεστημένοι πολίτες έρχονται ειδικές σημαίες σε 14 επιχειρήσεις για εύκολη αναγνώριση σημείων προμήθειας καρτών. Ένα ακόμα θέμα στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα αφορά τα πυροσβεστικά εναέρια. Σε ετοιμότητα βρίσκονται στον Αερολιμένα Δημόκριτος στην Αλεξανδρούπολη. Σημαντικός ο ρόλος και των σχολών πιλότων, πετούν και drones της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες ακούσατε σχετικά να μιλά για τα drones ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο Κώστας ο Βενετίδης, εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Αγρότες και μελισσοκόμοι του Εύρου εκπέμπουν SOS. Καταγγέλνουν καθυστερήσεις και λάθη στις πληρωμές. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι. Και άλλοι δύο τίτλοι. Κλασική μουσική δωματίου στη Σαμοθράκη. Η ορχήστρα δωματίου Αλεξανδρούπολης ταξιδεύει από τον μπαρόκ στον κινηματογράφο στην αυλή της Αρσινόης στις 30 Ιουλίου, στο τέλος του μήνα δηλαδή, και δικαίωση για το σουφλί εντάσσεται στους μεγάλους ορεινούς δήμους.

0: Περίεργος ο καιρός πάντως, ανακατεύονται που λένε και οι έτσι στην καθοβιλουμένοι άνθρωποι. Βλέπω ότι δεν είναι ακριβώς ηλιόλουστη η μέρα αυτή τη στιγμή. Έχει σύννεφα. Δεν ξέρω αν αργότερα θα εκδηλωθεί αυτή η βροχούλα που προβλέπεται από την μετεωρολογική. Είτε με βροχή είτε με ήλιο, βέβαια ηλιόμενοι επισκέπτονται τις παραλίες της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου κάτω, χαμηλά. Ξεκινάμε με ένα τέτοιο θέμα ευχάριστο, δροσερό, αλλά που θα περικλεί και συμβουλές μέσα έτσι, κουβέντα, γιατί διαπιστώσαμε ήδη ότι ξεκίνησαν τα πρώτα δυσάρεστα περιστατικά με πνιγμούς στις παραλίες της, του Εύρου, αλλά και με άλλα περιστατικά όπως αυτό του τελικά 15χρονου και όχι 17χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από την παραλία της Αρρωγής και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος από το σεισμανόγλιο στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί ευτυχώς το παιδί και μπράβο στους γιατρούς αποσωληνώθηκε και είναι μια χαρά, είχε μεταφερθεί εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας και ίσως και να έχει πάρει από εχθές εξετήριο. Ο 15χρονος θα πρέπει να προσέχουμε. Ο Θανάσης Γιαλαμάς είναι πάρα πολύ καλός φίλος από τα παλιά, εννοείται. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με την δημοσιογραφία, επίσης εννοείται. Τον θυμάστε παλαιότεροι. Όμως δεν ήξερα, μου το είπε, ότι ήταν ο πρώτος ναυαγοσώστης εκεί κάτω στα χαμηλά, όπου και μένει στα παράλια του Εύρου. Και έχει μια εικόνα κάθε πρωί, γιατί ζει στην περιοχή των Δικέλων, δεν ξέρω. Καλημέρα, Θανάση Γιαλαμά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, αγαπητή Μαρία.
0: Είσαι στα Δίκελα, στην περιοχή των Δικέλων μένετε εσείς?
1: Όχι. Κιανιακτή.
0: Και κάθε μέρα οργώνεις όλη την παραλία εκεί της περιοχής σου.
1: Τώρα στην παραλία είναι το καλύτερο να πίνεις ένα καφεδάκι.
0: Άρα λοιπόν η πρώτη στάση μας στην παραλία εκεί της περιοχής της Κιανιακτής. Τι εικόνα υπάρχει τώρα? Ο κόσμος έχει ήδη πάει στη θάλασσα? Πώς είναι τα?
1: Η εικόνα είναι ότι έχουν έρθει οικογένειες και μεγάλης ηλικίας, από ό,τι βλέπω τώρα, άτομα, οι οποίοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους μέχρι κατά τις 11-11.30. Μετά έρχονται άλλοι και μετά έρχονται οι πιο νέοι. Δηλαδή μετά, οι νέοι έρχονται μετά από τις 2, αφού ξυπνήσουν.
0: Ναι. Εσύ ήσουν ο πρώτος ναυαγοσώστης στην περιοχή, αλλά έχεις και τρία παιδιά, τα οποία και τα τρία είναι ναυαγοσώστες.
1: Ναι, αυτό είναι το περίεργο. Ακολούθησαν το ίδιο επάγγελμα. Ναι. Τότε δεν το είχαμε εμείς σαν επάγγελμα, ήταν εθελοντική προσφορά, έτσι. Το 79-80. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα, λόγω των ευρωπαϊκών νόμων, υποχρεούνται όλες οι παραλίες, όλα τα ξενοδοχεία με πισίνα να έχουν ναυαγοσώστες. Και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αλλά δεν υπάρχουν αρκετοί για να καλύψουν όλες τις θέσεις. Δηλαδή με τα βίας οι διάφορες εταιρείες που αναλαμβάνουν σε όλη την Ελλάδα την ναυαγοσωστική κάλυψη μπορούν να διαθέσουν ναυαγοσώστες.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή ξεκίνησαν πάλι, είχαμε το πρώτο δυσάρεστο περιστατικό θανάτου ενός ηλικιωμένου. Τι δεν προσέχουμε εμείς οι λουόμενοι, τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Λέμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
0: Σωστά.
1: Και μπαίνουμε με μεγάλη, θα έλεγα, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και οτιδήποτε. Έχω δει άτομα τα οποία πνίγουν εδώ μπροστά μου να είναι τόσο σίγουροι για τον εαυτό τους που πάνε στο κύμα, με κύμα δηλαδή, σε ταραγμένη θάλασσα και βουτάνε. Γιατί την θάλασσα την ξέρουμε, είναι η δικιά μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σωστά. Πρέπει να ακολουθείς τους νόμους
0: της
1: θαλάσσης, ας πούμε, και της φύσεως. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτοί που οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια είναι οι παππούδες, οι οποίοι πάνε, τρώνε, πίνουν και μετά πάνε να βουτήξουν.
0: Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, από παιδιά μας το μαθαίνανε, δηλαδή δεν μας έγινε βίωμα, δεν το μάθαμε.
1: Τι να πω πάνω σε αυτό. Και βεβαίως κάνουν το λάθος να βουτήξουν όταν δεν υπάρχουν οι ναυαγωστώσεις. Οι ναυαγωστώσεις εδώ στον Εύρο είναι 10 με 6. Είναι ένα 8ωρο.
0: Το ωράριο εννοείς, 10
1: το
0: με 6.
1: Ωράριο, ναι, 10 με 6. 7 ημέρες την εβδομάδα, έτσι, δεν υπάρχει ούτε ρεπό ούτε τίποτα. Λοιπόν, 7 με 6 όμως δεν πηγαίνουν οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή δεν πηγαίνουν οι μεγάλοι σε ηλικία και οι οικογένειες με μωρά παιδιά. Αυτοί πηγαίνουν από τις 8 μέχρι τις 10, 11.
0: Που έχει δροσιά και, ακόμα.
1: Που έχει δροσιά ακόμα και το βράδυ μετά τις 6. Εγώ βλέπω δηλαδή κάτι γειτόνους, παππούδες από δημότικα, από οριστιάδα που έρχονται μετά τις 6. Μετά τις 6 δεν υπάρχει να πάγω όμως εδώ. Ό,τι και να γίνει. Πρέπει να προσεγγίσουμε.
0: Είναι ακάλυπτη η περιοχή. Είναι ακάλυπτη. Μάλιστα.
1: Ναι, ακάλυπτη. Ένας γιος μου δουλεύει στη Λούτσα τώρα. Είναι 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Είναι τα 10 ώρα χτυπάει.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, ναι, εκεί και είναι πάρα πολύ ο κόσμος στη Λούτσα γιατί.
0: Βέβαια. Είναι, πολύ σύχνα στην παραλία.
1: Ναι, λαϊκή παραλία θα έλεγα.
0: Εντάξει, είναι και πολύ ο κόσμος παντού. Όλες οι παραλίες φαντάζομαι θα είναι γεμάτες στην Αθήνα.
1: Ναι. Και εδώ μην νομίζεις, και εδώ γεμίζει και με τους τουρίστες, περισσότερο Βούλγαροι είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Ξέρω, οι Τούρκοι λιγόστεψαν.
0: Ναι.
1: Και αυτοί έρχονται, καλά, οι Βούλγαροι έχουν συνήθεια να τρώνε και μετά να πηγαίνουν να διαμπάνουν.
0: Αλήθεια. Εσύ, ναι. Εσύ παρατηρείς διάφορα εκεί. Ναι. Το ξέρω πολύ καλά πόσο παρατηρητικός είσαι και πόσο πολλές φορές καυστικός είσαι στα σχόλιά σου όταν χρειάζεται, όταν κάτι σε ενοχλεί. Εντάξει, δεν έχεις και άδικο πια. Θα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα όταν είναι και προκλητικά έτσι ορισμένα. Άρα λοιπόν, έχεις παρατηρήσει από την εμπειρία σου αλλά και από αυτά που βλέπεις τόσα χρόνια αφού ζεις εκεί ότι ο κόσμος παρά είναι τολμηρός, ότι πηγαίνει σε ώρες που δεν υπάρχει ναυαγωσιστική κάλυψη και ότι μπαίνει να κολυμπήσει αφού έχει φάει. Δηλαδή ακόμα αυτό, ακόμα αυτό. Αυτό, δηλαδή πόσο να νιώθουν πολύ έτσι, ξέρω εγώ, ότι είναι τόσο δυνατή που δεν πρόκειται να πάθουν κάτι.
1: Είναι αθάνατη, έτσι αυτό που πιστεύω. Μάλιστα. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Κι όμως, μετά, άλλο το οποίο παρατηρώ είναι ότι έχουν οι ναυαγωστώσεις έχουν βάλει τις διάφορες σημαδούρες.
0: Ναι.
1: Είναι ορισμένοι που θέλουν να πάνε πέρα από τις σημαδούρες. Πέρα από τις σημαδούρες όμως. Περνάνε τα ταχύτητα, περνάνε βαρκούλες, περνάνε κανό.
0: Βέβαια.
1: Θαλάσσια ποδήλατα. Δηλαδή, λίγο να χτυπήσει κάποιος, κάει βέβαια.
0: Σωστά.
1: Θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε μακριά για να δείξουμε και στους άλλους που είναι στην παραλία ότι εμείς είμαστε τόσο καλοί κολυβητές που πάμε και στα βαθιά έτσι χωρίς να φοβόμαστε ατρόμητοι.
1: Λίγο να περιοριζόμαστε, να ακολουθούμε ορισμένους κανόνες και άμα θέλουμε, ρωτάμε και κάποιον τον απαγωστώση γιατί εδώ υπάρχουν 25 πύργοι στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: 25 πύργοι καλύπτουν δηλαδή όλη την περιοχή και εκτός από τους στρατιωτικούς πύργους των ΚΑΑΗ. Ναι, γιατί υπάρχουν και εκεί. Θέλω να πω ότι καλύπτεται όλη η περιοχή. Καλό είναι να κάνουμε μπάνιο εκεί που υπάρχουν ναυαγωσώστες, γιατί σε ορισμένες περιοχές που δεν είναι πολύ σύχναστες, προς τα δίκελα που έχουν βράχια κλπ, εκεί δεν υπάρχουν ούτε beach bar, ούτε τέτοια. Μην πάμε να κάνουμε μπάνιο αν δεν είμαστε σίγουροι. Ή το άλλο, πέρυσι είχαμε ένα πρόβλημα εδώ. Ήταν ένα ζεύγος γιατρών εδώ μπροστά. Είχε νοτιά και τους λέμε σας παρασέρνει το κύμα προς τα βράχια. Μείνε, φωνάζαμε, πάτε πιο πέρα, τίποτα. Τέλος πάντων βούτυξαν, λέει πήγαμε πιο πέρα. Για το ρεύμα όμως δεν κοιτάζει ποιος είσαι και τι είσαι. Και τους πέταξε κατευθείαν στα βράχη μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έπαθαν ζημιά, θέλω να πω, χτυπήσαν οι άνθρωποι.
1: Χτύπησε ο άντρας, χτύπησε γιατί Προσπαθήσαμε να βγάλουμε τη γυναίκα, βγήκε η γυναίκα, ότι ο άντρας σκαφάλωσε πάνω στα βράχια και καταξεσκίστηκε με αχινούς για ένα μήνα ήταν...
0: Α, είναι και αυτό. Να ρωτήσω, πώς είναι η θάλασσα φέτος, είναι καθαρή?
1: Πεντακάθαρη.
0: Πεντακάθαρη,
1: έτσι. Πεντακάθαρη, ναι, βούτυξα εγώ το πρωί, είναι πεντακάθαρη η θάλασσα.
0: Εσύ, Θανάση, για να μάθω μέχρι και ποιο μήνα, νομίζω είσαι χειμερινός κολυβητής,
1: Εγώ είμαι παντοτινός κολυβητής.
0: Παντοτινός, να το πούμε έτσι καλύτερα, παντοτινός. Δηλαδή κάνεις, όταν έχει ας πούμε και ξέρω, μείον. Η Αλεξανδρούπολη δεν έχει.
1: Η Αλεξανδρούπολη
0: δεν έχει μείον, εντάξει.
1: Απλώς ρωτάω για την υγεία μου περισσότερο.
0: Για την υγεία σου.
1: Μέχρι τον Δεκέμβριο και μετά από το Μάρτιο πάλι.
0: Και έχεις μάθει για τα παιδιά σου έτσι να ακολουθούν αυτή την τρόπο ζωής.
1: Τα παιδιά μου κάνουν όντως όλο τον χρόνο.
0: Όλο τον χρόνο.
1: Όταν και Ιανουάριο και Φεβρουάριο και Μάρτιο δεν έχουν πρόβλημα.
0: Μπράβο. Έχει αχινούς και τέτοια έτσι ίσως...
1: Εδώ στα βράχια έχουμε.
0: Στα βράχια έχει. Οπότε πρέπει να προσέχουμε πού πάμε
1: πρέπει
0: και
1: πια... Πρέπει να προσέχουμε εκεί και μετά καλό είναι να έχουμε και λίγο αμμονία γιατί κυκλοφορούν και δράκινες και άμα σε συμβήσει καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Για να μην πονέσει.
0: Άρα λοιπόν μαζί μας να παίρνουμε και τις πρώτες βοήθειες να τις έχουμε. Γιατί δεν ξέρουμε. Και επίσης δεν κάνουμε, πώς το λένε, μαγκές, αν ας μου επιτραπεί η λέξη, στις παραλίες, στις θάλασσες που δεν τις γνωρίζουμε.
1: Παράτολμες κινήσεις.
0: Και τι ώρες εσύ προτείνεις από την εμπειρία σου, γιατί πιο έμπειρος από σένα δεν υπάρχει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι, πώς δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει τώρα, από αυτούς που ξέρω εγώ, βρε Θανάση, για να μα.
1: Από μάτους δύο, άντε.
0: Εγώ δεν έχω καμία εμπειρία σε αυτά. Θανάση μου, πες, τι ώρες πρέπει να, μάλλον προτείνεις να κολυμπούν.
1: Όταν δεν καίει ο ήλιος.
0: Όταν δεν καίει ο ήλιος.
1: Ναι, γιατί ο ήλιος και ζαλίζει και...
0: Παραλίες χωρίς οργανωμένα μπαρ υπάρχουν, έχουν μείνει δηλαδή κομμάτια που να πας με την πετσετούλα σου και με την ομπρελίτσα τη δική σου να κάνεις το μπάνιο σου, γιατί εντάξει, υπάρχουν και εμείς οι ρομαντικοί που το θέλουμε αυτό.
1: Υπάρχουν. Υπάρχουν και προς το χωριό Απαλός, έτσι προς τα κάτω και υπάρχουν και πιο πέρα από τα Λουτρά κάτω και εδώ πριν από τα δίκελα που λέω υπάρχουν διάφορες και μετά από το μοναστήρι υπάρχει μια παραλία και αυτή είναι καλή και όμορφη για να κάνεις μπάνιο.
0: Μπράβο.
1: Για αυτούς που δεν θέλουν την πολυκοσμία.
0: Ναι. Και η πολυκοσμία και πιο...
1: Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν είναι καθόλου οργανωμένοι αλλά συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Είναι η παραλία μετά από τα αρχαία.
0: Μετά από τα αρχαία.
1: Ναι, η μεγάλη παραλία εκεί.
0: Εννοείς τη Μεσημβρία.
1: Αρχαία ζώνη λέγεται.
0: Αρχαία ζώνη, okay.
1: Πρώην Μεσημβρία.
0: Πρώην Μεσημβρία, ναι.
1: Μάλιστα. Εκεί η παραλία είναι... μεγάλη, συγκεντρώνει πολύ κόσμο, πολλούς κολυμβητές, γιατί κάνουν και, θα έλεγα, και ψαροδόφευγο ή άλλοι ψαρεύουν με καλάμια κλπ. Και δεν είναι οργανωμένοι, αλλά είναι καλή, έχει πιο καθαρά νερά.
0: Χωρίς να μου πεις την περιοχή, έχω μάθει, χωρίς να μου πεις την περιοχή, γιατί μπορεί να σου ξεφύγει, έχω μάθει και δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι υπάρχει και παραλία γυμνιστών στον Εύρο.
1: Παραλία γυμνιστών.
0: Μην πεις που αν ξέρεις. Όχι αν υπάρχει.
1: Τμήμα, ένα κομματάκι παραλίας που πηγαίνουν εκεί και κάνουν οι γυναίκες κυρίως τόπλες.
0: Τόπλες. Α, τόπλες, εντάξει. Νόμιζα ότι είναι άκρος γυμνιστών παραλία. Μάλιστα.
1: Άκρος γυμνιστών εδώ πέρα δεν υπάρχει.
0: Εντάξει. Okay. Άρα λοιπόν, μόνο Βούλγαροι προς το παρόν, οι Τούρκοι είναι λιγοστοί.
1: Λιγοστοί είναι, ναι, λιγοστοί.
0: Στις παραλίες μας, ίσως αργότερα με το... Να νομίζω από χθες ξεκίνησε και έρχονται και οι μετανάστες Τούρκοι από τα ευρωπαϊκά κράτη που ζουν όλο το χρόνο. Δεν μπορεί, θα μας επισκεφθούν και εμάς.
1: Δεν θα μας επισκεφθούν.
0: Δεν θα μας αφήσουν παραπονούμενους.
1: Ναι. Εδώ οι Βούλγαροι, οι οποίοι πολλοί έχουν και ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή έχουν αγοράσει διαμερίσματα, σπίτια, τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και φέρνουν και τους γνωστούς. Οι Βούλγαροι θέλουν θάλασσα.
0: Θέλουν θάλασσα. Θέλουν
1: να τους χαρίσεις μια βιλάρα σε βουνό. Αυτοί θα προτιμήσουν καλυμπάκι στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θανάση, έκανα την πιο ωραία κουβέντα σήμερα, πραγματικά τη χαλαρωτική. Μας ταξίδευσες. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλό μήνα.
0: Ναι, καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό
1: Ιούλιο. Πνιγμούς και να απολαύσουμε τη θάλασσα πάντα με τα μέτρα της.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση Γελαμά. Καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Τι ωραία. Ταξίδευσες. Εγώ ταξίδεψα.

0: Καλό, πολύ καλό το μουσικό, το ενδιάμεσο που μας συνδέει με το επόμενο θέμα που είναι ενδιαφέρον και τον επόμενο σταθμό. Εδώ στην Οριστιάδα θα σταθμεύσουμε, όπου εχθές έγινε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο της Οριστιάδας, Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης και Δήμος Οριστιάδας. Ένα μνημόνιο τετραετούς συνέργειας. Στρατηγική επιλογή και βούληση του Πανεπιστημίου είναι η σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες και η ανάδειξη του ρόλου του σε βασικό μοχλό ανάπτυξης του Βορείου Εύρου και ευρύτερα του Εύρου, τόνισε ο πρίτανης του Δημοκρατίου, ο κ. Φώτης Μάρης, αμέσως μετά την υπογραφή εχθές του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και Δήμου. Περιγράφοντας αυτό το πλαίσιο της τετραετούς συνέργειας μεταξύ των δύο πλευρών, ο κ. Πρίτανης έκανε λόγο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων projects εποφελία του Πανεπιστημίου, της πόλης και της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ίδρυση της κτηνιατρικής στην Οριστιάδα, επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί το βασικότερο εγχείρημα που τρέχει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το ρεπορτάζ και τα ηχητικά επιμελήθηκε η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Να ακούσουμε σχετικά.
1: Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας Δασολογίας και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο γραφείο του Δημάρχου, με τον Δήμαρχο, τον Διαμαντή τον Παπαδόπουλο, για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο δουλέψαμε το τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε για σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με την Οριστιάδα, μια από τις ισχυρότερες πόλεις έδρας του Πανεπιστημίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου η οποία ήρθε, ισχυροποιήθηκε και θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Το μνημόνιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε κοινά προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να δουλέψουμε συστηματικά, έτσι ώστε μετά από αυτό να έρθουν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και συγκεκριμένα projects τα οποία θα αναπτύξουμε μαζί, τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. Είναι βούληση του Πανεπιστημίου και στρατηγική του επιλογή η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η προσπάθεια να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Πανεπιστημίου ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή του Βορείου Εύρου αλλά και ευρύτερα του Εύρου, και αυτό το υλοποιούμε μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Βασικότερο όλο για το σύνολο του Πανεπιστημίου είναι το κομμάτι της ίδρυσης του Τμήματος Κτηνιατρικής. Αναμένοντας το προεδρικό διάταγμα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Οριστιάδας, Διαμαντής Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι 25 χρόνια μετά την ίδρυση των τμήματων του Πανεπιστημίου στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που η σχέση με τον Δήμο και την πόλη αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο. Να τον ακούσουμε.
2: 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του εδώ στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση που θέλαμε να οικοδομήσουμε πραγματικά αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο και ξεκινάει μια συνεργασία την οποία την έχει ανάγκη ιδιαίτερα η πόλη αλλά και το Πανεπιστήμιο, και μια σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρίτανης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια project τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα και τα προϊόντα που προσφέρει η πόλη αλλά και ο Δήμος ο ίδιος τους δημότες του, ξεκινώντας από τη συνεργασία για θέματα πρασίνου ή ξεκινώντας τη συνεργασία που έχουμε στα Ασκαριά για θέματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα και προτάσεων για το πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 25 χρόνια μετά, όπως είπα πριν, τώρα είναι η ώρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επίσημα και σωστά. Η παρουσία του ίδιου του Πρίτανη εδώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την σημασία που έχει και για μας αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτή η συνεργασία και η σχέση και η διασύνδεση πόλης και Πανεπιστημίου, και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο παραγωγικά, πολύ πιο δημιουργικά, με απτά αποτελέσματα. Άλλωστε, η σχέση μας με το Δημοκρίτη και με τις Πρυτανικές αρχές είναι εδώ και καιρό, νομίζω, πολύ ισχυρές, έτσι, στην προσπάθεια διεκδίκησης της Κρινιατρικής Σχολής, που είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, σε συνεχή συνεννοήσεις, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το φάνηκε αυτό, επειδή από την πολύ πετυχημένη πορεία του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κοσμήτερο, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, πιο πολύ απ' όλα τον Πρίτανη, που έκανε τον κόπο να έρθει εδώ για να αναδείξει αυτή τη σχέση.
0: Μάλιστα, ακούσατε λοιπόν δηλώσεις τόσο του Πρετάνεως Φώτη Μάρη αλλά και του Δημάρχου Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλου με αφορμή την χθεσινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και Δήμου Ορεστιάδας. Βεβαίως ήταν αδύνατο να μην αναφερθεί ο Πρίτανης αλλά και να μην ερωτηθεί κιόλα από τους δημοσιογράφους για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, αφού χθες δημοσιοποιήθηκε και το ευχαριστήριο δελτίο τύπου του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου για την ομόφωνη απόφαση δηλαδή της Κοσμητείας και της Συγκλήτου του Δημοκρατίου περί της ίδρυσης Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Σουφλί. Άλλωστε το σχολίασε ο ίδιος μιλώντας χθες και στην ΕΡΤ Ορεστιάδας εδώ στην εκπομπή, όπως επίσης σχολίασε και αυτούς που έσπευσαν προκαταβολικά πριν να ανακοινώσει κάτι ο Δήμος να αναφερθούν σε αυτήν την σχολή, λέγοντας πως όλοι αυτοί ήταν απέναντί μας κάποια στιγμή. Και τώρα είναι μαζί με το Σουφλί. Τέλος πάντων, ο Πρίτανης τόνισε ότι το συγκεκριμένο τμήμα, εφόσον ιδρυθεί, θα είναι το 5ο τμήμα της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας, που ήδη περιλαμβάνει τα 2 τμήματα της Ορεστιάδας, το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Να τον ακούσουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο έχει συνολική παρέμβαση στον Εύρο και στο Δημότυχο και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα με τη βασική μας κίνηση. Η ολοκλήρωση της σχολής στο Γεωπονίας Δασολογίας περιλαμβάνει και ένα αντικείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ένα αντικείμενο που εντάσσεται στον αγροδιατροφικό τομέα. Να θυμίσω ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πρώτος πυλώνας του Περιφερειακού Πρόγραμμα Ανάπτυξης, την οποία στρατηγική του Πανεπιστήμιου ασπάστηκε και την έκανε πρώτη στρατηγική και δική του. Αυτό μας οδήγησε να φέρουμε μια σειρά προγραμμάτων ανταγωνιστικών, μεταξύ αυτών 2 ευρωπαϊκούς κόμβους για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στον αγροδιατροφικό τομέα και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο για το Τρόφιμο. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, Center of Excellence στα ίδια αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Επιπλέον σημαντική χρηματοδότηση τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε κενό το κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων. Δεν το κρύβω ότι ήταν πάντα στο ενδιαφέρον μας να ιδρύσουμε αυτό το τμήμα και αυτό ακριβώς συζητούσαμε συστηματικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Θα προβούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ανακοινώσεις, μιας και ολοκληρώσαμε την εσωτερική μας διαδικασία με αποφάσεις τόσο στην Κοσμητεία όσο και στη Σύγκλιτο περί ίδρυσης τμήματος, το οποίο, ναι, συζητάμε να έχει έδρα την πόλη του Σουφλίου, εάν και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση είναι σύμφωνη σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί έχουμε δρόμο ακόμα. Αυτό το οποίο για μας έχει προτεραιότητα είναι να τελειώσουμε άμεσα το κομμάτι της ίδρυσης της κτηνιατρικής και να ξεκινήσουμε το δύσκολο αυτό project.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Πρίτανης χθες, από ό,τι με ενημέρωσε η Χρυσούλα Σαμουρίδα, έκανε και έναν μίνι απολογισμό των πεπραγμένων επιθυμίες του ως Πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, γιατί έτσι δίνει τη σκητάλη στην νέα Πρίτανη πια, την καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία εξελέγει, θα έλεγε κανείς, με συντριπτική πλειοψηφία στην τελευταία έτσι διαδικασία, στην ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των μελών. Έκανε έναν απολογισμό λοιπόν των πεπραγμένων. Αυτό σας το κρατάμε για αύριο, να ακούσετε τις επισημάνσεις του σημερινού Πρίτανη ακόμα, Φώτη Μάρη, για τα χρόνια που υπηρέτησε αυτή την θέση, από αυτή τη θέση το Πανεπιστήμιο. Πάντως ομολογουμένως του οφείλουμε πολλά και για την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας στο Δημότυχο, αλλά και για την ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής στην Ορεστιάδα, και αν όλα πάνε καλά, και για την ίδρυση Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Σουφλί.

Μάλιστα, κλείνοντας και αποχαιρετώντας, σας λέμε ότι σήμερα ξεκινά στη Σαμοθράκη το ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη, το πέμπτο στη σειρά, με εκδηλώσεις ποικίλες και όμορφες. Μάμπα Λόμπα, νύχτες με μύθους, θεατρική δράση, performance, Πολυξένη Σπυροπούλου, Δάσος Πλατιάς, Είσοδος Γριάς Βάθρας, εκεί μπορείτε να το παρακολουθήσετε, μπορείτε να συμμετέχετε. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα το Τάβλι, ένα θέατρο in situ του Δημήτρη Κεχαΐδη, στο Καφενείο Σταθμό στη χώρα της Αμοθράκης. Στις 7 η ώρα το Δέντρο που αγαπούσε, σε νέες περιπέτειες, θέατρο για παιδιά, ομάδα Βίδα, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Θέλουμε να σε διάφορες τοποθεσίες πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις αυτές, σε διάφορες τοποθεσίες του νησιού, και αυτό είναι το ξεχωριστό. Στις 9 το βράδυ αύριο Γιάννη στο Βούδι θέατρο, στο παλιό δημοτικό σχολείο των Θέρμων. Επίσης το Σάββατο το Τάβλι πάλι στο καφενείο με ζεδοπολείο Ξηροπόταμος, και αμέσως μετά σε 9 Ρουμπαγιά τη μουσική live στο παλιό δημοτικό σχολείο των Θέρμων. Την Κυριακή το Τάβλι στο Λάκωμα, στο καφενείο Σταυρούλα στο Λάκωμα. Και στις 9 η δική μας Νίκη, παρουσίαση θεατρικού εργαστηρίου στο παλιό δημοτικό σχολείο των Θέρμων. Αύριο θα συνομιλήσουμε έτσι εκτενώς με τους υπεύθυνους αυτής της πολιτιστικής δράσης στο νησί της Αμοθράκης. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν για την συμμετοχή σας και τον χρόνο σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο. Πάλι αφήσαμε μια συνέντευξη εκτός αυτός ο χρόνος. Μάλλον θα το επιμηκύνουμε από το Σεπτέμβριο το ραδιοφωνικό μας έτσι ραντεβού. Αυτά. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Δήμο Ρεστιάδας, περιγράφοντας το πλαίσιο της τετραετούς συνέργειας μεταξύ των δύο πλευρών, ο κ. Μάρης έκανε λόγο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων projects εποφελία του Πανεπιστημίου της πόλης και της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν παρελείψε να αναφερθεί και στην ίδρυση της κτηνιατρικής στην Ρεστιάδα, επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί το βασικότερο εγχείρημα που τρέχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο ίδιος δεν φάνηκε να ανησυχεί για την καθυστέρηση που παρουσιάζει τελική υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, σημειώνοντας ότι η δημόσια διοίκηση έχει τους δικούς της χρόνους και διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει ετοιμότητα να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος υπογράμμιζε ότι 25 χρόνια μετά την ίδρυση των τμήματων του Πανεπιστημίου στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που η σχέση με το Δήμο και την πόλη αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε επιγραμματικά και στα δύο πρώτα πεδία της συνεργασίας του Δήμου με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τα οποία θα είναι το αστικό πράσινο και ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα. Είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο θα είναι πολύ πιο παραγωγικά και δημιουργικά και θα έχουν απτά αποτελέσματα, δήλωσε συγκεκριμένα. Θα προβούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ανακοινώσεις, μιας και ολοκληρώσαμε την εσωτερική μας διαδικασία με αποφάσεις τόσο της Κοσμητείας όσο και της Συγκλήτου περί ίδρυσης τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, το οποίο ναι, συζητάμε να έχει έδρα το Σουφλί, εφόσον και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση συμφωνούν, δήλωσε εχθές από την Ορεστιάδα, όπου βρέθηκε για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο Ορεστιάδας ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτης Μάρης. Το συγκεκριμένο τμήμα, εφόσον θα είναι το πέμπτο τμήμα της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας, που ήδη περιλαμβάνει τα δύο τμήματα της Ορεστιάδας και τα δύο τμήματα της Δράμας εδώ και δύο χρόνια. Για ιστορική δικαίωση κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή Σουφλίου αναφορικά με την απόφαση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης να ιδρυθεί Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων με προτινόμενη έδρα το Σουφλί. Είναι μια εξέλιξη που αποτελεί δικαίωση των επίμονων, συντονισμένων και τεκμηριωμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, τονίζει ο Δήμος Σουφλίου, υπογραμμίζοντας πως η ίδρυση του νέου τμήματος αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου, συνδέεται άμεσα με τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και της αγροδιατροφικής παραγωγής, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές, ενισχύει την τοπική κοινωνία, οικονομία, προσελκύει νέους ανθρώπους και συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού στις ακριτικές περιοχές του Εύρου. Νέο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου και νέα σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής θα εκλέξει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης σε ειδική συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για τις 8 το βράδυ. Για τον ίδιο λόγο θα συνεδριάσει αύριο στις 2.30 το μεσημέρι και το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Σημειώνεται ότι οι διμερεσίες για την εκλογή των δύο οργάνων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναμένεται να διενεργηθούν μέχρι τις 7 Ιουλίου στα Δημοτικά Συμβούλια όλης της χώρας, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο μισό της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Ένα νέο φεστιβάλ ξεκινά στον Βόρειο Εύρο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Διδημοτήχου Κάλεσμα. Το πρώτο Λεύκες Fest θα διεξαχθεί στις Λεύκες στον Ερυθρό Πόταμο αύριο και το Σάββατο και το πρόγραμμά του για την πρώτη μέρα θα έχει Big Summer Party με DJs και με ελεύθερη είσοδο. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα εμφανιστεί ο Εισβολέας σε μια συναυλία με την μπάντα του και την Αδριάννα Αχιτζάνοβα. Και τις δύο ημέρες το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Οι διοργανωτές ξεκινούν φέτος με την προσδοκία ότι η πρωτοβουλία τους θα εξελιχθεί σε θεσμό πολιτισμού και μουσικής που θα καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου Νέων Διδημοτήχου Κάλεσμα. Η ταινία Back to the Future θα προβληθεί στην Πλατεία των Ριζίων του Δήμου Ρεστιάδας το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ριζίων και την ΠΑΕ Ριζίων με την ευγενική χορηγία της Eurobank έχει στόχο να δώσει την ευκαιρία της εμπειρίας του θερινού κινηματογράφου με υψηλής ποιότητας προβολή της ταινίας μέσα από το vintage τροχόσπιτο Ο Πολιτισμός Ταξιδεύει, που μεταφέρει τη δράση των θερινών προβολών σε διάφορα σημεία. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, η βραδιά θα συνεχιστεί με μεγάλο 80's disco party. Η δράση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Κάθε αδέσποτο σκύλος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, ένα σπίτι, μια οικογένεια, μια αγκαλιά που θα γίνει το μόνιμο καταφύγιο του. Με αυτό το μήνυμα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος υιοθεσιών, καλώντας τους δημότες να ανοίξουν την καρδιά και το σπίτι τους σε ένα τετράποδο φύλλο, όπως συγκεκριμένα αναφέρει. Στην προσπάθεια αυτή, πολύτιμο σύμμαχος γίνεται η εταιρεία Dog Washing XD, η οποία προσφέρει δωρεάν μια συγκεκριμένη παροχή μπάνιου του υιοθετημένου σκύλου, μια φορά το μήνα μέχρι το τέλος του 2026. Η υπηρεσία

0: θα παρέχεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην οδό Ιωακήμ Καβύρη 27 και έχει στόχο να διευκολύνει τους νέους κηδεμόνες. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
1: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
5: Λίγο χαμηλότερα στην περιοχή μας. Όπως λέγαμε για την Παρασκευή, η αστάθεια θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα επεκταθεί νοτιότερα όμως. Υπάρχουν πιθανότητες για μπόρες, αλλά όχι τόσο για την περιοχή μας, που όμως πάντα κρατάμε μία επιφύλαξη. Κυρίως για την Παρασκευή και θερμοκρασία, η οποία μετά από Παρασκευή Σαββατοκύριακο θα σημειώσει μια μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάσουν τους 34 μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε αυτά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Απλά ενημερώνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τις αυξημένες θερμοκρασίες. Ευτυχώς είναι αυτοί οι άνεμοι που φυσούν και στην περιοχή μας, που μας δίνουν τη δυνατότητα να ανασάνουμε. Όμως είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε το νου μας για να προστατευτούμε από τις υψηλές θερμοκρασίες και να προστατεύσουμε το περιβάλλον γύρω μας, έχοντας το νου μας είτε από δική μας αμέλεια είτε από κάποιου άλλου να δούμε τι γίνεται γύρω μας και σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς να ενημερώσουμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά για την έναρξη της εκπομπής. Ξεκινάμε με την πρώτη μας μουσική επιλογή.

Αρκετά και ενδιαφέροντα γεγονότα είναι συνδεδεμένα με τη σημερινή μέρα, την Δευτέρα Ιουλίου. Κάποια είναι συνδεδεμένα με περίεργες απώλειες. Να δούμε λίγο ιστορικά τι μας φέρνει η σημερινή μέρα, η δεύτερη μέρα του Ιούλη. Γιατί ήταν 2 Ιουλίου του 1937 όταν η Αμέλεια Έρχαρτ, μία από τις σημαντικότερες πρωτοπόρους της παγκόσμιας αεροπορίας, εξαφανίστηκε πάνω από τον κεντρικό ειρηνικό ωκεανό μαζί με τον πλοηγό της Φρέντρικ Νούναν. Οι δύο αεροπόροι επιχειρούσαν να ολοκληρώσουν το γύρο του κόσμου με ένα Lockheed Electra 10E σε μία διαδρομή περίπου 46.000 χιλιόμετρων κοντά στον ησημερινό. Είχαν ήδη καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού όταν απογειώθηκαν από τη Λάη της Νέας Γουινέας με προορισμό τη μικροσκοπική νήσο Howland στη μέση του ειρηνικού. Η συγκεκριμένη πτήση ήταν από τις δυσκολότερες του εγχειρήματος. Το Howland ήταν ένα ελάχιστα ορατό κομμάτι γης μήκους λίγο χιλιόμετρων και η Earhart έπρεπε να το εντοπίσει έπειτα από πολλές ώρες πτήσης πάνω από ανοιχτή θάλασσα. Το αμερικανικό πλοίο της ακτοφυλακής Ιτάσκα είχε τοποθετηθεί κοντά στο νησί για να τη βοηθήσει με τις ραδιοεπικοινωνίες και τον εντοπισμό της. Οι επικοινωνίες όμως ήταν αποσπασματικές και προβληματικές. Στα τελευταία μηνύματά της, η Earhart ανέφερε ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει την νήσο και ότι τα καύσιμά της μειώνονταν. Λίγο αργότερα η επαφή χάθηκε οριστικά. Οι αμερικανικές αρχές κινητοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της εποχής, με πλοία και αεροσκάφη του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής. Δεν βρέθηκε ποτέ ούτε αεροσκάφος, ούτε κάποιο βέβαιο ίχνος της Earhart και των Νούναν. Η Αμέλεια Earhart είχε ήδη γράψει ιστορία πριν την εξαφάνισή της. Ήταν η πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη και χωρίς στάση πάνω από τον Ατλαντικό, επαναλαμβάνοντας το κατόρθωμα του Charles Lindbergh. Έγινε επίσης η πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη από τη Χονολουλού στην Καλιφόρνια, ανοίγοντας νέους δρόμους στις υπεροκεάνιες πτήσεις. Η εξαφάνιση της δεν έβαλε τέλος μόνο σε μια φιλόδοξη αεροπορική αποστολή, μετέτρεψε την Earhart σε ένα διαχρονικό σύμβολο τόλμης, ανεξαρτησίας και γυναικείας παρουσίας σε ένα χώρο που τότε κυριαρχούνταν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σχεδόν αποκλειστικά από άντρες. Βέβαια, η επικρατέστερη εκδοχή παραμένει ότι εξάντλησε τα καύσιμά του το αεροσκάφος και κατέπεσε στον ωκεανό κοντά στην νήσο Howland. Ωστόσο, η απουσία συντριμμιών και επιβεβαιωμένων ανθρώπινων υπολοιμάτων άφησε χώρο για θεωρίες που συζητούνται ακόμη μέχρι και σήμερα. Τώρα, να πάμε σε κάποιες άλλες ημερομηνίες. Το 1839, όταν θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα, αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το επιβλητικό νεοκλασικά οικοδόμημα της Οδού Πανεπιστημίου, γνωστό και ως Προπύλα, θα αποτελέσει σύμβολο της νεοσύστατης ελληνικής παιδείας. Θα πάμε στο 1961, όταν ο τιμημένος Μεντόμπελ και Πούλιτσερ, Αμερικανός συγγραφέας Ernest Hemingway, βάζει τέλος στη ζωή του στο Αϊντάχο. Υπέφερε από κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια και είχε και σοβαρά προβλήματα υγείας. 1964, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον, υπογράφει το ιστορικό νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα που καταργεί τις φυλετικές διακρίσεις σε δημοσίους χώρους και θεμελιώνει μια νέα αρχή ισότητας στην Αμερικανική κοινωνία. Και θα πάμε και στο 1994, όταν ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέ Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που το καταλογίζουν την αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα σοκαριστικό περιστατικό που συγκλώνησε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ήταν, να υπενθυμίσουμε σε αυτή την περίπτωση, λίγες μέρες νωρίτερα, τον Ιούνιο του 1994, όταν ο Αντρέ Εσκομπάρ, ο αμυντικός, σημείωσε αυτογκόλ. Γκολ εις βάρος της ομάδας του στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί τελικά νίκησαν με 2-1 και ουσιαστικά καταδίκωσαν την ομάδα της Κολομβίας σε αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Φαίνεται ότι από τη στιγμή εκείνη η μοίρα του Εσκομπάρ ήταν προδιαγεγραμμένη από τη μαφία του στοιχήματος. Μετά τον αποκλεισμό, ο 26χρονος παίκτης επέστρεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Κολομβία. Πήγε μετά στην γενέτειρά του το Μενεγίν, γνωστή και ως πρωτεύουσα της κοκαίνης. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου, ο Εσκομπάρ προσκάλεσε κάποιους στενούς φίλους να πιούν από το Σαναμπάρ του Μεντεγίν, συνέχισαν τη διασκέδαση του σε ένα άλλο και γύρω στις 3 τα ξημερώματα η παρέα χώρισε. Καθώς ο Εσκομπάρ κατευθύνθηκε στο πάρκινγκ του νυχτερινού κέντρου για να πάρει το αυτοκίνητό του, του είχαν στήσει καριετέρι 3 άντρες και άρχισαν να λογομαχούν μαζί του. Ένας από αυτούς τράβηξε ένα 38 πιστόλι και φωνάζοντας παρατεταμένα γκολ με τον τρόπο που οι Λατινοαμερικάνοι ποδοσφαιρικοί σχολιαστές φωνάζουν, το γκολ, πολύ χαρακτηριστικό, τον πυροβόλησε επανειλημμένα, εξαφανίστηκαν, εμόφυρτος έφτασε στο νοσοκομείο, κατέληξε μετά από 45
45 λεπτά. Το βράδυ της ίδιας μέρας συνελήφθη ένας άντρας σωματοφύλακας στην υπηρεσία του πανίσχυρου καρτέλ της κοκαίνης του Μενεγίν, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν ο δολοφόνος, το πήρε όλο επάνω του, καταδικάστηκε σε κάθερξη 46 ετών, εξέτησε τα 11 χρόνια και αποφυλακίστηκε λόγω καλής διαγωγής το 2005. Γενικώς πιστεύετε ότι ο Εσκομπάρ τιμωρήθηκε από τη μαφία του στοιχήματος που είχε επενδύσει μεγάλα ποσά στην Κολομβία για την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής κυδεύτηκε σε κλίμα οδύνης παρουσία 120.000 ανθρώπων. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο Μεντεγίν, ήταν φιλάνθρωπος, καθώς κάθε Χριστούγεννα τριγυρνούσε με το αυτοκινητάκι του στις φτωχογειτονιές της πόλης και μοίραζε δώρα στα παιδιά. Το 2002 ο Δήμος του Μεντεγίν ανοίγηρε άγαλμα για να τιμήσει την μνήμη του. Βλέπω ότι σήμερα έχουμε και μία παγκόσμια ημέρα και έτσι προς τιμήν των συναδέλφων αθλητικογράφων θα το αναφέρω. Είναι Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων, γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία, ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Ένα ουσιαστικό στοιχείο η αθλητικογραφία κάθε ειδησιογραφικού μέσου, έντυπου ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό τη σκέπη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικογράφου που επιτρέπει στη Λουζάνη της Ελβετίας. Για να γιορτάσει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της το 1994 και να τιμήσει τα επιτεύγματα των μελών της, όρισε την 2 Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων, μια μέρα που ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο, αλλά και γενικότερα στον κόσμο με την παρουσία τους και με τη δουλειά τους.

Θέλω καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Χάλασανε τόσα πολλά, μαύρες μονοπάτι ξανά. Δεν ξέρει ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πεζί. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και από τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα περάσαμε χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω. Να μην μου μείνει μόνο το παραπονό. Κι ας ήταν μια φορά να δεις μικρά μου.

0: Πάμε στη Δράμα. Καθώς με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εθνική περηφάνεια και πάνδημη συμμετοχή, η Δράμα γιόρτασε χθες την συμπλήρωση 113 χρόνων από την ιστορική 1η Ιουλίου του 1913, την ημέρα που ο ελληνικός στρατός έσπασε τα δεσμά του Οθωμανικού και Βουλγαρικού ζυγού, χαρίζοντας την πόλη το πολυπόθητο αγαθό της ελευθερίας. Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα ελευθέρια κορυφώθηκαν χθες. Η ημέρα ξεκίνησε με την καθιερωμένη έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και το στρατιωτικό τμήμα της Φρουράς Δράμας παρουσίασε τα όπλα, η φιλαρμονική του Δήμου πέανιζε τον εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια το κέντρο του εορτασμού μεταφέρθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό, όπου έγινε η πανηγυρική θεία λειτουργία με χωροστατούντος του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου και το παρόν σύσσωμο των πολιτικών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου, αντιπροσωπείας μαθητών, μέλη πολιτιστικών συλλόγων και πλήθος κόσμου. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Κώστας Γιουλέκας. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Γιουλέκας μετά το τέλος των επετειακών εκδηλώσεων.
1: Χρόνια πολλά Δράμα. Πάνω από ένας αιώνας ελευθερίας σε τούτη την γωνιά της Μακεδονίας μας. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι το δέντρο της ελευθεριάς σε τούτα τα άγια χώματα ποτίστηκε με πολύ αίμα για να μπορούμε εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές, οι πάποι μας, με τους αγώνες, με τις θυσίες τους, δεν είναι απλώς δικαίωμα. Είναι υπέρτατο χρέος να αγωνιζόμαστε για να κρατάμε αυτή την ελευθερία ακέραιη και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δυναμώνουμε την πατρίδα μας και να προβάλλει πάντοτε μια νησίδα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αυξάνοντας την ισχύ της, αναβαθμίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις της, ακριβώς για να μπορεί να αποτρέπει κάθε κίνδυνο. Χρόνια πολλά.
0: Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με μία αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού, με τους συμμετέχοντες να φορούν τις αυθεντικές στολές του 1913, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τους άνδρες του συνταγματάρχη Νικολάου Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, που μπήκαν πρώτοι στην πόλη πριν από έναν αιώνα και πλέον. Τη στιγμή της παρέλασης, μάλιστα, υπήρχαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον ουρανό, που έστελναν μήνυμα ισχύως και ασφάλειας. Είναι η απάντηση σε κάποιους στην καβάλα που είπαν: τι είναι αυτός ο ήχος που ακούμε στον ουρανό? Πέρασαν και από πάνω από την καβάλα αποχωρώντας. Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφανιών στη μνήμη των ηρωικών πεσόντων και των θυμάτων των φρικαλαιοτήτων εκείνης της περίοδου. Οι εκδηλώσεις για τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση ολοκληρώνονται σήμερα. Η Δράμα τίμησε την ιστορία της και να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν μετά το τέλος των εκδηλώσεων οι τρεις βουλευτές του νομού Δράμας, ξεκινώντας από τον κύριο Δημήτρη Κεριαζίδη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η Δράμα, ύστερα από όχι 400 χρόνια σκλαβιάς αλλά από 500, απελευθερώνεται πριν 113 χρόνια, που αυτό μας δίνει την ευθύνη ως απόγονοι αυτών των προγόνων μας που αφιέρωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, και αυτοί που αγωνίστηκαν, αλλά και όχι μόνο, οφείλουμε και να τους τιμούμε, αλλά αν θέλετε και σε ένα σημείο, σε ένα βαθμό, να παραδειγματιζόμαστε με την διασφάλιση των αρχών της πίστης και της πατρίδας. Έχουμε χρέος λοιπόν και να τους τιμούμε και να τους θυμόμαστε. Αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά να μεταφέρουμε αυτή την ευθύνη και στη συνέχεια και στους νέους μας, προκειμένου αυτό το οποίο ως ιδιαίτερο στοιχείο είχαν να το διατηρήσουμε. Το έχει ανάγκη η πατρίδα, το έχει ανάγκη η Ελλάδα μας. Η αιωνία τους η μνήμη, καλή δύναμη και υγεία σε όλους.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κεριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Δράμας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δράμας.
3: Γιορτάζουμε την επέτειο της απελευθέρωσης της Δράμας. Τιμούμε τους προγόνους μας, τιμούμε όσους αγωνίστηκαν και έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Εμείς έχουμε χρέος να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους. Χρόνια πολλά σε όλες τις δραμινές και σε όλους τους δραμινούς. Χρόνια πολλά στη Δράμα.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ζώμεν, κινούμεθα. Ελευθερία και ελευθέρεια εορτάζουμε. αυτό το απόσπασμα από το ημερολόγιο του Μητροπολίτη Δράμας Αγαθάγγελου, ο οποίος ουσιαστικά αποτέλεσε και την αρχή η οποία υποδέχθηκε το άγημα, το απόσπασμα με επικεφαλή στον Νικόλο Μιχαλόπουλο Αρκαδικό, την 1η Ιουλίου 1913, δείχνει το κλίμα των ημερών εκείνων. Είναι η γενέθλια μέρα, είναι η ληξιαρχή πράξη γέννησης της Δράμας ως μέλος του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της πόλης και είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για όλους μας, γιατί στις σημερινές συνθήκες οφείλουμε και ως πολίτες της Δράμας και ως πολίτες της χώρας να προσπαθούμε να προασπίζουμε και τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των πολιτών και να ζούμε σε συνθήκες ελευθερίας και δημοκρατίας και να δημιουργούμε τις συνθήκες για να υπάρξει καλύτερο αύριο για την πλειοψηφία των πολιτών. Χρόνια πολλά Δράμα, χρόνια πολλά Δραμηνή, απανταχού της Ιφιλίου και του χρόνου.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της Δράμας, και να ακούσουμε μαζί, Μάκη, πρώτα τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας στις σύντομες δηλώσεις τους που κάναν χθες, τον κύριο Μιχάλη Μουρβετίδη, και μετά τον δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο.
5: 113 χρόνια ελεύθερη Δράμα. Είμαστε εδώ, τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους, έχισαν το αίμα τους, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να χαιρόμαστε τη δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δραμηνούς, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πάντα με υγεία.
6: 1 Ιουλίου 2026, 113 χρόνια ελεύθερη Δράμα. Αποτείουμε σήμερα φόρο τιμής στους ήρωες αυτού του τόπου για την απελευθέρωση αυτού του τόπου. Τιμή και δόξα λοιπόν στους νεκρούς μας, αιωνία τους η μνήμη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δραμηνούς και όλες τις Δραμηνές.
0: Ήταν σύντομες οι δηλώσεις που ακούσαμε από τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον κύριο Μιχάλη Μουρβετίδη, και τον δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται σήμερα των Ελευθεριών στην Δράμα με ένα θεατρικό δρόμενο, Δράμα ή Απελευθέρωση, από την Σχολή Υποκριτικής Τέχνης Ιωκάστη. Θα παιχτεί στο θέατρο της Αγίας Βαρβάρας στις 9 η ώρα το βράδυ.
7: Έτσι κι αλλιώς

0: Χάρτη επικαιρότητα, ΣΕΡΤ Καβάλα, ΣΕΡΤ Ορεστιάδα, έγινε κοινό πρόγραμμα μέχρι τι 12 μαζί. Υψηλότερο του κανονικού ήταν τον Ιούνιο οι τιμέ μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία σε όλη σχεδόν τη Βόρεια Ελλάδα. Θετική απόκληση από 1,5 έω 2 βαθμού Κελσίου από τον μέσο όρο θερμοκρασία του για το μένα Ιούνιο είχαν η Αλεξανδρούπολη, τον Ευροκόπη, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Ο φετινό Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που τα γράφουν από το 2010 η μετεωρολογική σταθμή του meteo.gr, του Εθνικού Αεροστεροσκοπείου των Αθηνών, ήταν για τη Βόρεια Ελλάδα ο τέταρτος θερμότερος Ιούνιος των τελευταίων 17 ετών. Χάρη της επικαιρότητας λοιπόν, και η επικαιρότητα μας οδηγεί τώρα στην Ορεστιάδα, όπου εχθές είχαμε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το Δήμο Ορεστιάδας. Μια στρατηγική επιλογή και βούληση του Πανεπιστημίου για τη σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες και την ανάδειξη του ρόλου του σε βασικό μοχλό ανάπτυξης του Βορείου Εύρου και ευρύτερα του Εύρου, είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του πρίτανης του Δημοκρατίου, ο κ. Φώτης Μάρης, ο οποίος, περιγράφοντας το πλαίσιο της τετραετούς συνέργειας μεταξύ των δύο πλευρών, έκανε λόγο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων projects, ευωφελία φυσικά του Πανεπιστημίου, της πόλης και της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ίδρυση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί το βασικότερο εγχείρημα που τρέχει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο ίδιος δεν φάνηκε να ανησυχεί για την καθυστέρηση που παρουσιάζει η τελική υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, λέγοντας ότι η δημόσια διοίκηση έχει δικούς της χρόνους και διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει ετοιμότητα να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα. Να ακούσουμε τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Φώτη Μάρη.
1: Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά, με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας Δασολογίας και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο γραφείο του Δημάρχου, με τον Δήμαρχο, τον Διαμαντή τον Παπαδόπουλο, για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο δουλέψαμε τον τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε για σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με την Ορεστιάδα, μια από τις ισχυρότερες πόλεις έδρας του Πανεπιστημίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου η οποία ήρθε, ισχυροποιήθηκε και θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Το μνημόνιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε κοινά προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να δουλέψουμε συστηματικά, έτσι ώστε μετά από αυτό να έρθουν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και συγκεκριμένα projects τα οποία θα αναπτύξουμε μαζί, τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. Είναι βούληση του Πανεπιστημίου και στρατηγική του επιλογή η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η προσπάθεια να αναδειχτεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Πανεπιστημίου ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή του Βορείου Εύρου αλλά και ευρύτερα του Εύρου, και αυτό το υλοποιούμε μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Βασικότερο όλων για το σύνολο του Πανεπιστημίου είναι το κομμάτι της ίδρυσης του Τμήματος Κτηνιατρικής. Αναμένοντας το Προεδρικό Διάταγμα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα.
0: Λοιπόν, ήταν, είπαμε, και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ο κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος, που υπογράμμισε ότι 25 χρόνια μετά την ίδρυση των τμήματων του Πανεπιστημίου στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που η σχέση με τον Δήμο και την πόλη αποτυπώνεται και υπογράφεται σε ένα επίσημο κείμενο. Αναφέρθηκε επιγραμματικά στα δύο πρώτα πεδία της συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το οποίο θα είναι το αστικό πράσινο και ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα, και εξέφρασε βεβαιότητα ότι τα επόμενα βήματα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο θα είναι πιο παραγωγικά και δημιουργικά και θα έχουν και αυτά αποτελέσματα. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλου.
2: 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του εδώ στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση που θέλαμε να οικοδομήσουμε πραγματικά αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο και ξεκινάει μια συνεργασία την οποία την έχει ανάγκη ιδιαίτερα η πόλη αλλά και το Πανεπιστήμιο, και μια σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρίτανης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια project τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα και τα προϊόντα που προσφέρει η πόλη, αλλά και ο Δήμος ο ίδιος τους δημότες του, ξεκινώντας από τη συνεργασία για θέματα πρασίνου ή ξεκινώντας τη συνεργασία που έχουμε στα Ασκαριά για θέματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα και προτάσεων για το πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 25 χρόνια μετά, όπως είπα πριν, τώρα είναι η ώρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επίσημα και σωστά. Η παρουσία του ίδιου του Πρίτανη εδώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την σημασία που έχει και για μας αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτή η συνεργασία και η σχέση και η διασύνδεση πόλης και Πανεπιστημίου, και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο παραγωγικά, πολύ πιο δημιουργικά, με απτά αποτελέσματα. Άλλωστε, η σχέση μας με το Δημοκρίτη και με τις Πρετανικές αρχές είναι εδώ και καιρό, νομίζω, πολύ ισχυρές, έτσι, στην προσπάθεια διεκδίκησης της Κρινιατρικής Σχολής, που είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, σε συνεχή συνεννοήσεις, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το φάνηκε αυτό, επειδή από την πολύ επιτυχημένη πορεία του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κοσμήτερο, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, πιο πολύ από όλα τον Πρίτανη, που έκανε τον κόπο να έρθει εδώ για να αναδείξει αυτή τη σχέση.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Ορεστιάτας, ο κύριος Διαμαντής Παπαδόπουλος. Εχθές βγήκε και μία άλλη πληροφορία που έχει να κάνει με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το Σουφλί. Θα ασχοληθούμε αυτό στη συνέχεια. Να πούμε όμως, πριν η διοίκηση του Δημοκρίτιου πάει στην Ορεστιάδα χθες, προχθές, τελευταία μέρα του Ιούνιου, ήταν στην Ξάνθη, όπου ανανέωσε τη συνεργασία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης, με σύναψη μνημονίου συνεργασίας για 2 χρόνια στη λέσχη αξιωματικών φρουράς της Ξάνθης. Το μνημόνιο υπογράφει μεταξύ του διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, του αντιστρατήγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, και του πρίτανη φυσικά του Δημοκρατίου, του κ. Φώτη Μάρη. Για τη συνεργασία αυτή θα γίνει σε αρκετούς τομείς, όπως για παράδειγμα την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, θερινά σχολεία, διαλέξεις, ημερίδες, εθελοντικές δράσεις, επιμόρφωση για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και οριζόντιων δεξιοτήτων, διευρεύνηση δυνατότητα συμμετοχής ομιλητών σε συνέδρια, συναντήσεις του κάθε συμβαλόμενου με στόχο την ανάδειξη των τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων κοινού ενδιαφέροντος, διερεύνηση της από κοινού ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τομείς επιστημονικής αιχμής που θα αξιοποιούν την συμπληρωματική γνώση των 2 πλευρών, ιδιαίτερα επιπέδου προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία θα προσφέρονται με προνομιακούς όρους στα στελέχη της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, κοινή συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, ανάληψη δράσης για την προαγωγή της έρευνας και την ανύψωση του γνωστικού αντικειμένου σε τεχνικής φύσεως θέματα εντός των εγκαταστάσεων του Δημοκρατίου και, αν είναι δυνατόν, και εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Θα δούμε τι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αξιοποίηση της ερευνητικής υποδομής των 2 φορέων προκειμένου να διεξαχθούν από κοινού πραγματογνωμοσύνες, παροχή εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλευτικού έργου από ερευνητές του Δημοκρατίου σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους, σύμφωνα με τη βούληση και τις ανάγκες του στρατού. Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνονται στο μνημόνιο της συνεργασίας που ανανεώθηκε για 2 ακόμη χρόνια μεταξύ της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, προχθές στην Ξάνθη.

Ένα θέμα που συνέβη εδώ στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας και δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση και μεταφέρθηκε και με διαφορετικό τρόπο στα πανελλήνια μέσα, μέσα από τα μέσα διαδικτυακά σχετικά με την διαρροή μολύβδου από βιντεοφόρο αρχικά λέγανε, από φορτηγό αυτοκίνητο ήταν, γιατί ο μολύβδος ήταν σε στερεή μορφή και διακινήθηκαν και κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν ένα βιντεοφόρο να αδειάζει, να φεύγει στο δρόμο σε ένα βιντεοφόρο υγρός μόλυβδος, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το περιστατικό μέχρι και χθες το μεσημέρι συνέχισε να το εξετάζει η αστυνομία και οι άλλες υπηρεσίες και οι αρχές της περιοχής της Καβάλας. Το Τελωνείο εξέταζε τη διακίνηση αρχικά του φορτίου, κατά πόσο ήταν νόμιμη. Τα δύο μεγάλα οχήματα με πινακίδες Βόρειας Μακεδονίας βρίσκονταν στο νέο λιμάνι, ενώ από τους οδηγούς ζητήθηκαν πληροφορίες ή και καταθέσεις. Φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι ο μόλυβδος μεταφέρονταν νόμιμα από τα Σκόπια στην Τουρκία. Το βράδυ της Τρίτης γύρω στις 10, ενώ τα δύο φορτηγά κινούνταν στην Εγνατία Οδό πάνω από την Καβάλα λίγο πριν τον Αγιοσύλλα, το ένα παρουσίασε βλάβη στο στήσιμα των φρένων, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Εκεί ο δρόμος έχει μία κλίση, με αποτέλεσμα όταν σταμάτησαν στην Λέα, όταν εμφανίστηκε και το συνεργείο στη Λέα, το συνεργείο της Εγνατίας Οδού, για να βάλει την απαραίτητη σήμανση προς ενημέρωση, προειδοποίηση της υπόλοιπης κίνησης. Όση ώρα περίμεναν το συνεργείο από τα Σκόπια, διαπιστώθηκε μια μικρή διαρροή υγρού από ένα φορτηγό στο οδόστρωμα. Και έτσι άρχισε ο έλεγχος στις καρότσες. Διαπιστώθηκε ότι ήταν ένα κομμάτι που είχε υγραφεί από το μόλυβδο και έπεσε μια μικρή ποσότητα, όμως πρόκειται για ένα πολύ τοξικό υλικό και η διαχείρισή του έπρεπε να γίνει με τον τρόπο που έγινε από την πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ και τους άλλους φορείς. Υπάρχει ιδιαίτερο πρωτόκολλο διαχείρισης αυτών των καταστάσεων, με αποτέλεσμα να πάρει και αυτές τις διαστάσεις στο περιστατικό, το οποίο, όπως είπαμε, διερευνούν οι υπηρεσίες εδώ και αρχές εδώ στην περιοχή της Καβάλας, και το οποίο έληξε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, χωρίς φυσικά να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στην περιοχή μας. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμη να δούμε στις επικαιρότητες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόφημη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτύρειας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες τη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήση του 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για δύο αιών. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη. Η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. 4 ημέρες θεάτρου, μουσικής, performance και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στα δάση, στα καφενεία, στα χωριά. Η Σαμοθράκη, ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026. Στην καρδιά του πολιτιστικού καλοκαιριού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Χάρτης Επικαιρότητας. Είστε και εσείς μαζί μας, 8 λεπτά μετά τις 11 και θα είστε μαζί μας μέχρι τις 12. Επανήλθαμε και καλωσορίζουμε για ακόμη μια φορά τους ακροατές μας μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόλου, στην κονσόλα του ήχου ο Μάκης Μητάκος, το 2510-24-25-49, στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, η εκπομπή με την οποία ανοίγουμε καθημερινά το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε γεγονότα, να γνωρίσουμε ιστορίες, τόπους και ανθρώπους, να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στην περιφέρεια και όχι μόνο. Κλεφτές ματιές και ό,τι συμβαίνει πιο μακριά και ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να μας επηρεάζει σίγουρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και πολύ μακριά ή πιο κοντά επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε και θα πάμε και πάλι στη Δράμα, θα παραμείνουμε στην Καβάλα, θα πεταχτούμε μέχρι την Ορεστιάδα και θα δούμε και άλλα θέματα. Χθες είχαμε μια συναυλία που δόθηκε στην Καβάλα, μια συναυλία των ανησυχούντων ανθρώπων σχετικά με το έργο που σιγά σιγά αδειοδοτείται και εξελίσσεται στον κόλπο της Καβάλας για την δέσμευση και την ουσιαστικά αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στις άδειες αποθήκες των πετρελαίων, των αποθηκών πετρελαίων που υπάρχουν στον κόλπο της Καβάλας. Ήταν η άλλη Καβάλα, γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της πόλης, είτε στο λιμάνι, είτε στην παραλία, είτε στις πλατείες και στις εκκλησίες και στους άλλους χώρους της Καβάλας με την παρουσία κόσμου, επισήμων. Χθες ήταν μια άλλη Καβάλα.

Αλλά ήταν οι ανησυχούντες, άλλοτε λιγότεροι, άλλοτε περισσότεροι, αυτοί που κάνουν μία προσπάθεια να πάρουν απαντήσεις και να αντιδράσουν σε ένα έργο το οποίο θεωρούν ότι δεν θα κάνει καλό στην περιοχή και δεν υπάρχει λόγος να γίνει στην περιοχή μας. Η συναυλία αυτή δόθηκε για να ενισχυθούν οικονομικά και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι παρότι συνεχίζεται και υπάρχει και μία επιτροπή η οποία έχει δημιουργηθεί για να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου, γιατί πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν έχουμε και πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό και διεθνή εμπειρία, παρότι υπάρχουν, υπάρχουν και άλλες τέτοιες μονάδες. Δεν υπάρχει πολλά χρόνια αυτής της εμπειρίας, αυτής της τεχνολογίας, και υπάρχει μια εύλογη ανησυχία η οποία εκφράζεται και επισήμως από τα χείλη του Δημάρχου της Θάσου, του Δήμου Θάσου, ο οποίος θεωρεί ότι η κατεύθυνση της περιοχής μας είναι προς τον τουρισμό. Από αυτό ζούμε και προς την υπεράσπιση του περιβάλλοντος που θα εξελίξει το κομμάτι του τουρισμού και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η συναυλία, τραγούδησαν τόπιοι τραγουδιστές. Χθες μιλήσαμε με τον Μιχάλη Περπόνη που έγραψε και ένα τραγούδι που ακούστηκε από τον ίδιο, την χοροδία παιδιών, μικρών παιδιών του Οδείου Νεάπολης, ένα κομμάτι της χοροδίας των παιδιών του Οδείου Νεάπολης με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών τους, και τον Αργύρη Μπακερτζή, ο οποίος Αργύρης Μπακερτζής ήταν παρόν για ακόμη μια φορά σε ένα τέτοιο κάλεσμα, είπε το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Πρεπόνη και είπε και δικά του τραγούδια, πολλά από αυτά του συναδέλφου μας, του Θόδωρου Θεοδωρίδη. Πραγματικά ήταν μια ενδιαφέρουσα συναυλία και μια ενδιαφέρουσα βραδιά για όσους βρέθηκαν στην παραλία της Καβάλας.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στη δράμα, γιατί πλησιάζει η Λευκή Νύχτα. Αύριο, Παρασκευή, θα είναι η Λευκή Νύχτα, όταν τα καταστήματα της δράμας θα είναι ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, θα προσφέρουν με εκπτώσεις προϊόντα και συγχρόνως θα έχουμε πολλές δραστηριότητες και event, καθώς η πόλη θα μετατραπεί σε ένα απέροντο ανοιχτό live event. Είχαμε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι διοργανωτές και να απίθυναν ένα ευρύ κάλεσμα σε δραμηνούς και επισκέπτες από τους γειρονομούς και τη γειτονική Βουλγαρία να στηρίξουν ένα θεσμό που φέτος για στην τέταρτη συνεχή διοργάνωσή του υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Με περισσότερες από 40 επίσημες παράλληλες δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα, μουσικές και φυσικά μεγάλες προσφορές από τα εμπορικά καταστήματα, η Λευκή Νύχτα στοχεύει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, την ψυχαγωγία των καταναλωτών και την ανάδειξη της εξωστρέφειας της πόλης. Θα ακούσουμε από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε αρχικά τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο.
1: 2026, για μια ακόμη χρονιά έρχεται αυτό που τίνει να γίνει πλέον θεσμός και νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε όλοι εδώ οι εμπλεκόμενοι φορείς να το κάνουμε θεσμό, τη Λευκή Νύχτα, και φυσικά με προστάρι τον Εμπορικό Σύλλογο. Να ευχαριστήσω τον Εμπορικό Σύλλογο, φυσικά την Περιφέρεια, τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μουβετίδη, τον Γιώργο τον Κίρτση τον Εμπορικό Σύλλογο. Από το Επιμελητήριο έχουμε τον κύριο Κιόρτεβε εδώ ως εκπρόσωπο και φυσικά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που επιλείπεται των διαδικασιών, τον κύριο Γκαρόζη. Είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι είναι μία δράση η οποία συνδράμει και συνεισφέρει σημαντικά γύρω από την εκτόνωση της αγοράς. Μία ημέρα, θα έλεγα εορταστική, μία ημέρα που κατεβαίνει ο κόσμος στην αγορά, υπάρχει κέφι, υπάρχει σύμπνοια γύρω από το εμπορικό κόσμο, όλων των πολιτών, έτσι ώστε να αλλάξουμε και λίγο και τη διάθεση ακόμη στην αγορά. Η προσπάθεια που κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος αλλά και όλοι οι φορείς, εμείς την επικροτούμε, τη στηρίζουμε και θα τη στηρίζουμε και για τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμος θεωρώ ότι δεν είναι μόνο έργα. Ο Δήμος πρέπει να κάνει παρεμβάσεις, να είναι δίπλα στον επαγγελματία, στον έμπορα, στην αγορά. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλω να συγχαρώ για την όλη συνεργασία τον Εμπορικό Σύλλογο και όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί νομίζω για μια ακόμη χρονιά θα ζήσουμε αυτή την ημέρα όπως γιορτάστηκε και πέρσι και πρόπερσι με πολύ κόσμο στην αγορά. Πέρσι είχε γίνει το, θα έλεγα τη λέξη, αδιανόητο. Ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που νομίζω ότι εκπλαγήκαμε, κύριε Πρόεδρε, και εύχομαι και φέτος να έχει ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Αυτά λέει στο καλεσμά του ο Δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος. Να ακούσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, η Αντιπεριφέρεια, η Περιφέρεια που στηρίζει τη διοργάνωση, τον κ. Μιχάλη Μουρβετίδη.
2: Όπως είπε και ο Δήμαρχος, ένας θεσμός καθιερώθηκε τέταρτη συνεχόμενη χρονιά φέτος, όλοι μαζί ενωμένοι. Όπως ξέρετε, η Περιφέρεια στηρίζει. Βάζουμε φέτος 10.000 ευρώ, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η δράση πάει πάρα πολύ καλά, έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Στόχος μας είναι να τονώσουμε όχι μόνο την τοπική αγορά της δράμας, γιατί όπως ξέρετε περνάμε δύσκολα, όλος νομός γενικά, να φέρουμε κόσμο από τους γύρω νομούς για να έρθουν χρήματα από έξω. Στόχος είναι αυτός, το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής έχει πάει πολύ καλά. Είμαστε εδώ όλοι μαζί ενωμένοι και ο Εμπορικός Σύλλογος και εμείς και το Επιμελητήριο και ο Δήμος φυσικά πρωτοστάτης, για να κάνουμε το αυτονόητο, να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία, τα μαγαζιά και γενικά όλο τον εμπορικό κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να διασκεδάσει και να ψωνίσει.
0: Αυτό ήταν το κάλεσμα των φορέων του Δημάρχου και του Αντιπεριφερειάρχη. Πάμε τώρα στους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που στηρίζουν την διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας, που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια και προσπαθούν με δράσεις διάφορες εσωστρέφειας να περάσουν την διάθεσή τους, να συνεχίσουν να υπάρχουν ως έμποροι, να προσφέρουν, να υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία μαζί με τις οικογένειές τους, να στηρίζονται και να στηρίζουν. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας, ο κ. Γιώργος Κίρτσης, που κάνει το κάλεσμα στην αυριανή Λευκή Νύχτα.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δράμας και τον Δήμο Δράμας και τον Αντιδήμαρχο Δράμας, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ και στηρίζουν πάρα πολύ ενεργά αυτή τη δράση και οικονομικά αλλά και σε όλα τα θέματα που πρέπει να λυθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Μολβετίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος με δικές του ενέργειες αύξησε το ποσό από τα 7 χιλιάρικα στα 10 χιλιάρικα από την Περιφέρεια Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες δράσεις και να στήσουμε ακόμα καλύτερα την Λευκή Νύχτα. Να ευχαριστήσω τον Άκη τον Κιόρτεβε και τον Στέφανο τον Γεωργιάδη από το Επιμελητήριο που και αυτοί στηρίζουν οικονομικά την δράση. Έχουμε ετοιμάσει πολλά event. Έχουμε δημιουργήσει τους χώρους κατάλληλους έτσι ώστε να προωθήσουμε και την πόλη της Δράμας αλλά και να αναδείξουμε τα καταστήματα της Δράμας, να αναδείξουμε το τι έχει να προσφέρει η πόλη μας. Πιστεύω ότι οι δράσεις είναι πολλές, έχει 37 δράσεις ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συνέχεια μας έρχονται καινούργια αιτήματα. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες προσφορές. Μην ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι αυτή η γιορτή γίνεται για τους καταναλωτές. Ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με τα μέλη του το κάνουν για να ευχαριστήσουν τους καταναλωτές που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την αγορά μας. Η Λευκή Νύχτα έχει στηθεί για τους καταναλωτές, για να περάσουν καλά, να φέρουν τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν και γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω και την Τροχιά και την αστυνομία που, και τη Δημοτική Αστυνομία, Δήμαρχη εννοείται, οι οποίοι θα κάνουν πάλι για μια φορά ακόμα τα μέγιστα ώστε να έχουμε την ασφάλεια και να είναι σωστή η διοργάνωση. Όλους τους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, τα κοινωνικά, κάποιες κοινωνικές εταιρείες οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση και θα αναδείξουν εκεί πέρα την προσπάθειά τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Από εκεί πέρα σας περιμένουμε όλους. Νομίζω ότι έχει γίνει μια μεγάλη καμπάνια. Συνήθως έρχεται κόσμος και από Βουλγαρία και από όμορους νομούς και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή και επιτυχημένη Λευκή Νύχτα.
0: Και επίσης πιστεύουμε ότι θα είναι μια επιτυχημένη Λευκή Νύχτα, όπως τα λέει ο κύριος Γιώργος Κέρτσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Να ακούσαμε και τον κύριο Άκη Κιόρτεβε, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Δράμας, που επίσης στηρίζει αυτή την διοργάνωση.
4: Λευκή Νύχτα για τέταρτη χρονιά, η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς, και το Επιμελητήριο είναι και πάλι κοντά στον Εμπορικό Σύλλογο. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη για τη στήριξη αυτού του event. Τίνει να γίνεται το μεγαλύτερο event μέσα στην πόλη, το οποίο μας συγκεντρώνει σε μια βραδιά τον περισσότερο κόσμο. Και φυσικά το Επιμελητήριο θα είναι πάντα στον Εμπορικό Σύλλογο κοντά σε τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες φέρνουν μια αύξηση στο τζίρο των καταστημάτων και γενικά αλλάζει όλη η μορφή της αγοράς και της Δράμας για εκείνη τη βραδιά. Να ευχαριστήσω λοιπόν για το κάλεσμα αυτό εδώ πέρα όλους και να ευχηθώ καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, Άκης Κιόρτεβες από το Επιμελητήριο της Δράμας και να πούμε ότι η Λευκή Νύχτα για τη Δράμα είναι αύριο το απόγευμα. Μετά τις 7 το απόγευμα ξεκινούν οι δράσεις. Ποικιλία, τεράστια ποικιλία εκδηλώσεων για κάθε γούστο. Η καρδιά της Δράμας θα χτυπά στους ρυθμούς των street sports με επιδείξεις από κορυφαίους αθλητικούς συλλόγους, περιφερόμενα μουσικά shows, χορευτικά groups, μπάντες του δρόμου θα δίνουν διαρκώς το παλμό. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει το μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική σκηνή της πόλης. Οι παραδοσιακοί σύλλογοι, ξεκινώντας από διαφορετικά σημεία, θα διασχίσουν τους εμπορικούς δρόμους της Δράμας, ακολουθώντας ξεχωριστές διαδρομές για να ανταμώσουν μαζί στο κέντρο της εκδήλωσης σε ένα κοινό μεγάλο, ανοιχτό για τον κόσμο κυκλωτικό χώρο. Παράλληλα, το κοινό θα απολαύσει μια εντυπωσιακή πασαρέλα μόδας, live stages και DJ σκορπισμένους σε διάφορα σημεία της πόλης. Θα υπάρξουν ειδικές δράσεις για παιδιά με το παραδοσιακό πλέον face painting, θέατρο σκιών, ζωγραφική στο δρόμο, καλλιτεχνικές κατασκευές θα διασκεδάζουν τους μικρούς φίλους, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα θα δώσουν οι τοπικοί κοινωνικοί φορείς, οι εκθέσεις αυτοκινήτων, τα food trucks και οι ζωντανές παρουσιάσεις 3D printing. Στο ρυθμό της διοργάνωσης συμμετέχει ενεργά και ολόκληρη η αγορά της πόλης, με τα καταστήματα να προετοιμάζουν τις δικές τους ιδιωτικές δράσεις, πάρτις και εκπλήξεις έξω από τα καταστήματά τους, μετατρέποντας κάθε εμπορικό δρόμο της Δράμας αύριο το απόγευμα μετά τις 7 σε ένα ζωντανό street event.

0: Εδώ στην περιοχή μας έρχεται πάρα πολλοίς κόσμος και φυσικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ο κόσμος κατευθύνεται στις παραλίες να κάνει τα μπάνια του και οι επισκέπτες Ρουμάνοι, Βουλγαροί αλλά και οι Έλληνες βρίσκονται στις παραλίες. Χθες μοιραία αποδείχθηκε μια βουτιά που έκανε στα νερά της Θάσου ένας 65χρονος Ρουμάνος, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από αδιαθεσία που ένιωσε ενώ επέβαινε σε τουριστικό σκάφος. Τι έγινε, ο 65χρονος βρισκόταν στο τουριστικό σκάφος όταν αποφάσισε να βουτήξει στη θάλασσα. Μετά βγήκε, έκανε τη βουτιά του, βγήκε και ένιωσε αδιαθεσία. Οι παρευρισκόμενοι τον ανέσυραν γρήγορα πίσω στο κατάστρωμα. Επέβαιναν γιατροί στο σκάφος, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Όμως, παρά την άμεση ανταπόκριση, οι προσπάθειές τους δεν είχαν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έγινε προσπάθεια ανάνυψης, δεν υπήρχε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός του στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου μεταφέρθηκε. Την ίδια ώρα στην Καβάλα και εδώ στην παραλία της Καλαμίτσας είχαμε επίσης ένα τραγικό περιστατικό, το θάνατο ενός 54χρονου άνδρα από τη Βουλγαρία, ο οποίος εντοπίστηκε αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Τον αντιλήφθηκαν άλλοι λουόμενοι, αντιλήφθηκαν το περιστατικό, τον έβγαλαν από τη θάλασσα. Υπήρξε κινητοποίηση και από τον αυγοσώστη και από τα στελέχη του λιμενικού και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες που έσπευσαν να αντιμετωπίσουν το έκτακτο περιστατικό, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Μιλάμε για δύο περιστατικά σχεδόν την ίδια ώρα, σε δύο παραλίες, στη Θάσο και στην Καβάλα, από ανθρώπους που ήρθαν να κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή μας, να περάσουν καλά και να γυρίσουν στις χώρες τους έχοντας κάνει τις διακοπές τους. Οι οποίοι δεν θα γυρίσουν και οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Τηρούμε τους κανόνες που ξέρουμε ότι πρέπει να τηρήσουμε για όταν βρισκόμαστε στη θάλασσα. Αποφεύγουμε να κολυμπάμε μόνοι μας. Αποφεύγουμε να πηγαίνουμε έστω και λίγο πιο βαθιά από όπου πατάμε αν δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι. Προσπαθούμε να μην κολυμπάμε και αν έχει και κάποιο κύμα. Έστω και αν η παραλία είναι ασφαλής, αν δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι ή καθόλου κολύμπι, παραμένουμε στα ριχά και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε κοντά σε άλλους αν χρειαστεί να ζητήσουμε βοήθεια. Ήδη υπάρχει και ένα ακόμα περιστατικό όταν γυναίκα 80 χρονών παραλίγο χθες να πνιγεί σε παραλία των Λιμεναρίων, για κάποιο λόγο αντιμετώπισε προβλήματα η ηλικιωμένη γυναίκα. Ήταν κοντά σε άλλους που την έβγαλαν από το νερό, βρέθηκε εκεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετακινήθηκε η γυναίκα αρχικά στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Καβάλας, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Γινόμαστε από την αρχή του καλοκαιριού που ο κόσμος καταφεύγει στις παραλίες μάρτυρες τέτοιων προβλημάτων. Προσέχετε, όταν θα βγούμε στη θάλασσα προσέχουμε. Τηρούμε τους κανόνες σχετικά με το φαγητό, με το αλκοόλ στις παραλίες και προσέχουμε. Δεν πάμε μόνοι μας πολύ μακριά. Κοιτάζουμε να έχουμε κοντά μας κόσμο που θα μπορέσει να μας βοηθήσει αν χρειαστεί να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν απομακρυνόμαστε. Μπορούμε να απολαύσουμε τη θάλασσα με ασφάλεια και κυρίως να γυρίσουμε στα σπίτια μας ασφαλείς μετά από όμορφες διακοπές και όχι με αυτά τα περιστατικά που κάθε χρόνο έχουμε και αναγκαζόμαστε να σας μεταφέρουμε κι εμείς. Και εδώ ερχόμαστε στην παραλία της Καλαμίτσας. Στην παραλία της Καλαμίτσας, η οποία είναι μία από τις αστικές παραλίες της Καβάλας, αν κάποιος βρεθεί στην πόλη της Καβάλας, μπορεί εύκολα, είναι από τις λίγες πόλεις που έχουν αστικές παραλίες, είτε στο Περιγιάλι, είτε στο λιμάνι της Καβάλας που πλέον έχει γίνει αρκετά δημοφιλές έξω από τον λίμενο Βραχίωνα και υπάρχουν και αντιπαραθέσεις με τον οργανισμό Λιμένα, είτε στη Ραψάνη που είναι μια μικρή παραλία στο κέντρο της πόλης προσβάσιμη και με τα πόδια, είτε και στην Καλαμίτσα που είναι επίσης μια αστική παραλία που βρίσκεται στην έξοδο της Καβάλας προς την περιοχή της Ηρακλίτσας και της Περάμου των δυτικών παραλιών. Εκεί λοιπόν η παραλία των, της, του, της Καλαμίτσας είναι ένα πρόβλημα για την Καβάλα. Και είναι ένα πρόβλημα για την Καβάλα γιατί ανήκει στην ΕΤΑΔ, γιατί έχει τελειώσει η παραχώρηση της εδώ και καιρό, γιατί γίνονται προσπάθειες για παραχώρηση με υπέρογκα ποσά που ζητούνται από την ΕΤΑΔ, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος όλο το χρόνο κάνει το μπάνιο του σε αυτόν τον πολύ όμορφο κόλπο και καθαρό κόλπο και οι υποδομές καταστρέφονται σιγά σιγά. Και αυτός που πρέπει να τη συντηρήσει η ΕΤΑΒ δεν κάνει τίποτα, γιατί ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια έκανε προσπάθειες κάνοντας κάποια ανανέωση, συντήρηση και βρήκε τον μπελά του από καταγγελίες που έγινε γιατί δεν του ανήκει ακόμα και γιατί έχουμε πλέον μια συμφωνία φέτος πια αφού έχει φτάσει στο μη παρέκει η κατάσταση σε αυτήν την παραλία από άποψη υποδομών. Έχουμε μία πρώτη συμφωνία με τον Δήμο Καβάλας να παίρνει ένα μέρος της παραλίας αυτής και περιμένει να υπογραφεί η σύμβαση για να συνεχίσει την προσπάθεια να την αποδώσει στον πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει στην παραλία της Καλαμίτσας. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης, έκανε μία παρέμβαση προηγουμένως στην εκπομπή του Σάκη Ασβεστά εδώ στο ΙΝΕΡΤ Καβάλας, να ακούσουμε τι μας είπε για αυτή την παραλία που ενδιαφέρει όχι μόνο τους καβαλιώτες αλλά και τους επισκέπτες της Καβάλας, γιατί είναι μία όμορφη παραλία, εύκολα προσβάσιμη, αλλά και τους κατοίκους της Δράμας που κατεβαίνουν και φτάνουν και κάνουν το μπάνιο τους εδώ.
1: Καταρχήν, ξεκινώντας για την Καλαμίτσα, θέλω να σας πω, τονίζω μάλλον για μία ακόμα φορά, ποιο τμήμα έχει πάρει ο Δήμος. Mm-hmm. Ο Δήμος έχει πάρει από την είσοδο και αριστερά προς το μετρό. Εντάξει, αυτή είναι η έκταση που έχει πάρει ο Δήμος από εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις, οι υπόλοιπες, δηλαδή από την είσοδο μέχρι και το ΜΟ, είναι στην ΕΤΑΔ, στη διαδικασία της ΕΤΑΔ. Όπως επίσης και η καλημέρα, όπως επίσης και το μετρό και το Mercedes, το οποίο και αυτά ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Εντάξει, το ξεκαθαρίζουμε. Το αναψυκτήριο εκεί, το παλιό, όπου πηγαίνουν οι δημότες, αυτό είναι στην δικαιοδοσία της ΕΤΑΔ. Τώρα, η μεν ακτή είναι ελεύθερη για τους πολίτες, δηλαδή χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από ποιο κομμάτι έχει η ΕΤΑΔ και από ποιο κομμάτι έχει ο Δήμος, η παραλία, η αμμουδιά είναι προς χρήση για όλους. Όσο αφορά τις εγκαταστάσεις, είπα ότι στην αρχή θαύματα δεν θα περιμένετε. Φέτος θα είναι μόνο εργασίες για να είναι αξιοπρεπές. Καθαρίσαμε τα ντους. Υπήρχε ένα ντους το οποίο ήταν αυτό που σας είπα στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΔ. Αυτό προχθές το καθαρίσαμε. Για να μην λένε οι δημότες ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ντους, αυτό καθαρίστηκε. Οι τουαλέτες όμως που υπήρχαν, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση. Και τι εννοώ δεν μπορούμε να κάνουμε, θα μπορούσαμε. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν πάω κατηγορούμενος ξανά. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία και εγώ απολογούμαστε γιατί τα προηγούμενα χρόνια κάναμε εργασίες το αναψυκτήριο, εκεί που ήταν επικίνδυνα κάποια και οι καμπίνες και μας κάνανε καταγγελία στον εισαγγελέα γιατί δεν πήρα τα χρήματα από την ΕΤΑΔ. Δηλαδή, έχετε ένα κήπο εσείς. Παίρνω εγώ μέσα στον κήπο και αρχίζω και κάνω μπάρμπεκιου και διάφορα και μετά σας στέλνω, σας λέω κιόλας, κάνω εργασίες μέσα σε αυτό το οικόπεδό σας. Και μετά σας στέλνω και το λογαριασμό και λέω ορίστε ο λογαριασμός διότι εγώ χρησιμοποιούσα τις εγκαταστάσεις. Εντάξει, αυτή είναι. Εγώ όμως δεν πρόκειται να πάω κατηγορούμενος. Θα κάνουν υπομονή λίγο οι δημότες. Έχουμε πάει, εάν είναι τόσο ανάγκη, υπάρχουν χημικές τουαλέτες οι οποίες είναι προς την πλευρά που έχει ο Δήμος, ανδρών, γυναικών και για άτομα με αναπηρία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, με το που θα γίνει η ανάθεση της εργολαβίας για την Καλαμίτσα, θα φτιαχτούν οι τουαλέτες που ήταν στην Όστρια. Οι άλλες οι τουαλέτες που υπήρχαν καθαρίστηκαν αυτή τη στιγμή, πήγε ο κύριος Σιλικάκης, τις καθάρισε για να μην βρωμίζουν και κλειδώθηκαν. Διότι εάν τις αφήναμε έτσι θα ήταν εστία μόλυνσης. Ούτε μπορούσαμε κάθε μέρα να πηγαίνουμε και να τις καθαρίζουμε. Λοιπόν, λίγο υπομονή. Όλα θα τακτοποιηθούν. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να υπογράψουμε και τις γιατί πήγε ο κ. Παναγιωτόπουλος εχθές και του είπαν ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα υπογράψουμε. Οπότε θα υπογράψουμε δηλαδή την σύμβαση με την ΕΤΑΔ. Οπότε πλέον θα μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα παρεμβάσεις μέσα στον χώρο που μας ανήκει. Λίγο υπομονή λοιπόν, διότι όλα δεν μπορεί. Είμαστε σε μια εποχή που τίποτα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, εάν δεν υπάρχουν οι άδειες. Και οι άδειες είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για το κάτω στο Περιγιάλι που δεν έχουμε ακόμη ξεκινήσει την κατασκευή του τοιχείου που θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, και όπως και στο Μονόπετρο. Οι εποχές που οι Δήμοι παρεμβαίνανε χωρίς να ρωτήσουν κανέναν έχουν τελειώσει. Εάν μεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου μπορεί να γίνει, εάν όμως δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου και είναι στα δημόσια κτήματα παραδείγματος χάρη, τότε θα πρέπει να παίρνουμε τις άδειες που προβλέπεται. Διότι και οι εργαζόμενοι, κανείς εργαζόμενος δεν θέλει να πάει κατηγορούμενος.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Δήμαρχος Καβάλας για τις προσπάθειες που γίνονται από τον Δήμο Καβάλας. Βλέπετε, υπάρχουν προβλήματα όταν δεν ανήκουν ή δεν έχουν περάσει στη διαχείριση του Δήμου Καβάλας κάποια μέρη για τα οποία ο κόσμος θεωρεί δεδομένο ότι τα έχει ο Δήμος Καβάλας, ότι πρέπει να ανήκουν στο Δήμο Καβάλας και αυτός να τα διαχειρίζεται προς το καλό και την ποιότητα ζωής των πολιτών, των δημοτών και των επισκεπτών και των υπόλοιπων. Ακούσατε τη λέξη μονόπετρο. Το μονόπετρο που ακούσατε είναι ο χώρος που σας ανέφερα στο λιμάνι της Καβάλας. Λίγοι γνωρίζουν, πολλοί γνώριζαν την περίοδο της πανδημίας, γνώρισαν αυτό που είχαν κοινό μυστικό οι κάτοικοι της περιοχής της Παναγίας της Καβάλας, ότι πηγαίνοντας προς το λιμάνι της Καβάλας, εκεί από όπου παίρνουμε το πλοίο για να επισκεφθούμε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ή την Πρίνο ή την Θάσο, με το λιμάνι του Πρίνου. Εκεί λοιπόν, προσπερνώντας, συνεχίζοντας, βγαίνουμε από το λιμενό βραχίωνα και υπάρχει μία μικρή παραλία, πεντακάθαρη. Υπάρχει και το μονόπετρο που είναι ένας βράχος εκεί, σαν μονόπετρο που πάρα πολλά χρόνια τον αξιοποιούν οι καβαλιώτες κάνοντας το μπάνιο τους, και που υπάρχει μία αντιπαράθεση για το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση αυτού του χώρου μεταξύ του κόσμου και του οργανισμού λιμένα και ακόμη και του Δήμου και άλλων φορέων με τον οργανισμό. Στο πλαίσιο των ελευθεριών της Καβάλας, αν κάποιος βρεθεί σήμερα ή και αύριο στην Καβάλα, θα μπορέσει να δει φωτογραφίες αυτού του χώρου, φωτογραφίες του Αχιλλέα Σαββόπουλου που παρουσιάζονται στο δημοτικό κήπο μέσω μιας έκθεσης στο πλαίσιο των ελευθεριών της Καβάλας, ο κόσμος του Μενόπωτρου. Η έκθεση παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό του καλλιτέχνη Αχιλλέα Σαββόπουλου, αναδεικνύοντας τη μοναδική φυσική ομορφιά, την ιστορία και την ιδιαίτερη ταυτότητα του Μονόπετρου μέσα από τη ματιά του δημιουργού. Δεν προσέγγισε η έκθεση το λιμάνι, το χώρο που ανήκει στον οργανισμό λιμένα, δεν πήρε προφανώς άδεια από την πλευρά, γιατί υπάρχει και μια αντιπαράθεση, ξέρω. Πλήθος επισκεπτών όμως ήταν στα εγγένεια, εξέφρασαν ενδιαφέρον και την εκτίμηση για την έκθεση που συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργία και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και που δείχνει ξεκάθαρα πώς οι πολίτες αξιοποιούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο και χαίρονται την περιοχή εκεί και ακόμα περισσότερο τη θάλασσα στην περιοχή εκεί.

0: Να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί βλέπουμε και την επικαιρότητα την πανελλαδική. Σήμερα έχουμε συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη στις 7 η ώρα το απόγευμα, στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της, της Βάγιας Νέας τώρα που έχασε τη ζωή της, σε αυτό το παράζ των εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν σε οχήματα που βρισκόταν σε πιλωτές πολυκατοικιών όπου ζουν άνθρωποι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τραγικός ο απολογισμός, είναι πάρα πολύ εύκολο ξεκινώντας μια φωτιά από την πιλωτή μιας πολυκατοικίας να κάψει ολόκληρη την πολυκατοικία και όσους βρίσκονται μέσα εκεί. Δεν παίζουν αυτά, δεν είναι αστεία και δεν είναι και παιχνίδια και δεν είναι κάτι αμεληταίο. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι σίγουρη ότι η δικαιοσύνη θα τους βρει. Υπάρχουν τρόποι να βρεθούν με τον τρόπο που κινούνται. Υπάρχει η τεχνολογική εξέλιξη που βοηθάει τους ανθρώπους που κάνουν την έρευνα να τους αναζητήσουν, να τους βρουν και να τους φέρουν αντιμέτωπους με τις ευθύνες, είτε αντιλήφθησαν σε τι, ποιες είναι οι ευθύνες τους γι' αυτό, είτε τις αντιλαμβάνονται τώρα μετά το κακό που έχει γίνει. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αύριο στο κάτω νευροκόπη της Δράμας θα γίνουν δύο κηδείες του 66χρονου εκπαιδευτικού και του 12χρονου γιού του που έχασαν τη ζωή τους στην φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Γιατί πρόκειται για κατοίκους του κάτω νευροκοπίου, βρίσκονταν στο σπίτι του στη Λυτή, το οποίο ήταν απομονωμένο και μέσα σε δασική έκταση. Δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από την πυρκαγιά που ξέσπασε, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται. Και αυτό αύριο στις 11 η ώρα θα αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς τον 66χρονο εκπαιδευτικό και το 12χρονο γιο του, το παιδί που δεν κατάφερε επίσης να βγει ζωντανό από την πυρκαγιά αυτή. Και θα πάμε πάλι στην Ορεστιάδα για να ολοκληρώσουμε, γιατί σας λέγαμε ότι κρατάμε κάτι, γιατί με την αφορμή της επίσκεψης της διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης στην Ορεστιάδα, είχαμε και ανακοινώσεις και κάποια νέα που έχουν να κάνουν με το σουφλί. Θα προβούμε, είπε ο κύριος Μάρης, ο πρίτανης του Δημοκρατίου, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ανακοινώσεις, μια και ολοκληρώσαμε την εσωτερική μας διαδικασία με αποφάσεις τόσο της Κοσμητείας όσο και της Συγκλήτου περί ίδρυσης Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο ναι, συζητάμε να έχει έδρα το σουφλί εφόσον και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση συμφωνούν. Στο συγκεκριμένο τμήμα, εφόσον ιδρυθεί, θα είναι το 5ο τμήμα της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας που ήδη περιλαμβάνει τα 2 τμήματα της Ορεστιάδας, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και τα 2 τελευταία χρόνια με την ένταξη και του κομματιού της Ανατολικής Μακεδονίας, των Πανεπιστημιακών Τμήματων της Ανατολικής Μακεδονίας Καβάλας Δράμας, διαθέτει, έχει και το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας και το Τμήμα Αμπελουργίας και Εινολογίας της Δράμας. Να ακούσουμε τον πρίτανη του Δημοκρατίου, τον κύριο Φώτη Μάρη, τι είπε σχετικά.
1: Μέχρι στιγμής το Πανεπιστήμιο έχει συνολική παρέμβαση στον Εύρο και στο Δημότυχο και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα με τη βασική μας κίνηση. Η ολοκλήρωση της σχολής στο Γεωπονίας Δασολογίας περιλαμβάνει και ένα αντικείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ένα αντικείμενο που εντάσσεται στον αγροδιατροφικό τομέα. Να θυμίσω ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πρώτος πυλώνας του Περιφερειακού Πρόγραμμα Ανάπτυξης, την οποία στρατηγική του Πανεπιστήμιου ασπάστηκε και την έκανε πρώτη στρατηγική και δική του. Αυτό μας οδήγησε να φέρουμε μια σειρά προγραμμάτων ανταγωνιστικών, μεταξύ αυτών 2 ευρωπαϊκούς κόμβους για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στον αγροδιατροφικό τομέα και τον ευρωπαϊκό κόμβο για το τρόφιμο. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, Center of Excellence στα ίδια αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Επιπλέον σημαντική χρηματοδότηση τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε κενό το κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων. Δεν το κρύβω ότι ήταν πάντα στο ενδιαφέρον μας να ιδρύσουμε αυτό το τμήμα και αυτό ακριβώς συζητούσαμε συστηματικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Θα προβούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ανακοινώσεις, μιας και ολοκληρώσαμε την εσωτερική μας διαδικασία με αποφάσεις τόσο στην Κοσμητεία όσο και στη Σύγκλιτο περί ίδρυσης τμήματος, το οποίο ναι, συζητάμε να έχει έδρα την πόλη του Σουφλίου, εάν και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση είναι σύμφωνη σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί έχουμε δρόμο ακόμα. Αυτό το οποίο για μας έχει προτεραιότητα είναι να τελειώσουμε άμεσα το κομμάτι της ίδρυσης της κτηνιατρικής και να ξεκινήσουμε με το δύσκολο αυτό project.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Φώτη Μάρη, τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Για ιστορική δικαίωση κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή Σουφλίου, αναφορικά με την απόφαση του Δημοκρατίου να ιδρυθεί Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων με προτινόμενη έδρα το Σουφλί. Είναι μια εξέλιξη που αποτελεί δικαίωση των επίμονων, συντονισμένων και τεκμηριωμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, τονίζει ο Δήμος Σουφλίου, υπογραμμίζοντας πως η ίδρυση του νέου τμήματος αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου, συνδέεται άμεσα με την στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροδιατροφικής παραγωγής, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές, ενισχύει την τοπική οικονομία, προσελκύει νέους ανθρώπους και συμβάλλει ουσιαστικά στην συγκράτηση του πληθυσμού στις ακριτικές περιοχές του Εύρου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου σχετικά με αυτό το project που έχει ακόμα δρόμο, όπως ακούσατε να λέει ο Πρίτανης του Δημοκρατίου, ο κ. Φώτης Μάρης. Και να πάμε λίγο και στην Αλεξανδρούπολη, εκεί που και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κάνει τη δική του μεγάλη προσπάθεια να υποστηρίξει τα αδέσποτα ζώα. Κάθε αδέσποτο σκύλος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, ένα σπίτι, μια οικογένεια, μια αγκαλιά που θα γίνει μόνιμο καταφύγιο του. Αυτό είναι το μήνυμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης που συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος υιοθεσιών, καλώντας τους δημότες να ανοίξουν την καρδιά και το σπίτι τους σε ένα τετράποδο φύλλο. Στην προσπάθεια αυτή σύμμαχος είναι η εταιρεία Dog Washing AXD, η οποία προσφέρει δωρεάν μία συγκεκριμένη παροχή μπάνιου του υιοθετωμένου σκύλου, μία φορά το μήνα, μέχρι το τέλος του 2026. Δεν είναι και άσχημα. Δεν το λέμε και άσχημα. Η υπηρεσία παρέχεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και έχει στόχο να διευκολύνει τους νέους κυδαμόνδες σιγά-σιγά όσο εξοικειώνονται με το αδέσποτο το οποίο έχουν υιοθετήσει, να εξοικειώνονται σιγά-σιγά και με την φροντίδα του. Φροντίδα την οποία παρέχει μια φορά τον μήνα η εταιρεία η συγκεκριμένη μέχρι το τέλος του 2026. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η Ρένα Παταζόγλου στο μικρόφωνο, ήταν ο Μάκης Μητάκος που επιμελήθηκε τον ήχο και ήταν οι συνάδελφοι από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη που με τα ρεπορτάζ τους υποστήριξαν την σημερινή μας εκπομπή. Εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και με την τελευταία μας μουσική επιλογή θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το Earth News Radio για να μάθουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στη συνέχεια θα δώσουμε την σκητάλη στο περιφερειακό μας πρόγραμμα, συνεργασία 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, με συντονιστή την ΕΡΤ Κομωτινής, το Σαμίκο Ραμπογιούκογλου και το συνάδελφο στη συνέχεια Παναγιώτης Γιώγα για τη αθλητική ενημέρωση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Θα προβούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ανακοινώσεις, μιας και ολοκληρώσαμε την εσωτερική μας διαδικασία με αποφάσεις τόσο της Κοσμητείας όσο και της Συγκλήτου περί ίδρυσης Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο, ναι, συζητάμε να έχει έδρα το Σουφλί, εφόσον και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση συμφωνούν, δήλωσε εχθές από την Ορεστιάδα, όπου βρέθηκε για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο Ορεστιάδας, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτης Μάρης. Χωρίς να δώσει περισσότερες και συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ο ίδιος άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι για την επίτευξη του στόχου λειτουργίας πανεπιστημιακού τμήματος στο Σουφλί έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό αθόρυβα σοβαρή προεργασία σε συνεργασία με τον Δήμο Σουφλίου. Για ιστορική δικαίωση κάνει λόγο η Δημοτική Αρχή Σουφλίου αναφορικά με την απόφαση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης να ιδρυθεί τμήμα τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων με προτινόμενη έδρα το Σουφλί. Είναι μια εξέλιξη που αποτελεί δικαίωση των επίμονων, συντονισμένων και τεκμηριωμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, τονίζει ο Δήμος Σουφλίου, υπογραμμίζοντας πως η ίδρυση του νέου τμήματος αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου. Στρατηγική επιλογή και βούληση του Πανεπιστημίου είναι η σύνδεσή του με τις τοπικές κοινωνίες και η ανάδειξη του ρόλου του σε βασικό μοχλό ανάπτυξης του Βορείου Εύρου και ευρύτερα του Εύρου, ανέφερε ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτης Μάρης, αμέσως μετά τη χθεσινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο Ορεστιάδας, περιγράφοντας το πλαίσιο της τετραετούς συνέργειας μεταξύ των δύο πλευρών. Ο κ. Μάρης έκανε λόγο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων projects, εποφελία του Πανεπιστημίου, της πόλης και της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν παρελείψε να αναφερθεί και στην ίδρυση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί το βασικότερο εγχείρημα που τρέχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι 25 χρόνια μετά την ίδρυση των τμήματων του Πανεπιστημίου στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που η σχέση με τον Δήμο και την πόλη αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε επιγραμματικά και στα δύο πρώτα πεδία της συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τα οποία θα είναι το αστικό πράσινο και ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα. Οι ψηλότερες του κανονικού ήταν τον περασμένο Ιούνιο, οι τιμές μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλη σχεδόν τη Βόρεια Ελλάδα. Θετική απόκληση από 1,5 έως 2 βαθμούς Κελσίου από τον μέσο όρο θερμοκρασίας τους για τον μήνα Ιούνιο είχαν η Αλεξανδρούπολη, τον Ευροκόπη, Ξάνθη, Δράμα, Ορεστιάδα και Σαμοθράκη. Ο φετινός Ιούνιος, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφουν από το 2010 η μετεωρολογική σταθμή του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήταν για τη Βόρεια Ελλάδα ο τέταρτος θερμότερος Ιούνιος των τελευταίων 17 ετών. Εξαιρετικά σημαντική χαρακτηρίζεται από την Πρυτανία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης η σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ίδρυμα Ευγενίδου για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη. Το επιστημονικό αντικείμενο της έδρας θα είναι η αγροτοδιατροφική καινοτομία. Η διάρκεια λειτουργίας της έδρας είναι 5 ετής και θα χρηματοδοτείται με 50.000 ευρώ κάθε χρόνο, φτάνοντας στις 250.000 ευρώ στη λήξη των 5 ετών. Η επιλογή του ή της κατόχου της έδρας θα γίνει μέσω δημόσιας πρόσκλησης, εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ταινία Back to the Future θα προβληθεί στην πλατεία των Ριζίων του Δήμου Ορεστιάδας το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ριζίων και την ΠΑΕ Ριζίων με την ευγενική χορηγία της Eurobank έχει στόχο να δώσει την ευκαιρία της εμπειρίας του θερινού κινηματογράφου με υψηλής ποιότητας προβολή της ταινίας μέσα από το vintage τροχόσπιτο Ο Πολιτισμός Ταξιδεύει, που μεταφέρει τη δράση των θερινών προβολών σε διάφορα σημεία. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, η βραδιά θα συνεχιστεί με μεγάλο 80s disco party. Η δράση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Βιβλιοπαρουσίαση, προβολές ταινιών σε πλατείες, θεατρική παράσταση, αθλητικές δράσεις, παραδοσιακή μουσική βραδιά και μια συναυλία με τη Γλυκερία στις 21 Ιουλίου στην πλατεία Σουφλίου περιλαμβάνει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Σουφλίου για τον μήνα Ιούλιο. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη μια διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση στην πλατεία του Τυχερού στις 7 το απόγευμα. Κάθε αδέσποτο σκύλος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Ένα σπίτι, μια οικογένεια, μια αγκαλιά που θα γίνει το μόνιμο καταφύγιο του. Με αυτό το μήνυμα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος υιοθεσιών, καλώντας τους δημότες να ανοίξουν την καρδιά και το σπίτι τους σε ένα τετράποδο φύλλο, όπως συγκεκριμένα αναφέρει. Στην προσπάθεια αυτή, πολύτιμος σύμμαχος γίνεται η εταιρεία Doc Washing AXD, η οποία προσφέρει δωρεάν μια συγκεκριμένη παροχή μπάνιου του υιοθετημένου σκύλου μια φορά το μήνα μέχρι το τέλος του 2026. Η υπηρεσία παρέχεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην οδό Ιωακήμ Καβύρη 27 και έχει στόχο να διευκολύνει τους νέους κηδεμόνες. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 2 Ιουλίου σήμερα, Πέμπτη, με πολλά θέματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες εδώ της περιοχής, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Έρθηκα Δάλλας, έρθηκα Μωτινής, έρθηκα Ρωσκιάδος, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής ο Σαμί Καραμπολιούγκολου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρωσκέδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε έτσι ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Να θυμίσουμε ότι είχαμε την κίνηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, πτώσεις σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στις διαπραγματεύσεις της έμεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκπρόσωπος της διπλωματίας του Κατάρ κάνει λόγο για πολύ θετική πρόοδο. Το διαβεβαιώνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, ο οποίος μιλά για πολύ καλές και έμεσες συνομιλίες με το Ιράν. Θα δούμε μέχρι τις 9 Ιουλίου τι θα έχει διαμορφωθεί. Στον μακροχρόνιο πόλεμο πλέον της ΤΟΑΣ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μέχρι στιγμής καταγράφονται περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα μεταξύ των στρατιωτικών και των δύο πλευρών. Ένας τομέα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν χάσει και από τις δύο πλευρές την ζωή τους. Στη Γερμανία είχαμε μια πυρκαγιά σε νοσοκομείο. Μέχρι αυτή την ώρα ο απολογισμός είναι 2 νεκροί και 35 περίπου τραυματίες. Και στη χώρα μας, ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης για τις χτεσινές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί και μια ανθρώπινη ζωή, δήλωσε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία άμεσα από τη ζωή μας. Στη Βουλή σήμερα έχουμε το ψηφίσει το νομοσχεδίο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γι' αυτό το λόγο και η Πολυεθνική είναι κινητοποίηση για την ένταξη όλων των επαγγελματιών υγείας στα βαρέα και στα ανθυγιεινά επαγγέλματα σήμερα. Επίσης στη Βουλή για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος έχουμε τις θέσεις των κομμάτων για τα άρθρα που έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα. Αυτή η κουβέντα γίνεται αυτή την ώρα. Και έχουμε επίσης τον πολιτικό έλεγχο για την συνταγματικότητα ψηφισμένων νομοσχεδίων από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Και στη δική μας την περιοχή, να πούμε ότι χτες είχαμε και μια υπογραφή για το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και του Δήμου Εστιάδας για την ανάπτυξη της περιοχής. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια που αναφερόσουν σε θέματα έτσι και τη λειτουργία της Βουλής, να πούμε πως οι ζημιές από περονόσπορο που έχουν παρατηρηθεί στο Δήμο Παγκαίου της Καβάλας φτάνουν πλέον και στην Βουλή. Υπάρχει αίτημα του κυρίου Μπούβα Κωνσταντίνου, είναι βουλευτής Σερών, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για άμεση οικονομική στήριξη των μπελοκαλλιεργητών του Δήμου Παγκαίου που επλήγησαν από τον περονόσπορο λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Και όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ερώτησή του, βρίσκονται σε απόγνωση οι καλλιεργητές του Δήμου Παγκαίου, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις, η παρατεταμένη υψηλή υγρασία και οι ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του περονοσπόρου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην αμπελοπαραγωγή, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το εισόδημα εκατοντάδων παραγωγών. Ερωτάται ο κ. Υπουργός αν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στους αμπελώνες του Δήμου Παγκαίου από τον περονόσπορο, αν προτίθεται να ενεργοποιήσει ειδικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ή άλλο διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να αποζημιωθούν οι αμπελοκαλλιεργητές για τις απώλειες που υπέστησαν εξαιτίας των ακραίων και παρατεταμένων καιρικών συνθήκων και αν υπάρχει τυχόν προηγούμενο κατεξαίρεση αποζημιώσεων και αν ναι μπορεί να ενεργοποιηθεί, αν μπορεί να ενεργοποιηθεί ώστε να αντιμετωπιστούν ισότιμα η παραγωγή του Δήμου Παγκαίου. Από εκεί και πέρα, τελευταίες πινελιές, τελευταίες προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα αύριο στην Δράμα, για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται από τον τοπικό εμπόριο.

0: χωρικό σύλλογο. Υπάρχουν προγραμματισμένες περισσότερες από 40 επίσημες παράλληλες δράσεις και πολιτιστικά δρόμενα, με τα οποία οι διοργανωτές στοχεύουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, στη ψυχαγωγία των καταναλωτών, αλλά και την ανάδειξη της εξωστρέφειας της πόλης. Στην Καβάλα τώρα τελευταίες πινελιές για το φεστιβάλ Κοσμόπολης, μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην παλιά πόλη, σε ένα υποσχόμενο να μεταμορφώσει την Καβάλα σε έναν ζωντανό πολιτιστικό χάρτη γεμάτο μουσική, εικόνες, τέχνες, γεύσεις, ιστορίες και ανθρώπους. Υπάρχουν προγραμματισμένες συναυλίες καλλιτεχνών από την Ελλάδα, την Ισπανία, ακτή Ελεφαντοστού, τη Μεγάλη Βρετανία. Θα υπάρξουν κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά εργατήρια και street food με ethnic προτάσεις. Όλο αυτό το τριήμερο που θα κρατήσει η γιορτή από Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Και τέλος, να σας πω και μέχρι την Δράμα, έχει πολύ ωραίες δράσεις ο Δήμος Δράμας και πρωτοβουλίες για τους δημότες του. Μία από αυτές έχει να κάνει και με αυτό το πρόγραμμα, το καλοκαιρινό αθλητισμός παιχνίδι 2026 που εφαρμόζει δωρεάν για παιδιά της περιοχής ηλικίας 12 έως 15 ετών, μία καθιερωμένη δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα μέσα έτσι από οργανωμένες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Τελείως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες, ενώ η επιλογή των παιδιών έχει πραγματοποιηθεί με βάση συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο και το ηχητικό για αυτό το θέμα, Τασούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και της Δράμας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και λέμε να μεταφερθούμε πώς στην περιοχή του Εύρου, εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαριά Μανάκα. Μαριά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι ψηλότερες του κανονικού ήταν τον Ιούνιο που μας πέρασε οι τιμές μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θετική απόκληση από 1,5 έως 2 βαθμούς από το μέσο όρο θερμοκρασίας τους για το μήνα Ιούνιο είχαν η Αλεξανδρούπολη για τον νομό Εύρου πάντα, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη και βέβαια και τον Ευρωκόπη και η Ξάνθη και η Δράμα. Έτσι, για να ξεκινήσουμε μετά τις θερμοκρασίες, αν και ο καιρός σήμερα φαίνεται ότι στη διάρκεια της ημέρας εκεί προς το απόγευμα θα έχουμε βροχούλα, να δούμε αν θα εκδηλωθούν αυτά τα φαινόμενα τα καιρικά της βροχής.
1: Και να δούμε αν θα δοσιστούμε λίγο.
2: Ναι, βλέπω ότι θα πέσουν λίγο οι τιμές, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ, δηλαδή θα πάρουν μια μικρή ανάσα και ξανά πάλι το λιοπύρι και όλη αυτή η δυσφορία που φαίνουν υψηλές θερμοκρασίες. Χθες βρέθηκε στην Ορεστιάδα ο πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, ο κ. Φώτης Μάρης, όπου έγινε υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο της Ορεστιάδας. Να πούμε ότι ο κ. Πρίτανης αναφέρθηκε, απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στην είδηση στο θέμα που κυριάρχησε χθες για το σουφλί, περί ίδρυσης δηλαδή τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στην πόλη του Σουφλίου. Θα προβούμε σε ανακοινώσεις, είπε ο ίδιος, όχι ακόμα. Προς το παρόν περιμένουν και την έγκριση από την πολιτεία. Το συγκεκριμένο τμήμα, εφόσον ιδρυθεί, θα είναι το πέμπτο τμήμα της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας που ήδη περιλαμβάνει τα δύο τμήματα της Ορεστιάδας. Και τα δύο τελευταία χρόνια και τα δύο τμήματα της Δράμας, το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας και το Τμήμα Μπελουργίας και Ινολογίας. Να πούμε ότι υπεγράφει χθες, όπως προανέφερα, το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο της Ορεστιάδας, περιγράφοντας το πλαίσιο της ετραετούς αυτής συνέργειας μεταξύ των δύο πλευρών, Πανεπιστήμιο και Δήμος, ο κύριος Μάρης έκανε λόγο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων projects, εποφελία του Πανεπιστημίου, της πόλης και της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ίδρυση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί το βασικότερο εγχείρημα που τρέχει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας αναφέρθηκε επιγραμματικά στα δύο πρώτα πεδία της συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τα οποία θα είναι το αστικό πράσινο και ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα. Έγινε σχολιασμός από την Βρετανία και για τη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ίδρυμα Ευγενίδου για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη. Το επιστημονικό αυτό αντικείμενο της έδρας θα είναι η αγροτοδιατροφική καινοτομία, ένας τομέας με ιδιαίτερη σημασία για την Θράκη, την παραγωγική της ταυτότητα και την προοπτική της την αναπτυξιακή. Η διάρκεια λειτουργίας της έδρας, σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου που υπογράφηκε, είναι 5 ετής και θα χρηματοδοτείται με 50.000 ευρώ ετησίως, φτάνοντας στις 250.000 ευρώ στη λήξη των 5 ετών. Τώρα, η επιλογή του ή της κατόχου της έδρας θα γίνει μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος. Πάμε τώρα σε μια ειδικότητα βοηθού νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας που ενδιαφέρει αρκετούς και η οποία θα λειτουργήσει για την χρονιά 26-27 στη Δημόσια Σχολή Ανωτέρας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΑΕΚ δηλαδή, του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Οι εγγραφές και οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβληθούν το Σεπτέμβριο σε διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε κατηγορία. Ας μην πούμε τώρα στη διαδικασία του να αναφέρουμε τις κατηγορίες αυτές. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία. Ένα νέο φεστιβάλ ξεκινά στο Βόρειο Εύρο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νέων Δημοτήχου Κάλεσμα. Το πρώτο Λεύκες Φεστιβάλ, ανάμεσα σε Λεύκες, θα διεξαχθεί στον Ερυθροπόταμο από αύριο μέχρι και το Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο δηλαδή. Big Summer Party και DJs και ελεύθερη είσοδος την πρώτη μέρα και ο Εισβολέας τη δεύτερη μέρα το Σάββατο σε μια συναυλία με την μπάντα του και την Αδριάννα Αχιντζάνοβα. Ένα άλλο φεστιβάλ ξεκινά σήμερα σε Σαμοθράκη, ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη είναι ο τίτλος. Επιστρέφει δυναμικά για πέμπτη χρονιά, μέχρι τις 5 Ιουλίου θα διαρκέσει, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα θεάτρου, μουσικής, performance σε φυσικά τοπία, χωριά και δημόσιους χώρους Σαμοθράκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνονται σε καφενεία, σε σχολεία, στις βάθρες. Οι εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα έτσι, πρωτότυπο αυτό. Και κλείνουμε ένα θέμα που αφορά τα αδέσποτα. Κάθε αδέσποτο σκύλος αξίζει μία δεύτερη ευκαιρία, ένα σπίτι, μία οικογένεια. Με αυτό το μήνυμα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος υιοθεσιών, καλώντας τους δημότες να ανοίξουν την καρδιά και το σπίτι τους σε έναν τετράποδο φύλο, με σύμμαχο την εταιρεία Dog Washing HCD, η οποία προσφέρει δωρεάν μία συγκεκριμένη παροχή μπάνιου του υιοθετημένου σκύλου μία φορά το μήνα μέχρι το τέλος του 2026. Αυτά είχα να σας πω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Πολύ κινητικότητα, πολλές εκδηλώσεις και μια πολύ πολύ ωραία προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα αδέσποτα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις και εμείς λέμε να μεταφερθούμε πώς στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή αλλά και πολύ χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Και καλή συνέχεια να έχουμε όλοι μας με καλές ειδήσεις. Το λέω αυτό διότι ξεκινάμε μια είδηση που πολύ μας στεναχώρησε χθες το απόγευμα, αφού αφορά ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες, σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια, καλαμπόκια, σιτηρά, αμπέλια, ιόσπορα και τριφύλια, που προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Σιτικής στον νομό Σερών, αφήνοντας τους τοπικούς παραγωγούς σε κατάσταση απόγνωσης. Το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε με απίστευτη σφοδρότητα, έχοντας διάρκεια περίπου 2 ολόκληρες ώρες. Η ένταση της χαλαζόπτωσης ήταν τέτοια που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι επέτειναν το μέγεθος της καταστροφής. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή αγγίζουν το 100%. Ο Δήμος Σιτικής κάνει σήμερα αναγγελία στον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές που σημειώθηκαν Και αναμένεται κλιμάκιο για να προχωρήσει απεραιτέρω, εκτιμήσει κτλ. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι.
1: Έτσι, καλύτερα, μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά για τους αγρότες. Έρχεται και αυτό τώρα.
3: Ακριβώς. Πολύ δύσκολη χρονιά για τους αγρότες, οι οποίοι σήμερα που μιλήσαμε μαζί τους μας έλεγαν πως με χίλια ζόρια μπόρεσαν να πάρουν σπόρους, να σπείρουν κτλ. Έχουν ένα κοστολόγιο πολύ μεγάλο. Αναμένουν να πάρουν, να παίρνανε μία ανάσα από τον καρπό που δίνει η γη, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν. Αλλά αυτό ουσιαστικά τους φέρνει σε μία κατάσταση απόγνωσης. Να πω ακόμη, Σαμί, ότι οι προβλήματα δημιουργήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση και στον επαρχιακό δρόμο Σιδηροκάσο Καριδοχωρίου, συγκεκριμένα στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού, στο ύψος του Καπνοφύτου, όταν υπερχείλησε χήμαρος, με αποτέλεσμα για μισή ώρα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία. Γέμισε δηλαδή λάσπες ο δρόμος. Υπήρξαν άμεσα, τα αντανακλαστικά ήταν άμεσα από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έστειλε μηχανήματα, καθάρισαν το δρόμο από τις λάσπες και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από λίγη ώρα. Αναμένουν λοιπόν τα κλιμάκια από τον ΕΛΓΑ. Τώρα βέβαια θα μου πείτε από τη ζημιά τι κέρδος να έχει κανείς. Αλλά ήταν πρωτόγνωρο, αυτό λένε και οι παλαιότεροι εκεί στην ευρύτερη περιοχή, η σφοδρότητα του φαινομένου και η διάρκεια του. Τώρα, σε άλλα θέματα, χρηματοδότηση μιας ζωτικής σημασίας υποδομής ύψους 5.300.000 ευρώ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία των Σερών, διασφάλιση η περιφερειακή ενότητα. Το έργο αφορά τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου των Αγίων Αναργύρων με την κατασκευή σύγχρονων υδραυλικών τεχνικών έργων. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε ένα στρατηγικό κομμάτι του χυμάρου, το οποίο να σας πω πως επηρεάζει άμεσα τον αστικό ιστό. Τώρα, σπασμένες καρέκλες και άλλες φθορές προκάλεσαν άγνωστη χθες το βράδυ, στο ξημέρωμα, στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένος, στο Κηφί. Σήμερα το πρωί λοιπόν τα στελέχη της δομής διαπίστωσαν ότι είχαν σπάσει καρέκλες που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, προχώρησαν στην καταγραφή του περιστατικού και στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Σας πάω σε εκδηλώσεις τώρα. Σήμερα 9 η ώρα το βράδυ έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία του Πασχάλη Τόνιου στην πλατεία Σιδηροκάστρου. Στις επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Σιδικής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση Σιδηροκάστρου, ο τίτλος είναι «Τιμή στους ήρωες, εμπνεόμαστε από την ιστορία μας». Και να πω ότι αύριο 3 Ιουλίου, στο ίδιο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, εντάσσεται η Λευκή Νύχτα στο Σιδηρόκαστρο. Ξεκινά από τις 7 η ώρα, θα διαρκέσει έως πολύ αργά το βράδυ. Η συνδιοργάνωση είναι με το Σύλλογο Επαγγελματιών Σιδηροκάστρου και του Δήμου Σιδικής. Στην πλατεία Σιδηροκάστρου θα λάβει χώρα και υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές αλλά και δώρα για όσους πάνε στο Σιδηρόκαστρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Έχουμε λευκές νύχτες αύριο και δράμα και στο Σιδηροκάστρο Σερών, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον η μετακίνηση όλων των πολιτών. Καλή δύναμη να έχεις και το υπόλοιπο της μέρας.
3: Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς λέμε να πάμε να συναντήσουμε λίγο την φωνή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχε προκύψει μια συζήτηση στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη στήριξη που δίνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Δημοκρήτιο Πανεπιστήμιο με αφορμή και τις ερωτήσεις που έκανε ο επικεφαλής της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης ο κ. Χρήστος Μέτρος και ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας ο κ. Στέλιος Ηλιόπουλος, αφήνοντας εχμές ότι δεν στηρίζεται έμπακτα το Δημοκρήτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Να δούμε τι απαντάει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χριστόδουλος Ψήδης.
4: Γνωρίζει το ρόλο του την εκπαίδευση, στην έρευνα, γνωρίζετε εσείς την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα γνωρίζετε πολύ καλά και τις ενέργειες της σημερινής διοίκησης για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξή του στο Δημοκρήτιο. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω εξ αρχής μια βασική αρχή της διοίκησής μας, η οποία καθοδηγεί κάθε μας απόφαση. Το Δημοκρήτιο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν ταυτίζεται με τις εκάστοτε διοικήσεις του. Είναι ένας θεσμός διαχρονικός, ο σημαντικότερος ακαδημαϊκός, επιστημονικός και αναπτυξιακός πυλώνας της περιφερειάς μας. Και έτσι ακριβώς το αντιμετωπίζουμε. Με σεβασμό στο ρόλο του, με συνέπειες στις δεσμεύσεις μας και με διαρκή και μετρήσιμη και έμπρακτη στήριξη. Ταυτόχρονα όμως η περιφέρεια έχει υποχρέωση να λειτουργεί με όρους εξωστρέφειας και προοπτικής, να συνεργάζεται με κάθε σοβαρό δημόσιο, επιστημονικό και ερευνητικό φορέα που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία της γνώσης, στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η περιφέρεια δεν καλείται να επιλέξει, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ανάμεσα στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο και το ΚΕΤΑ. Η περιφέρεια οφείλει να δημιουργεί συνέργειες, να ενώνει δυνάμεις και να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο προς όφελος των πολιτών. Και αυτό ακριβώς πράττουμε, με συνέπεια και στρατηγική, κύριε Μέτη. Ας δούμε λοιπόν τα πραγματικά δεδομένα, πέρα από εντυπώσεις και ερμηνείες που προσπαθούν κάποιοι να δώσουν. Το ΕΚΕΤΑ δεν είναι πανεπιστήμιο. Δεν είναι ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι ένας εθνικός ερευνητικός οργανισμός, αυτό τουλάχιστον το λέει και ο τίτλος του, με συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο αναπτύσσει δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Διαθέτει ήδη παρουσία σε 7 περιφέρειες και ήδη από το Μάρτιο 2026 λειτουργεί με επίσημο παράρτημα στην Καβάλα, στην Aviation Group. Από το Μάρτιο, δεν έγινε κάτι τώρα που ο κύριος Πρίτανη, πιθανόν δεν το είδε, δεν το κατάλαβε ότι έγινε στην Αβίαση. Δηλαδή δεν χρειάζεται δεύτερη έδρα το ΕΚΕΤΑ, το καταλαβαίνουμε όλοι.
5: Αυτό το παράδειγμα τι
4: είναι. Ακούστε λίγο πώ τι γίνεται για αυτό το
5: λόγο.
4: Ακούστε. Κάθε ίδρυμα, όπως είναι το ερευνητικό το ΕΚΕΤΑ ή ένα άλλο φορέα που είναι άλλη, μπορεί να πάει σε μια περιφέρεια και να δημιουργήσει παράρτημα, να δημιουργήσει υποκατάσταση, να το πω στη λέξη την απλή. Εδώ πέρα το ΕΚΕΤΑ είχε δημιουργήσει τον Μάρτιο 26. Τώρα πάνε να κάνει ένα δεύτερο παράρτημα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν κάνει τώρα πρώτη φορά. Το ίδιο, το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα είναι παράρτημα. Παρ' όλα αυτά, τα είπε όλα αυτά και το ΕΚΕΤΑ, εγώ σήμερα να το ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι εδώ πέρα να υποστηρίξω το ΕΚΕΤΑ. Το ΕΚΕΤΑ υποστηρίξω τον εαυτό του. Εγώ είμαι εδώ πέρα σήμερα να ξεκαθαρίσω τη διοίκηση περιφέρειάς μας με τον Πανεπιστήμιο.
1: Αυτές ήταν οι απόψεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Διοίκηση Περιφερειάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στηρίζει έμπρακτα το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με άλλους φορείς και ιδρύματα και πανεπιστήμια. Πάμε τώρα από στην περιοχή της Δράμας, στην Περιφερειακή Ενότητα, και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δράμας. Μπορεί τα σχολεία να έχουν κλείσει, αλλά ο Δήμος φροντίζει για τα κοινωνικά φροντιστήρια. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Για μια ακόμη χρονιά, 2026 με 2027, σχολική χρονιά, είμαστε εδώ πολύ πιο μπροστά χρονικά σε ό,τι αφορά την οργάνωση για να μιλήσουμε για τα κοινωνικά φροντιστήρια. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν και τα ιδιωτικά φροντιστήρια αλλά και τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια για αυτή την προσφορά στην κοινωνία της Δράμας, στα παιδιά της Δράμας, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα, έτσι, να πάνε με ιδία κεφάλαια, μέσα, χρήματα, να πληρώσουν αυτή την εξωτερική βοήθεια, όπως λέγεται και είναι, εκμάθησης ξενογλωσσών αλλά και γενικότερα μαθημάτων που σε κάποια δυσκολεύονται. Η αναζήτηση λοιπόν μιας τέτοιας λύσης και μια τέτοιας φροντίδας στους μαθητές τη δίνουν οι δύο αυτοί φορείς, θα επαναλάβω, τα ξενόγλωσσα φροντιστήρια αλλά και τα ιδιωτικά. Είναι σημαντικό η προσφορά αυτών των εκπαιδευτικών σε αυτά τα παιδιά για μας που έχουμε την μέρημνα της κοινωνικής υπηρεσίας και γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε πάρα πολλά νοικοκυριά. Αυτό το γεγονός λοιπόν μας καθιστά υπεύθυνους να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και φέτος ξεκινάμε έμπρακτα πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό, έτσι ώστε να συντονιστεί καλύτερα η όλη αυτή προσπάθεια.
1: Να ακούσουμε και τις λεπτομέρειες όμως, θα παραμείνουμε εκεί στη Δράμα, να ακούσουμε τις λεπτομέρειες για αυτή την προσπάθεια, για τα κοινωνικά φροντιστήρια για το καλοκαίρι στο Δήμο Δράμας, από την Σοφία Τσακυρίδου, η οποία είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Δράμας για τα κοινωνικά φροντιστήρια, τα οποία θα έχουν οι αιτήσεις, είναι μέχρι τα, νομίζω, μέχρι 10 του μήνος.
7: Πραγματικά για ακόμη μια χρονιά έχει γίνει θεσμός τα κοινωνικά φροντιστήρια να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε παιδιά και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικές. η προσφορά των ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, όπου ο πρόεδρος τους είναι ο κύριος Γαζάνης, και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών με πρόεδρο την κυρία Φακύρητη Χρύσα, έρχονται κάθε χρόνο να καταθέσουν τους προβληματισμούς, αλλά να καταθέσουν και την ανιδιοτελή προσφορά τους. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Δήμος δεν προσφέρει οικονομικά στα φροντιστήρια αυτά, αλλά μπαίνει στη διαδικασία. Μέσα από διαφανείς διαδικασίες, αξιολογεί τις αιτήσεις των οικογενειών που υποβάλλονται, κάνει κάποιες συνεντεύξεις με τα παιδιά που δηλώνουν ενδιαφέρον και έτσι και οι δυο διαδραστικά φτάνουν στο αποτέλεσμα προκειμένου να παρέχουν ό,τι καλύτερο μπορούμε στους μαθητές. Ο Δήμος θέλει να δίνει τις ίσες ευκαιρίες στα παιδιά να μην αποκλείονται ούτε από την εκπαίδευση ούτε από τη γνώση. Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια αμέσης εκπαίδευσης πραγματικά παρέχουν τις υπηρεσίες σε μαθητές, παρέχουν τα δωρεάν μαθήματα σε μαθητές που κανένας άλλος δεν το γνωρίζει. Πρέπει να γίνει σαφές στους γονείς ότι με απόλυτη εχεμήθεια ο Δήμος διαχειρίζεται σε συνεργασία με τα φροντιστήρια τα στοιχεία των παιδιών που παρακολουθούν τα μαθήματα. Άλλωστε, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και γι' αυτό που είμαστε σήμερα εδώ είναι το ότι όταν η κοινωνία μπορεί να προσφέρει, όταν οι επαγγελματίες παρέχουν στο Δήμο αυτή τη δυνατότητα για συνεργασία, είναι ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να δέχεται τη βοήθεια από την ίδια τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για την άψογη συνεργασία. Ευχαριστούμε που φέτος ξεκίνησαν και οι αιτήσεις νωρίς, αλλά και αντίστοιχα να δουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους στα φροντιστήρια, ώστε εγκαίρως να ενταχθούν στα τμήματα και οι μαθητές για την επόμενη σχολική χρονιά. Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι κοινωνικά και οικονομικά. Και οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν, έχουν ξεκινήσει και μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 10 Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας, δίνουμε μια παράταση 5 ημερών. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή μαθητές μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 130 που βρίσκεται στο ισόγειο του διοικητηρίου και είναι το γραφείο της κοινωνικής υπηρεσίας όπου μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και αν δυσκολεύονται παρόλα αυτά να τους βοηθήσουν ακόμη και για την υποβολή τους.
1: Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι αιτήσεις από την πλευρά των μαθητών για το κοινωνικό φροντιστήριο στην Δράμα και από εκεί να μεταφερθούμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Καβάλας, τον κύριο Δημήτρη Κατσιωάκη, για τις φορολογικές δηλώσεις που τρέχουν, που φέτος πάνε έτσι, με καλούς ρυθμούς, αλλά κυρίως για τα προβλήματα που υπάρχουν με την τρύπα.
5: Με τα τελευταία χρόνια φέτος είμαστε καλύτερα.
8: Ναι.
5: Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι λίγο στις δηλώσεις των επιχειρήσεων, όπου κάποιες εγγραφές που κάνουμε στα My Data καθυστερούν να εμφανιστούν, περίπου κάνουν γύρω στις 2 μέρες να εμφανιστούν σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε καθυστερεί η υποβολή των δηλώσεων αυτών. Κατά τα άλλα, και φέτος η πλατφόρμα κάποια στιγμή της περίοδου αιχμής, δηλαδή γύρω στο μεσημέρι, παρουσιάζει προβληματάκια, ψήλο προβληματάκια καθυστέρησης, μας πετάει έξω, αλλά στη σύγκριση με πέρσι είμαστε πολύ καλύτερα. Φέτος έχουν υποβληθεί πάλι συγκριτικά με πέρσι γύρω στις 30.000 λιγότερες δηλώσεις, είναι γύρω στην 5.415.000, ενώ πέρσι συνολικά είχαν υποβληθεί 6.700.000. Δηλαδή μας λείπουν γύρω στο 1.300.000 δηλώσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου που λήγει η προθεσμία θα υποβληθούν, και μην ξεχνάμε ότι όσοι έχουν εισοδήματα από νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν βιβλία απλογραφικά, δηλαδή δεύτερης κατηγορίας που λέγαμε εσόδων-εξόδων, mm-hmm. μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέχρι τέλος Ιουλίου. Οπότε υπάρχει, νομίζω ότι φέτος θα πάμε καλά και θα μπορέσουμε τον Αύγουστο να ξεκουραστούμε και εμείς και το προσωπικό μας. Τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι άλλα. Με τη ΔΥΠΑ, με το πρώην ΟΑΕΔ, όπου εκεί έχουν πέσει τα συστήματά τους, από τέλος Μαΐου περίπου, με συνέπεια να αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, να έρχονται σε εμάς για να κάνουν δηλώσεις για επιδόματα ανεργίας, παρουσία ανέργων και να μην μπορούμε να μπούμε. Ειδικά μπαίνεις για λίγο το πρωί και μετά το απόγευμα αργά το βράδυ. Με συνέπεια να μην γίνεται ομαλά η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να ενταχθούν επιχειρήσεις σε προγράμματα ανέργων που υπάρχουν. 50 και άνω και 18 και άνω είναι ένα που τρέχει, είναι δύο που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Στα υφιστάμενα προγράμματα να μην γίνονται έγκαιρα οι πληρωμές. Η ΔΥΠΑ παραδέχθηκε το πρόβλημα, είπε ότι γίνονται προσπάθειες να διορθωθεί. Ναι, αλλά το πληρώνει πάλι ο απλός κόσμος.
1: Όπως σημαίνει πάντα πληρώνει απλώς ο κόσμος για όλα τα λάθη που υπάρχουν. Αυτό από την πλευρά της Περιφερειακής Ένωτας Καβάλας ακούσαμε τον Δημήτρη Καρατσιώρα, το πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Καβάλας. Θυμίζουμε φορολογικές δηλώσεις μέχρι στις 15 Ιουλίου είναι, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν παρατάσεις, αρκετά προβλήματα με τη ΔΥΠΑ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετίζουμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη. Γι' αυτό και σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του Φέα Περίδη για τον μήνα Ιούλιο που μπήκε στη ζωή μας και ο Παναγιώτης Γιώκας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι με την αθλητική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι όπως γίνεται καθημερινά: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Και έχουμε αρκετά να πούμε, καθώς σήμερα έχουμε και το Συμβούλιο στην Super League 2. Υπάρχουν ανανεώσεις συμβολέων και μεταγραφές για τον Πανθρακικό. Ένας χαμός στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ της ΑΕΚ Κομοτηνής μετά την απόφαση της διοίκησης να μην δηλώσει συμμετοχή στην Α2 κατηγορία, όπου και οι παίχτριες δηλώνουν ότι θα φύγουν. Μεταγραφές και για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και βέβαια έχουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων στην Ξάνθη, έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Όμως θα ξεκινήσουμε με το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως κάνουμε πάντα. Άλλωστε μια φορά στα 4 χρόνια είναι, κάνουμε μια αναφορά στα αποτελέσματα και στους αγώνες, πολλοί εκ των οποίων είναι σε κάτι ώρες που δυστυχώς δεν μπορούμε να τους δούμε. Η Ευαγγελία Θεοδωρή είναι μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής. Και όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, που εκεί τα χρειάστηκαν τα δύο από τα μεγάλα ονόματα στα δύο ζευγάρια, η Αγγλία και το Βέλγιο, ειδικά το Βέλγιο. Η Αγγλία, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ νωρίς από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατάφερε χάρη στην εκτελεστική δυνότητα του Χάρι Κέιν να πετύχει 2 τέρματα στο τελευταίο τέταρτο και έτσι να πάρει την νίκη και την πρόκριση που τη φέρνει απέναντι στο Μεξικό. Yeah. Αυτό ήταν το ένα παιχνίδι το οποίο έγινε σε ανθρώπινη ώρα για τους Ευρωπαίους, το απόγευμα στις 7. Λίγο αργότερα, στις 11, είχαμε το Βέλγιο να παίζει με τη Σενεγάλη, ένα Βέλγιο το οποίο βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο ημίχρονο. Και μέσα σε 3 λεπτά, στο 86, με τον Λουκάκου και με τον Τίλεμα στο 89, ισοφάρισε, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, όπου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, με πέναλτι του Τίλεμανς, πήρε τελικά την πρόκριση για τη φάση των 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κέρδισαν 2-0 την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προηγήθηκαν 1-0 εκ των διοργανωτών μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά, και αν και έμειναν με 10 παίχτες στο 63ο λεπτό, τελικά κατάφεραν να πετύχουν και ένα δεύτερο τέρμα και έτσι να πάρουν την νίκη και την πρόκριση. Τώρα, να πούμε ποια είναι μέχρι τώρα τα ζευγάρια τα οποία υπάρχουν για τη φάση των 16. Θα έχουμε το Σάββατο 4 Ιουνίου Καναδάς Μαρόκο στις 8 το βράδυ, που θα γίνει στο Χιούστον. Στην Κυριακή, τα ξημερώματα, δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου, Παραγουάη-Γαλλία, στις 12. Στις 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, Βραζιλία-Νορβηγία, στη Νέα Υόρκη. Τη Δευτέρα έχουμε στο Μέξικο Σίτι, δηλαδή αργά το βράδυ της Κυριακής, στις 3 η ώρα το πρωί, δηλαδή της Δευτέρας, Μεξικό-Αγγλία, στο Μέξικο Σίτι. Και μετά θα ακολουθήσει το παιχνίδι μεταξύ των νικητών του Πορτογαλία-Κροατία και Ισπανία-Αυστρία. Τα ξημερώματα της Τρίτης στις 3 η ώρα έχουμε στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Και την Τρίτη το απόγευμα θα είναι οι νικητές των ζευγαριών Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Αυστραλία-Αίγυπτος. Αυτά είναι τα ζευγάρια των 16. Να δούμε το πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε καταρχήν στις 10 η ώρα να παίζει η Ισπανία με την Αυστρία και στις 2 η ώρα το πρωί της Παρασκευής έχουμε το σημαντικό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Δύο παίχτες που πιθανότατα παίζουν στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λούκα Μόντριτς, θα βρεθούν αντιμέτωποι, ήταν για χρόνια συμπαίχτες στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα στις 6 το πρωί έχουμε το Ελβετία Αλγερία και μετά το βράδυ της Παρασκευής έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μουσική. Πριν πάμε στα τη Super League και σε όλα τα νέα που υπάρχουν και για την Super League 2, να πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βιτσιγορικών Συλλόγων, το οποίο ξεκίνησε χθες στην Ξάνθη. Ξεκίνησε λοιπόν χθες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με 16 ομάδες να συμμετέχουν στην τελική φάση. Όλα τα παιχνίδια γίνονται στα γήπεδα του Σαλέ και είναι 4 όμιλοι με 4 ομάδες σε μια διοργάνωση που θα έχει προημιτελικά, ημιτελικά και ο μεγάλος τελικός, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 12 του μηνός. Τώρα, εμείς θα πάμε να ακούσουμε καταρχήν την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, τι μας είπε η κυρία Δέσποινα Χατζηποτιάδου, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Χαμζά, ο οποίος μίλησε και αυτός για το πώς προετοιμάζεται, τι κάνει για όλη αυτή τη διοργάνωση, στο ρεπορτάζ το οποίο είναι του Σαμί Καραμπουγιουκούλου. Να ακούσουμε.
1: Υπάρχει ένας θεσμός εδώ και 41 χρόνια ανάμεσα σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας να πραγματοποιείται μετά το τέλος της δικαστικής σεζόν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να το διοργανώσουμε εδώ στην πόλη μας, στην Ξάνθη, και αυτό αποτελεί για μας μεγάλη ευθύνη, διότι σταθμίσαμε την προηγούμενη εμπειρία μας από τη διοργάνωση. Είχαμε ξανακάνει δηλαδή μια διοργάνωση το 2008.
2: Το καλύψαμε και νομίζω ότι πήγε πολύ καλά και εκείνο.
1: Πήγε και πολύ καλά. Φέτος λοιπόν όμως είναι ακόμα περισσότερο απαιτητικό το πρωτάθλημα, διότι συμμετέχουν 16 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Θα σας τα πει αναλυτικά ο πρόεδρος της Επιτροπής. Όπως αντιλαμβάνεστε, δικηγόροι από όλη την Ελλάδα έχουν ήδη κάποιοι φτάσει στην Ξάνθη μας από χθες το βράδυ και από σήμερα αναμένουμε όλες τις αφίξεις. Είναι ένας μεγάλος στόχος για μας να διοργανώσουμε ένα πρωτάθλημα υψηλών προδιαγραφών, συναδελφικό και άμεσο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ποδόσφαιρο για μας το ζητούμενο, είναι η αλληλεγγύη, η στήριξη που έχουμε ένας προς τον άλλον, είναι μια γιορτή μεγάλη. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε πολύ καλά, διότι έχουμε καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, διότι χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό εδώ το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τοψίδη, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνέδραμε και οικονομικά και ηθικά στην προσπάθειά μας αυτή, τον Δήμο Ξάνθης και τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Ευστράτιο Κοντό, τον Δήμαρχο Αβδείρων, τον κύριο Τσιτηρίδη, τον Δήμαρχο, τον εξελούντα χρέη Δημάρχου, κύριο Σουθομιχάλη από το Δήμο Τοπίρου, και τον Δήμαρχο Μίκης, τον κύριο Κιούρτ Αχμέτ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές δικηγόρους που αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική του Δικηγορικού Συλλόγου. Νέοι και μεγαλύτεροι συνάδελφοι όλοι έχουν συνδράμει με τη βοήθειά τους στην διοργάνωση αυτή. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους χορηγούς, μικρούς και μεγάλους, που με την ευγενική τους χορηγία, είτε σε χρήματα, είτε σε είδη, είτε σε τοπικά προϊόντα, συνέδραμαν σε αυτήν εδώ την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε.
3: Η αρχή έγινε από πέρσι περίπου την ίδια εποχή, όταν αναλάβαμε την, και επίσημα την διοργάνωση από τη λήξη του τελικών της Θεσσαλονίκης που έγινε την προηγούμενη χρονιά. Και αμέσως μετά, δειλά-δειλά, μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κυρίως όμως από εδώ και 3-4 μήνες είμαστε εντατικά όλοι συντεταγμένα στην προσπάθεια αυτή για να φέρουμε εις πέρας αυτή την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει και είναι τιμή για μας, διότι τη διοργανώνουμε για τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Πρώτη φορά έγινε το 1995, η δεύτερη φορά που σας ανέφερε η κυρία Πρόεδρος το 2008 και φέτος είναι η τρίτη φορά που διοργανώνουν το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαιρικών Συλλόγων Ελλάδος. Αυτό που έχουμε σαν περίπου μια εικόνα, περίπου είναι 15 ομάδες πλην της δικιάς μας που συμμετέχει ως διοργανώτρια των τελικών. Υπολογίζουμε να είναι γύρω στους 350 άτομα οι οποίοι θα είναι δικηγόροι και ποδοσφαιριστές και συνοδοί. Τώρα αν υπάρχουν και παραπάνω συνοδοί των δικηγόρων, μέχρι τα 400 άτομα θα έχουμε δηλαδή ένα περίπου τέτοιο αριθμό. Η ομάδα της Ξάνθης έχει μια καλή παρουσία στα τελικά όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε τη τιμή μια φορά παίξαμε και στο τελικό του 2008 όπου δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά πολλές φορές έχουμε προχωρήσει αρκετά στα τελικά, δηλαδή όπου συμμετείχαμε, σε όποιες πόλεις και αν συμμετείχαμε. Φέτος έχουμε μια καλή ομάδα. Εντάξει, ο πύχης είναι, κρατάμε λίγο την μπάλα, την κρατάμε λίγο χαμηλά. Πιστεύουμε όμως ότι θα έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να υπάρχουν προβλέψεις, δεδομένου ότι το επίπεδο των ομάδων είναι αρκετά υψηλό, όλων των ομάδων που έχουν προκριθεί στα τελικά. Όπως παράλληλα ζούμε κάθε μέρα και το Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική, βλέπουμε ομάδες φαβορεί στη συνέχεια να αποκλείονται.
2: Όπως η Γερμανία.
3: Έτσι, μπράβο. Όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δεν θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο όπως γνωρίζουμε. Εμείς πρώτος στόχος είναι από τις 4 ομάδες που συμμετέχουν στον όμιλο και προκρίνουν οι 2 σε πρώτη φάση να περάσουμε στην επόμενη φάση. Από εκεί και πέρα τρώγοντας ανοίγει η όρεξη στο ποδόσφαιρο.
2: Κατάμε το στόχο πού θα γίνουν οι αγώνες και πότε ξεκινάει, πότε είναι ο πρώτος αγώνας σήμερα.
3: Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας κάθε μέρα οι αγώνες γίνονται καταρχήν διεξάγονται στο αθλητικό κέντρο Λεσσαλέ στα πηγάδια Ξάνθης. Mm-hmm. Κάθε μέρα θα διεξάγονται σχεδόν ταυτόχρονα 4 παιχνίδια, δηλαδή τα μισά παιχνίδια των ομίλων. Σήμερα ξεκινάνε τα πρώτα 2 παιχνίδια στις 6:30 το απόγευμα και τα άλλα 2 παιχνίδια αμέσως στις 7, σε 4 διαφορετικά γήπεδα, το ένα δίπλα από το άλλο φυσικά στις εγκαταστάσεις του Λεσσαλέ. Το ίδιο ισχύει αύριο, δηλαδή οι 3 πρώτες αγωνιστικές των ομίλων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 6 του μηνός.

Λοιπόν, και πάμε εμείς τώρα να δούμε τα δικά μας. Ο Σαραίος, ο Δημήτρης Ανάκογλου, ο οποίος ξεκίνησε από τον Πανσεραϊκό, στη συνέχεια πήγε σε ΑΕΚ, Βέρεια, Άρη, Λαμία, Παναχαϊκή, επέστρεψε στο Πανσεραϊκό, αγωνίστηκε επίσης σε Μαρκό και Ελυσιακό, να γίνει το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας στα 34 χρόνια και θα ασχοληθεί πάλι με το ποδόσφαιρο, με την προπονητική, ένας από τους καλούς παίχτες που έβγαλε η ομάδα των Σερών. Επίσης, να πούμε ότι συνεχίζει στον Πανθρακικό ο Χάρης Τασίδης, ο κομωτινέος τερματοφύλακας, με καταγωγή από τα Παγκούρια Ροδόπης, γεννημένος 20 Νοεμβρίου 2001, θα φορά τη φανέλα του Πανθρακικού. Έτσι λοιπόν, μετά τον Ρούτσι ανακοινώθηκε και αυτή η ανανέωση για την ομάδα της Κομωτινής, ενώ αποκτήθηκε και ο Φώτης Σγουρής, οπότε μαζί με τον Παϊτέρη έχει κλείσει η τριάδα των τερματοφυλάκων για τον Πανθρακικό. Τώρα, την απόκτηση του Μάριου Σπυλιωτόπουλου ανακοίνωσε ο Ορφέας Ελευθερούπολης, που έχει παίξει και στο Βόλο, έχει προηγηθεί η παρουσία του στη Δόξα Μυγδαλεώνα, 18χρονος, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός και αμυντικός μέσος. Άλλη μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Ορφέα Ελευθερούπολης, του πρωταθλητή της Επσκαβάλας, ο οποίος του χρόνου θα αγωνίζει στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Εκεί όπου σήμερα έχουμε την συνέντευξη τύπου στις 7.30 το απόγευμα στην Καβάλα, στην αίθουσα Νέστος του ξενοδοχείου Galaxy, όπου θα παρουσιαστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Καβάλας, όπου είχαμε πρόσφατα τις εκλογές, ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ζόραν Στοϊνόβιτς, όπως και οι στόχοι και το αγωνιστικό πλάνο της νέας περίοδου. Περιμένουν λοιπόν οι οπαδοί το ΑΟΚ να δούνε ποιοι είναι οι στόχοι και την τοποθέτηση την οποία θα έχει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αν θα έχουμε μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι έχουμε ο Σόλων Αθηνών παίζει με τη Χαλκίδα και ο Νόμος Αθηνών με την Κατερίνη για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων σήμερα στις 18.30. Στις 7 η ώρα έχουμε Άρμα Θεσσαλονίκης Αριστοτέλης και Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης με Δημοσθένης Αθηνών. Και αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε για αυτό το πρωτάθλημα που, όπως είπαμε, θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ της ΑΕΚ Κομωτινής, όπου, όπως ανακοίνωσε μετά τον προπονητή τον Κώστα Δελιγιανίδη και οι αθλήτριες της γυναικείας ομάδας, λόγω της εξέλιξης που υπήρξε με την κεντρική διοίκηση του συλλόγου να αποφασίζει να μην κατέβει η ομάδα τη νέα σεζόν, όπως αναφέρουν, ένισαν ότι η διοίκηση δεν τη σεβάστηκε. Αντίθετα, τονίζουν ότι στάθηκαν στο πλευρό τους οι εκπρόσωποι της ομάδας, Τόλους Καραγκιωζάκης, Γιώργος Βασιλιάδης και ο προπονητής Κώστας Δελιγιανίδης. Και έτσι λοιπόν ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την ομάδα, να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο στην Super League 2, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και θέματα για το αν θα υπάρξουν play-off και play-out, όπως έχουν προτείνει αρκετές ομάδες. Μετά το τέλος των αγωνιστικών, των 30 αγωνιστικών, θα ανεβαίνει ο πρώτος, αλλά από εκεί και πέρα ο δεύτερος, οι θέσεις 2-5 θα δίνουν play-off 6 αγωνιστικών, μπαίνοντας αυτό το μίνι πρωτάθλημα με τους μισούς βαθμούς. Αυτή είναι η πρόταση. Όπως και οι θέσεις 9-14 θα υποβιβάζονται απευθείας 15-16. Από 9-14 θα πέφτουν οι δύο τελευταίες ομάδες. Οι 9-10-11 θα έχουν πλεονέκτημα έδρας, θα είναι, δηλαδή δεν θα είναι μέσα έξω στα παιχνίδια, θα είναι μονή αγώνες. Και θα έχουμε δύο ομάδες να υποβιβάζονται. Ένα πρωτάθλημα το οποίο, αν και εφόσον ισχύσει αυτό, οι ομάδες θα ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στις 11 Απριλίου και τα play-off και τα play-out θα ολοκληρώνονται στις 23 Μαΐου μαζί με τη Super League περίπου. Δηλαδή αυτό είναι το σχέδιο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η απόφαση και αύριο να πούμε πιο αναλυτικά τι θα γίνει στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2.
Λοιπόν, αυτά για σήμερα και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Με Ευαγγελία Θεοδωρίδου ξεκινήσαμε, με Γιώργο Εφρεμίδη ολοκληρώνουμε. Στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάνε τις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιγράφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλό Ακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η Αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοχλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: η απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν, χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνοι και οι οικογένειες οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ζήσιο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7, λοιπόν, καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο. Όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε τι άνθρωπος είναι, και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
1: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί, γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά.

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά. Θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ο Ριβάτης σε Φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου.

0: όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράγγι και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χτες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε περιοχή, σε ένα χωριό του Ρέθυμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού, στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Κίμωνο Σβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται το πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, ήταν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκεθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιοστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για τρία άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο τρία άτομα με δύο μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Έχει καλό μεσημέρι από το αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες, 1 ώρα και 1/4 ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες. Όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του αχλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια Παναγία, ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραχιά, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές.

0: που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη γαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να φύγει ο ΕΛΓΑ γρήγορα, να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο, και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει, και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν, μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης. Όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία, καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοηδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις βοηδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μια υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί, μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφασή τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγκαινιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγκαίνια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγκαινιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει ένα ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγκαίνια διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όκληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοχημάζουν παντού, στις στάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετήρης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όκλησης των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νείλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Άρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών Τουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Τήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον νομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή, και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική. Με αυτά τα θέματα, ως γνωστόν, τα χειρίζονται ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών, αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας, παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Το εμπόριο, όπως είπε, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της Εν Λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστέρηση και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιβεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χθες η αιτήσεις και συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου οίκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβιτο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβιτο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κοινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι το πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια συνέντευξη παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε Βίκυ ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project, έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει τα ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπός πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χώρο τέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μια σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπός σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φαίνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπός δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμβριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία του ηχητικού ο Σωτήρης Ασκανδριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Air News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτης 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μέσα από βιντεοληπτικό υλικό. Ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από τρία σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας

0: ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο που κράτει όπου νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό, δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
0: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35.8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
4: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
5: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
3: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
0: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
2: Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έρθουν.

0: Φτάσαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το έμφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρο και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
1: Δυστυχώς έχασε τη ζωή.
0: Όλα αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα η αστυνομική της Αντιδημοκρατικής, Γρηγόρη, ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο νεύτερο ρεπόρτερ μας, στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε εκείνη. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με κυμμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που φτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεολογικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
1: Ναι, ακούσαμε και τον γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Air News το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
2: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Το αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
1: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Air News και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι έρευνες ναι, συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο τρία άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και για τις τρεις περιπτώσεις.
1: Mm-hmm. Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, στην άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
2: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλώς σου μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
3: Καλώς μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε, διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
1: Άρα στο Ιπποκράτειο λοιπόν, παραμένουν 3 λοιπόν.
3: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3, ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική, η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσάρισε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Νέστορα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει για την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουδιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, της Θεσσαλονίκης.
1: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσα είναι σχετικά περιορισμένες. Είναι κάτω από 5% δυτή στην Κάρπαθο, στον σταθμό του αστροσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη Τσάκη Ράξη με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία. Αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Είναι ένα τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω και πριν από λίγες μέρες, είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια από την Κρήτη και νότια από την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
1: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Όχι τέτοιους σεισμούς. Το ελληνικό τόξο έχει τις μεγαλύτερες μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Με τα πιθανού σεισμούς. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη της τάξης του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γένεση ενός 5,2 προς το μόνο αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
1: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε.
4: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τώρα τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Ένα 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυμμική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλα τεστάρια, εφόσον μείνει εκεί η κατάσταση. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές. Τι γίνεται στον στερισμό από μόνη της, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 για το σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
5: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
1: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
7: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
1: Για τρομοκράτες που κινούνται ανάδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάββας Αναστασιάδης.
8: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένεκους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
1: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
9: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι. Μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
1: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της νέας τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
10: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
1: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
11: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άντια Νιάδη, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον Πρέσβη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της, να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών, όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε ότι σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή, από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες τις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
1: κινητοποίηση.
12: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και τον Ρουβίκονα που εξήγηλε ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Θεοδωρίδης, ο Παύλος Βαρνάκης ερωτητής είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε γενέα συνδικαστή. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνουν δικαιοσύνη. Πρέπει το ΑΒΓ αδίκημα.
1: Τώρα έχουμε, έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΟΝΕΔ και την Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο.
12: Ρώτησα εγώ λοιπόν αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα τη Ιταλία που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές των εξερχές αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου κορυφαίου στελέχους χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το Πιτσίκο, Μουσικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, την κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυμα συλλαλητήρια κατά δημοκρατίας, θέλοντας να μην είμαστε Ιταλικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση που ανέλαβε την πρωτοβουλία η Νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναία Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ. Ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις, και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία. Πάλι μέσα αντιπαράτηση με την τρομοκρατία.
1: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
13: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Τον ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
14: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την βία που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
15: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόριο, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
1: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
17: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
15: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
18: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
15: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
15: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
1: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Τηλιανός Φωτόπουλος.
19: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
20: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκπλήσωμαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
5: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρω του για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι, θα αναμετάβλητες συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35% στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
1: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
21: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
1: Δίνεται ένα τέλος λοιπόν. Πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες, είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκηνά και τον διοικητή της ΑΔΕ, όπου από ό,τι ακούσαμε η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
21: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Το νέο σύστημα, ναι.
21: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να κλείσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
1: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι διάμεσοι στην εκαδοβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα των σε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
16: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
1: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, που θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κύριε Σικύριο, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Στελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε καιρός τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
3: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασε εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα, και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς σε απεργία για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Σάνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσουμε προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν οι διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, για το πλοίο Κατερίνη Πή αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρι Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
4: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει. Έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 28 λεπτό, έδειξε ότι δεν το έχει. Αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πώς είναι και το παρατζούκλι τους. Και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση.
6: Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηξη στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα, μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουν μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
6: και
1: πράγματα?
6: Τα δύο. Και τα δύο. Mm-hmm. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
1: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρι Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά, μόνος του ουσιαστικά?
6: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρι Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία εσωφάριση και μετά το ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκληση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία, δεν ξέρω αν γίνει και πρώτο σκόρερ. Ο Χάρι Κέιν το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά, πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρι Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς. Πορτογαλία-Κροατία. Δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας. Και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά στην Αιγαία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτίριων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή τη Λατινική Αμερική, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
7: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
7: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενέι, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, από τους 98,1 και 91,2, αλλά και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5 και από την Οριστιάδα στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Το μπαρέρ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 από Δευτέρα και Παρασκευή. Διότι το Σαββατοκύριακο ως αξιοπρεπές και μάλιστα τεμπέλικο ραδιοφωνικό μπαρ κλείνει και αφήνει τα άλλα μπαρ να δουλεύουν. Να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε και θα τελειώσουμε μάλλον σήμερα έτσι με ένα φοβερό, με κομμάτια, με ένα φοβερό κοκτέιλ που έχει συσταθεί από διάφορα συστατικά που το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι το funky και το blues. Όπως εδώ ο Bryce Janney που τον ακούσαμε, ένας Αμερικανός κιθαρίστης και τραγουδιστής των blues από την Iowa, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από νεαρή ηλικία παίζοντας αρχικά στο οικογενειακό συγκρότημα που είχαν φτιάξει οι γονείς και τα αδέρφια του, λεγόταν The Janney Way. Πριν ακολουθήσει μια οικογενειακό συγκρότημα που είχαν φτιάξει οι γονείς και τα αδέρφια του, λεγόταν The Janney Way.

και το συγκεκριμένο κομμάτι αναδεικνύει την τεχνική του Τζένι στο groove και τον αυτοσχεδιασμό, χαρακτηριστικά που τον έχουν καθιερώσει στην underground blues σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Country Fever, το οποίο είναι το εναρκτήριο κομμάτι του solo album του με τίτλο Blues in My Soul, πάλι Brass Janney. Κυκλοφόρησε το 2010. Οι στίχοι του τραγουδίου περιγράφουν την ανάγκη φυγής στην Ήπεθρο και την ηρεμία της επαρχίας, ενώ μουσικά το κομμάτι συνδυάζει το βαρύ ηλεκτρικό ήχο της blues κιθάρας και εδώ με ρυθμούς που παραπέμπουν κυρίως στο στυλ του Texas Blues. Γρήγορα κιθαριστικά σόλα και η χαρακτηριστική βραχνή φωνή του Bryce Janney θα μας κάνουν συντροφιά για τα επόμενα 4 περίπου λεπτά.

αυτός ήταν ο Big Daddy Wilson. Ένας Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός των blues. Καταγωγή είχε από την Βόρεια Καρολίνα, North Carolina. Και αυτός ανακάλυψε τα blues ενώ υπηρετούσε στον Αμερικανικό στρατό στη Γερμανία, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα, αναπτύσσοντας μια σημαντική καριέρα στην ευρωπαϊκή σκηνή, αν και Αμερικανός. Αυτό είναι το Where You've Been So Long. Περιλαμβάνεται στο συνεργατικό άλμπουμ με τίτλο Get On Board, το οποίο κυκλοφόρησε το 2004 σε συνεργασία με τον κιθαρίστα και μουσικό Doc Foss. Τόσο το κομμάτι όσο και ολόκληρος ο δίσκος χαρακτηρίζεται από έναν ακουστικό λιτό και βαθιά ριζωμένο στα root blues ήχο. Συνδυάζει την εκφραστική ζεστή φωνή του Wilson με τα παραδοσιακά κιθαριστικά riff του Doc Foss και φυσικά τη συμμετοχή του κοινού, διότι είναι γραμμένο καθ' όλη τη διάρκεια ενός live. Από εκεί δηλαδή το ξεσήκωσαν και το βάλαν στο άλμπουμ. Και είναι ένα τραγούδι που το παίζει ο Big Daddy Wilson σε όλα τα live του, ή τουλάχιστον πάρα πάρα πολύ συχνά, όπως το λέει και στην εισαγωγή. Τώρα θα πάμε στους Fat Function, ένα 9 μελές αμερικανικό συγκρότημα από το Madison, το Wisconsin. Δημιουργήθηκαν το 1996 από φοιτητές μουσικής και έγιναν γνωστοί για την μίξη αυτή που κάνουν στα soul και στα rhythm and blues στοιχεία, βάζοντας έτσι ένα απαλό στρώμα funk και μια έντονη χρήση πνευστών. Εμείς θα ακούσουμε το Well Run Dry, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους You Talking To Me, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 2001 και επανακυκλοφόρησε με διεθνή διανομή το 2004, χαρίζοντάς τους την ευρύτερη αναγνώριση, παγκόσμια σχεδόν. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί δείγμα του χορευτικού funk στυλ που θέλει το group να περάσει και βασίζεται σε ένα στιβαρό ρυθμικό τμήμα, τον μπάσο και τα τύμπανα δηλαδή, περίπλοκες συνορχιστρώσεις των πνευστών και soul φωνητικά. Είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν ολόκληρο το δίσκο και όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ μπορείτε να τα ακούσετε στο Bar Ert, στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ που έχουμε στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Just In Case. Λοιπόν, ένα κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία smooth jazz, Latin jazz και όλο αυτό το fusion περιλαμβάνεται στο προσωπικό άλμπουμ του κιθαρίστα, συνθέτη και παραγωγού Παόλο Μεντόζα με τίτλο Just In Case. Είναι γνωστός ο Μεντόζα για την πολυπλοκότητα των ορχιστρώσεων που φτιάχνει, την τεχνική του στην ηλεκτρική κιθάρα. Υπογράφει τη σύνθεση και την εκτέλεση αυτού του κομματιού, πλαισιωμένος από session μουσικούς που αναλαμβάνουν το ρυθμικό κομμάτι και τα πνευστά, που είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Ολόκληρος ο δίσκος κινείται σε ένα μελωδικό και ταυτόχρονα ρυθμικό ύφος με έντονες funk επιρροές, αναδεικνύοντας τον αυτοσχεδιασμό και τα καθαρά κιθαριστικά σόλο που αποτελούν το σήμα κατά τεθέν της μουσικής ταυτότητας του Μεντόζα. Και τώρα, μιας και μιλάμε για funk και σε αυτό το κοκτέιλ το σημερινό υπάρχει διάχυτο το συστατικό του funk. Πάμε να ακούσουμε και το θρύλο, τον Godfather of Soul, τον ένα και μοναδικό James Brown, το Papa Don't Take No Mess. Είναι ένα funky κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1974 ως single και περιλαμβάνεται και στο διπλό studio album του James Brown με τίτλο Hell. Είχε βγει την ίδια χρονιά. Το τραγούδι γράφτηκε από τον James Brown σε συνεργασία με τον Fred Westley και τον John Starks και τον Charles Bobbitt, ενώ αποτέλεσε την τελευταία του επιτυχία, που νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο τραγούδι που έβγαλε, που έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών Rhythm Blues Charts και παρέμεινε εκεί για 2 εβδομάδες. Στην ηχογράφηση του κομματιού και του δίσκου συμμετέχει η περίφημη μπάντα του, η JB's, με τις χαρακτηριστικές ενορχιστρώσεις των πνευστών από τον Fred Westley και το ρυθμικό επαναλαμβανόμενο funk groove της κιθάρας και του μπάσου να υποστηρίζουν τα δυναμικά αυτοσχεδιαστικά φωνητικά του James Brown.

Αυτός ήταν ο Χένρικ Φρέσλαντερ, ένας διακεκριμένος Γερμανός blues κιθαρίστας και τραγουδιστής βέβαια, και γράφει και κομμάτια και ηγείται του προσωπικού του σχήματος του Χένρικ Φρέσλαντερ Band. Έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για την κιθαριστική του δεξιοτεχνία και ικανότητα και βέβαια συμμετέχει σε περιοδίες δίπλα σε θρύλους του είδους. Για μία περίοδο όποιος πιο πολύ μεγάλο όνομα από την Αμερική έρχονταν στην Ευρώπη έπαιρνε αυτό το group για να παίξει τα κομμάτια του για λόγους οικονομίας, για να μην κουβαλάνε ολόκληρη μπάντα από την Αμερική. Και τους θεωρούσαν αξιόπιστους ώστε να παίξουν τα κομμάτια τους. Δύσκολο για μπλουζίστες που έρχονταν είτε από το Σικάγο είτε από τη Λουιζιάννα κλπ. Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε λέγεται Point of View, περιλαμβάνεται στο studio album Recorded by Martin Mascheifer, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 και ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο τρόπο παραγωγής του, καθώς ο Φρέσλαντερ ηχογράφησε μόνος του σχεδόν όλα τα όργανα και τα τυμπάνα και τον μπάσο και τα φωνητικά, εκτός από ορισμένα μέρη των πλήκτρων. Το τραγούδι κινείται σε ύφος σύγχρονου blues με έντονα μελωδικά στοιχεία. Βασίζεται σε ένα σταθερό mid-tempo ρυθμικό μοτίβο και αναδεικνύει τα εκφραστικά σόλο της ηλεκτρικής κιθάρας που χαρακτηρίζουν και το σύνολο του συγκεκριμένου δίσκου. Τώρα θα πάμε στον Daniel Castro, έναν καταξιαμένο Αμερικανό blues κιθαρίστα και τραγουδιστή από το San Francisco. Το σχήμα του λέγεται Daniel Castro Band. Έχει διαμορφώσει έναν αναγνωρίσιμο ήχο επηρεασμένο από θρύλους όπως ο Albert King, ο BB King. Το τραγούδι Cold Hearted Woman θα ακούσουμε και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του με τίτλο No Light in the Mirror. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2003 και θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές δουλειές της δισκογραφικής του πορείας. Το κομμάτι είναι ένα κλασικό εκρηκτικό blues, το οποίο βασίζεται σε ένα αργό υποβλητικό ρυθμικό μοτίβο και αναδεικνύει την τεχνική του Castro στα παρατεταμένα γεμάτα συνέστημα κιθαριστικά solo και τα στιβαρά φωνητικά, στοιχεία που κυριαρχούν και αυτά σε ολόκληρο το δίσκο. Εσείς συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, έχουμε μπει στην τελευταία ευθεία για το τέλος πλέον και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και βέβαια και στο ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου.

Αυτός ήταν ο Alvin Youngblood Heart. Έτσι λέγεται αυτός ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και κιθαρίστας από το Oakland της Καλιφόρνια. Έγινε γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του 90 για την ικανότητά του να αναβιώνει τα παραδοσιακά blues των περιοχών του Mississippi, ενσωματώνοντας παράλληλα στοιχεία από rock, folk και άλλων ειδών έτσι αμερικάνικες παραδοσιακές μουσικές, πολλές φορές δηλαδή τα συνδυάζει με bluegrass, με country κλπ. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Motivational Speaker, είναι το μόνιμο εναρκτήριο τραγούδι του studio album του Alvin Youngblood Heart, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005. Όλος ο δίσκος, καθώς και το συγκεκριμένο κομμάτι, σηματοδοτούν μια στροφή σαν πιο βαρύ ηλεκτρικό blues και southern rock ήχο, ξεφεύγοντας από το αμυγός ακουστικό στυλ των προηγούμενων δουλειών που είχε κάνει, με κυρίαρχα στοιχεία τα δυναμικά ρίφ της ηλεκτρικής κιθάρας, αλλά και αυτή την γρεζάτη φωνή του Heart. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα, διότι η ώρα μας πήρε χωρίς να το καταλάβουμε, είναι από έναν καταξιωμένο ουαλικής καταγωγής Καναδό κιθαρίστα, τον Philip Size. Είναι γνωστός για τον εκρηκτικό του ήχο που συνδυάζει το hard rock με τα ηλεκτρικά blues και μάλιστα έχει διατελέσει και μέλος των συγκροτημάτων του Jeff Healey και της Melissa Etheridge, προτού ακολουθήσει όλο καριέρα. Το κομμάτι Morning Star θα ακούσουμε και θα είναι και το τελευταίο για σήμερα και περιλαμβάνεται στο studio album του με τίτλο Stream Roller, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012 με την βοήθεια, την παραγωγική βοήθεια του Dave Cobb. Το τραγούδι αποτελεί μια δυναμική μπαλάντα που κινείται σε blues και ψυχεδελικές φόρμες, όπου το rhythm section του σχήματος υποστηρίζει τα γεμάτα πάθος φωνητικά του Σέις και τα παρατεταμένα δεξιοτεχνικά σόλο της κιθάρας του, στοιχεία που δίνουν τον τόνο σε ολόκληρο το δίσκο και που θα το απολαύσουμε κι εμείς. Καθώς θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους εσάς, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη τα μέλη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ψάχνουν για DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών των εμπριστικών φωνικών χτυπημάτων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κάμερες της περιοχής και οι συνεργοί που ήταν σε αυτοκίνητο, όπως και 3 άτομα με δικυκλά. Στις 3 επιθέσεις, οι δράστες φέρονται να έδρασαν με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τον ίδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Νέστορα ίσως χρειαστεί να κάνει πλαστική εγχείρηση εξαιτίας των εγκαυμάτων που υπέστη. Οι 3 από τους 4 τραυματίες, όπως είπε ο Υφυπουργός, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο εντός της ημέρας. «Το γκαζάκι ήταν η σφαίρα τους, εγώ και η κόρη μου θα σταθούμε δυνατοί», είπε στην ΕΡΤ ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας. Κάποιοι προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε δολοφονικές επιθέσεις, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Η βία της άκρας αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου», είπε στην ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης. «Άνανδροι τρομοκράτες δολοφόνησαν μια αθώα γυναίκα, δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατικές ενέργειες στην πατρίδα μας», σχολίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ για τους εμπρισμούς έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα δεν θα κοπούνε. Για όσους προέρχονται από τον δημόσιο, η σύνταξη είχε κοπεί στο 35% μετά την τριετία και τώρα θα επιστρέψει στο 70%. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τους μηχανικούς να επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις για το πώς ένα ολόκληρο κτίριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία στο σημείο, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση. Στη Βόνιτσα ανασύρθηκε η σωρός του 40χρονου από το φαράγγι τρίφου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο φίλος του που είχε καλέσει το 112. Θρίλερ στην Ελαφόνισο με επιβατικό πλοίο που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ άνδρας που κολύμβησε επιβιβάστηκε εμπλό. Η καταγγελία αποκάλυψε επικίνδυνους ελιγμούς κατά την πρόσθεση, ενώ επιθεώρηση εντόπισε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι να πιστοποιηθεί η αξιοπλοεία του. Στη διεθνή επικαιρότητα, αδιανόητη υπόθεση στο Οχάιο με 16 παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 18 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε απομονωμένο σπίτι. Τα παιδιά φέρεται να παρέμεναν για τουλάχιστον 4 χρόνια στιβαγμένα σε ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς να πηγαίνουν σχολείο και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα. Ορισμένα παρουσίαζαν σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα, κάποια δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν καθόλου, ενώ ένα 18χρονο κορίτσι δεν μπορούσε καν να πει το όνομά του. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν ως αποτρόπαια στη συνθήκη που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, όπου υπήρχαν ακόμη και ανθρώπινα περιτώματα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 2 γονείς των παιδιών, καθώς και ο παππούς και η γιαγιά τους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι. Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν η αστυνομία ερευνούσε διαφορετική υπόθεση στην περιοχή. Η ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο της Δαμασκού το απόγευμα της Πέμπτης, με τις αρχές να αναφέρουν ότι υπάρχουν θύματα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 4:30.
2: Teatro di Roma, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε για το τρίτο με... Όπα, σιγά.
1: Είχα βάλει δυνατά για το τραγούδι που άκουσε και νωρίτερα.
0: Α, σ' άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Αρέσει στη μικρή ο Teddy Swims, οπότε ακούω και εγώ αναγκαστικά. Τι να πω, όχι.
0: Όχι,
1: βέβαια. Κάτι ξέρει εσύ από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Πάτε το μηδέν, ναι.
0: Παιδική χαρά, κούνιες πάτε.
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Κάνετε κούνια μαζί.
1: Όχι και μαζί πια.
0: Όχι, ναι.
1: Μεγάλωσε.
0: Πόσο μεγάλωσε?
1: 8.
0: Τι μεγάλωσε, 8.
1: Εντάξει.
0: Μεγαλώνει μετά τα 20.
1: Μεγάλωσε για να μπαίνουμε στην κούνια μαζί, δηλαδή. Εντάξει, αυτό όπως κάναμε και στο παρελθόν. Που πάλευα να μπαίνουμε στις παιδικές για να την κρατάω αγκαλιά. Και αυτή έβγαινε νωρίτερα στην αγκαλιά της μαμάς και εγώ πάλευα.
0: Ακόμα.
1: Έπεφτε ο ήλιος, η νύχτα εκεί. Εγώ εσύ, πάλευα, ναι, να βγω από την. Ήμουν κολλημένος.
0: Τα λέω γιατί παιδική χαρά εγώ πήγαινα.
1: Ναι.
0: 20.
1: Αλλά εντάξει, έχουν περάσει και κάποια χρόνια.
0: Και ήταν και δύο, ένα στο άλλο, έπρεπε να τρέχω. Μια από το ένα, μια από το άλλο. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλα νέα.
1: Έτσι κάνει και ο Θόδωρος ο Φελάνης.
0: Ναι.
1: Τρέχει μια από τον ένα, μια από τον ένα, μια στον ένα, μια στον άλλο.
0: Δεν
1: τους προλαβαίνει. Μια ο Άρης, μια ο Πάκου, μια ο Πάκου, μια ο Άρης.
0: Ο Ηρακλής.
1: Και ο Ηρακλής φυσικά, ναι, ναι, δεν ξεχνάμε. Απλά ήμουν λίγο επηρεασμένο από την προηγούμενη κουβέντα. Γιατί
0: νόμιζα μόλις... για τα παιδιά του, λες, γιατί μεγάλωσαν και αυτονού τα παιδιά, δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: ότι
1: ρε, για
0: τα πάει στις
1: κούνες. Για το ρεπορτάζ λέω τώρα εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί,
0: για το ρεπορτάζ τρέχουμε όλοι. Δεν τρέχει μόνο ο Θοδωρής. Θοδωρή, μας ακούς, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Μην ξεχάσετε, ναι, τον Ηρακλή. Έχουμε και νέα Ηρακλή σήμερα.
1: Ναι, είναι τρίτεκνος ο Φελάνης. τρίτεκνος. Έχει πάω κάρι Ηρακλή, τρίτεκνος, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε καταρχήν από ό,τι είδαμε πριν από... ναι. Ανανέωσε ο
1: Ταϊρής
0: στον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής έχει μεταγραφεί.
2: Ναι. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη του ΠΑΟΚ και έχουμε και το ματς σήμερα, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Ρουμανία-Ελλάδα, εθνική ομάδα, η οποία θέλει να κάνει ένα βήμα προς τον τελικό προορισμό. Ποιος είναι αυτός? Το παγκόσμιο κύπελλο του 2027 θα γίνει στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι.

0: Ρουμανία-Ελλάδα λοιπόν στις 7 σήμερα ζωντανό από την Ερτένα για την πέμπτη αγωνιστική αυτή η προκριματική. Είμαστε στην πρώτη φάση των προκριματικών αγώνων. Η Ελλάδα δηλαδή σήμερα με νίκη προκρίνεται και μαθηματικά στην επόμενη φάση.
1: Εκεί όπου μεταφέρει τους βαθμούς από ό,τι ξέρω. Μπράβο. Αλλά θέλει νίκη και με την Πορτογαλία το Σάββατο. Μπράβο. Για να πάρει παραπάνω βαθμούς. Ναι.
0: Για να πάρει παραπάνω βαθμούς, γιατί όπως είπες τους μεταφέρει και στην επόμενη φάση. Δεν παίζει ο Μίτογλου, είναι τραυματίας, εκτός και ο Καλαϊτζάκης και ο Φλιώνης έχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ είναι η αποστολή. Την Κυριακή, το επόμενο παιχνίδι δηλαδή, μετά τη Ρουμανία, θα γίνει στην χώρα μας με την Πορτογαλία, στην έδρα της ΑΕΚ, στα Ανολιώσια, σαν Ελαρένα λέγεται τώρα το γήπεδο, απέναντι στην Πορτογαλία, Κυριακή στις 7.30 αυτό το παιχνίδι. Είπαμε, η Ελλάδα με νίκη, αν τα καταφέρει σήμερα, απέναντι στην αδιάφορη Ρουμανία, δεν έχει καμιά ελπίδα πρόκρισης. Αν τα καταφέρει, περνάει στην επόμενη φάση και εκεί θα παλέψει για να είναι στην τελική φάση του μπάσκετ που θα γίνει.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ βέβαια ότι δεν θα περάσουμε, εντάξει, από αυτόν τον όμιλο. Ναι. Είπαμε θέλουμε δύο νίκες, αλλά το βασικό είναι να περάσουμε και από τον επόμενο. Εκεί φαντάζομαι θα έρθουν να βοηθήσουν.
0: Θα γίνει ένα γκρουπ, Θόδωρε, 6 ομάδων, οι 3 περνάνε. Και εγώ πιστεύω ότι τώρα κάποιες από αυτές θα είναι. Το επόμενο γκρουπ θα είναι και η Ισπανία μέσα, μάλλον, όχι μάλλον, θα είναι σίγουρα η Ισπανία, θα είναι η Γεωργία, θα είναι η Ουκρανία που είναι οι καλύτερες ομάδες σε σχέση με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία που παίζουν. Ναι. Θα δυσκολέψει δηλαδή κάπως, αλλά και πάλι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να είμαστε φυσικά ξανά στο μουζομπάσκετ. Τώρα ναι. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Είπατε ήδη, αναφέρατε, η τελευταία είναι από την πλευρά της ΚΑΕ. Πάω με ένα βιντεάκι, ανακοίνωσε ότι παραμένει ο Μπριν Ταϊρή. Ήταν μια μορφή μεγάλη, η οποία πέρσι έτσι άφησε, έβαλε τη σφραγίδα του στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, γιατί ήταν ο πρωταγωνιστής σε πολλά παιχνίδια, γενικότερα πολύ καλή σεζόν για τον Μπριν Ταϊρή. Τα βρήκανε με τον ΠΑΟΚ, μίλησε με τον Τρινκέρι, θα είναι και την επόμενη χρονιά στο ρόστερ της ομάδος. Επίσης, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μάκιντάιρ. Έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Είχε 12,6 πόντους, 4,5 rebound, 7 assist ανά παιχνίδι. Μία ακόμη ενίσχυση λοιπόν για τον Ολυμπιακό την επόμενη χρονιά. Ο Άρης χθες το βράδυ ανακοίνωσε τον Ντίμι Τρίγεβιτς. Καλή μεταγραφή κι αυτός. Έπαιζε στην Bayern, στην Ευρωλίγκα δηλαδή, φέτος, με πολύ καλές επιδόσεις. 11 πόντους στην Ευρωλίγα και 4,1 assist. Και γενικότερα ένας παίκτης, αυτός ο Δημητρίγεβης που πήρε ο Άρης, ο οποίος έχει παίξει στη Βαλένθια, έχει παίξει στην Αρμάνη, στην Μπαρσελόνα. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη, στην θέση 1 για τον Βασίλη Σπανούλη. Και έκανε μεταγραφή και ο Ηρακλής, την ανακοίνωσε σήμερα, Τζέιλεν Λεκιού, ο Αμερικανός, γεννημένος το 2000, με ύψος 1,93. Πέρσι έπαιξε στην Τουρκία. Αυτό το όνομα θα προσπαθήσω να το πω, αλλά Πουγιούκ Σεκμετζέ. Σεκμετζέ, ναι. Με 15,7 πόντους. Και πριν από την Τουρκία έπαιξε και στο Ισραήλ με την Χάποελ Αφούλα. Γενικότερα είδαμε και κάποια βιντεάκια. Ο παίκτης φαίνεται να είναι επίσης μια πολύ καλή λύση για τον Ηρακλή. Και γενικότερα σε όλη την πορεία του είχε καλή παρουσία. Αυτές οι ανακοινώσεις από τις ομάδες μέχρι στιγμής για τα μεταγραφικά. Παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω για το Μπογκδάνοβιτς που συζητήθηκε, νομίζω έμεινε στο NBA ή κάνω λάθος.
0: Έμεινε στο NBA, ήταν ένας από τους στόχους που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί είχε μια καλή σχέση ο προπονητής, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον παίκτη. Τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στο ξεκίνημα της καριέρας του. Είχαν συνεργαστεί και στην Φενέρ. Είχε αναπτυχθεί αυτή η φημολογία. Όμως από την πρώτη στιγμή όλοι έλεγαν ότι ήταν πολύ δύσκολο να φύγει από το NBA. Οπότε δεν τίθεται για την ώρα θέμα. Έχουμε κάποιες ειδησούλες από το NBA. Αν έχουμε χρόνο, αν θέλετε.
1: Βεβαίως. Σ' ακούμε.
0: Ναι. Με το που έφυγε από το Αντετοκούμπο για να πάει στο Μαϊάμι, είχαμε κάποιους βανδαλισμούς σε μια τυχογραφία που έγινε στο κέντρο του Μιλγουόκι. Την είχε κάνει ένας καλλιτέχνης και μάλιστα έπιανε πολύ μεγάλο χώρο. 3-4 ορόφους, δηλαδή σε ύψος, θέλω να πω, μια τεράστια τυχογραφία. Κάποιοι με το που ανακοινώθηκε η αποχώρησή του DPI στο Μαϊάμι, πήγαν και γράψανε πάνω σε αυτό το τοιχογραφία. Πήγε γρήγορα όμως ο καλλιτέχνης, ο οποίος είχε αναλάβει αυτό το καλλιτεχνικό έργο, να αποκαταστήσει την τάξη, και το δείξαν από τα μέσα ενημέρωσης αμερικάνικα, πως έτσι αμέσως είχαμε αυτή την αντίδραση των φιλάθλων. Τελικά βλέπεις ότι παντού υπάρχουν αυτά τα συστήματα.
1: Αυτό βλέπω. Ναι. Γιατί λέμε, μόνιμα λέμε, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Αυτά μόνο στην Ελλάδα δεν γίνονται.
0: Γίνονται και αλλού.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Το NBA, βασικά αυτό το οποίο επικρατεί το τελευταίο διάστημα είναι αυτή η ανταλλαγή που πρόκειται να γίνει ανάμεσα στους Boston Celtics και τους Philadelphia 76ers. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς οι Celtics δίνουν με αλλαγή τον Jaylen Brown. Ήταν από τους κορυφαίους παίκτες των Celtics τη χρονιά που έφυγε, με καταπληκτικά. Όλα αυτά να τον ανταλλάσσουν και να πάρουν τον Paul George και κάποιες επιλογές των draft. Όλοι ψάχνουν να δουν και μέσα και από πίσω. Δεν μπορούμε και εμείς αυτή τη στιγμή να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις για τους λόγους που επέλεξαν την Boston Celtics να κάνουν αυτή την αλλαγή με έναν καταπληκτικό παίκτη που είχαν στο ενεργητικό τους. Κάποιοι το συνδυάζουν, εντάξει, με την επιστροφή του Tatum, ότι δεν χωράνε. Δεν νομίζω όμως ότι ισχύουν κάτι τέτοιου είδους δικαιολογίες. Γι' αυτό. Αυτή είναι η είδηση που κυριαρχεί, και αυτό το οποίο περιμένουμε να μάθουμε, φίλες και φίλοι, είναι την επόμενη ομάδα του LeBron James μετά το διαζύγιο που είχε με τους Los Angeles Lakers.
2: Κάτι, εγώ τον είδα τον LeBron James, τον είδα με φανέλα της Μπανταλώνα, με φανέλα της ΑΕΚ, με φανέλα της Γαλατάσαρα, της Τσιμπόνα, δεν ξέρω. Μόνο με φανέλα του ΠΑΟ και του ΆΡΕ και του Ηρακλή δεν τον έχω δει ακόμα, δηλαδή.
0: Ήταν ένας αστεϊσμός, ένα καλαμπούρι που έκανε το BCL, η διοργάνωση του BCL, η οποία με αφορμή, ας πούμε, όλο αυτό το σούσουρο που γίνεται για το πού θα καταλήξει, είπε γιατί να μην καταλήξει σε μία από τις ομάδες μας, δηλαδή τις ομάδες του BCL, και τον έβαλε τον LeBron James με φανέλα της ΑΕΚ, της Μπανταλώνα, της Άλμπα Βερολίνου, ομάδες δηλαδή που παίζουν στη διοργάνωση του BCL. Εντάξει, τα κάνουν αυτά οι διοργανώσεις, καλοκαίρι είναι, το κλίμα είναι κάπως πιο ανάλαφρο, ψαρίσματα χρειάζονται, είναι απαραίτητα, και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και φάνταστα, όπως του BCL. Γι' αυτό λοιπόν τον είδες με φανέλες τέτοιων ομάδων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω τα είπαμε όλα. Σήμερα 7 η ώρα το παιχνίδι,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: της Εθνικής.
0: Πολύ σωστά.
1: Από την ΕΡΤ1. ΕΡΤ1 ή ΕΡΤ2. Νομίζω ΕΡΤ1 είναι το παιχνίδι.
0: ΕΡΤ1 κατά 99% ελπίζω να μην έχω κάνει
1: λάθος. Ναι, και εγώ. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Θοδωρή.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Άσε το τραγούδι λίγο, Απόστολε, για να χορέψω ταγκό με το Δημήτρη.
1: Όχι, δεν είναι ταγκό. Ποια άκου καλύτερα.
0: Να ακούσω.

0: έβλεπα το πρόγραμμα των αθλητικών αναμετρήσεων που έχουν τηλεοπτική κάλυψη.
1: Ναι.
0: Σήμερα και έτσι όπως το έχουν γράψει το Ρουμανία-Ελλάδα, μου φάνηκε σαν να αγωνίζονται και οι δύο χώρες για το Μουντιάλ. Έτσι ήταν ακριβώς με την ίδια γραμματοσειρά, με το ίδιο τέτοιο. Δεν υπήρχε σχεδόν καμία διαφορά με τις ομάδες, τις ποδοσφαιρικές.
1: Ναι.
0: Και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν τώρα, ας πούμε, να φεύγαμε από εδώ σε μισή ωρίτσα, στις 5. Και
1: στις
0: 7
1: να παίζαμε παιχνίδι,
0: παιχνίδι Ρουμανία Μουντιάλ.
1: Για τη φάση των 16. γιατί γέλασες?
0: Είσαι ένας μικρός Βελζεβούλης, για να μην σε πω χειρότερα.
1: Και θα βλέπαμε τον Μπακασέτα.
0: Στο 19, εντάξει.
1: Ναι.
0: Σιγά μην βλέπαμε κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Αφού τα έχουμε πει, παιδιά, οι προπονητές, αυτούς που ξέρουν εμπιστεύονται. Όσο καλός και να είναι ο άλλος, άμα δεν καθίσει εκεί να παιδευτεί με τον προπονητή του, δεν θα του δώσει κλειδιά.
1: Πάντως,
0: θα πάει με την σιγουριά.
1: Έχει και ο Γιωβάνοβιτς πολλά κολλήματα, μια και το γύρισε στην εθνική ομάδα, αλλά τα κολλήματα που είχε ο Ρεχάγκελ δεν τα είχε κανείς. Και όμως του βγήκαν όλα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν πήρε
0: τώρα, εκ των υστέρων, τι να πεις για το Ρεχάγκελ, δεν μπορείς να πεις
1: τίποτα. Εκ των υστέρων δεν μπορεί να πεις τίποτα, αλλά το θέμα είναι ότι έπαιρνε παίκτες οι οποίοι όχι δεν έπαιζαν στις ομάδες τους, δεν είχαν ομάδα. Δεν είχαν ομάδα, νομίζω δύο δεν. Ο Καψής, μπράβο. Δεν είχε ομάδα, σωστά. Ο Αποστόλης τα θυμάται όλα. Είναι νεότερος, είδες και η μνήμη του είναι κορυφαία.
0: Είναι λίγο λοιπόν, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στα ποδοσφαιρικά.
1: Δεν είχαν ομάδα. Και όμως αυτοί οι παίκτες του βγήκανε όλοι ένας προς έναν. Εντάξει, όλοι και γκολ βάλανε και αμυντικά λειτουργήσαν και τα πάντα κάνανε. Αλλά αυτά δεν σου βγαίνουν πάντα, θα σου βγουν μια φορά.
0: Πάντως, Ρουμανία-Ελλάδα σε περίπτωση που έπαιζαν, ας πούμε, όχι μπάσκετ που θα παίξουν σε 7, αλλά ποδόσφαιρο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, το λες και θα ήμασταν ευχαριστημένοι, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ευχαριστημένοι.
0: Θα είχαμε περάσει από τη φάση στο νομίζω και θα παίζαμε τώρα στους 32 για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες με τη Ρουμανία, δηλαδή. Και
1: το να προκριθείς για μένα στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο από το να πας καλά σε ένα τέτοιο Μουντιάλ με Κουρασάο, IT και όλες αυτές τις ομάδες.
0: Αν φαγωθήκατε με το Κουρασάο και την IT, τι έχουν, ρε παιδί μου, οι ομάδες? Μια χαρά είναι.
1: Θέλω
0: εντάξει.
1: Να πω, υπάρχουν ομάδες οι οποίες σε αυτούς τους ομίλους μπορούσες να, δηλαδή, να είσαι στη διάδα ή στην τριάδα και να προκριθείς στη φάση των 32 και από εκεί και πέρα να κάνεις και μια νίκη. Το έχει κάνει η εθνική μας ομάδα παλιότερα, έτσι. Και από δικά της λάθη δεν προκρίθηκε στους 16. Ο Αποστόλης θα θυμάται με τον Σάντος η χρονιά και δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα που μας απέκλεισε και ήμασταν πολύ καλύτεροι. Χάσαμε και πέναλτι. Τι κάναμε σε εκείνο το παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά πάλι από δικό μας λάθος δεν προκριθήκαμε στους 16. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτή η εθνική που έχουμε σήμερα, αν έπαιζε στο Μουντιάλ, μπορούσε να πάει καλύτερα από ό,τι πήγε. Με την Κώστα Ρίκα, μπράβο. Χάσαμε τώρα, αποκλειστήκαμε από την Κώστα Ρίκα σε ένα παιχνίδι που ήμασταν πολύ καλύτεροι.
0: Λοιπόν, αλλά κάτσε να δούμε βασικά λίγο ποιοι συνεχίζουν.
1: Τι ποιοι συνεχίζουν?
0: Ποιοι παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζουν την περιπέτειά τους στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, Πινέδα συνεχίζει με το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Προκρίθηκε το Μεξικό.
1: Βεβαίως.
0: Το ίδιο και ο Σάντσες.
1: Βεβαίως.
0: Από τον ΠΑΟΚ. Ο Ελκαμπή Μαρόκο προκρίθηκε. Προκρίθηκε βεβαίως το Μαρόκο. Επιθετικός του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Ο Ράχμαν Μπάμπα με την Γκάνα, όχι.
1: Είναι,
0: πότε σήμερα παίζει?
1: Όχι, σήμερα αύριο.
0: Αλλά ναι, δεν έχει τελειώσει ακόμα η δική μου περιπέτεια.
1: Σήμερα είναι οι αγώνες και αύριο δεν έχει άλλους. Αυτή είναι η φάση των 32. Ναι.
0: Φακούντο Πελίστρι με την Ουρουγουάη, επιθετικός.
1: Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε.
0: Αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Α, λοιπόν. Χαρά σε Ευαγγέλα του Παναθηναϊκού, θα γυρίσει ο Πελίστρι.
1: Ναι, σε διακοπές είναι τώρα.
0: Σαμουέλ Μουτουσαμί, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μέσος του Ατρομήτου.
1: Τώρα, το Κονγκό τώρα.
0: Η Αγγλία το
1: απέκλεισε.
0: Φιλοδόρησε με δύο και το απέκλεισε. Γκαέλ Κακουτά, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μεσοεπιθετικός ΑΕΛ.
1: Και αυτός στο Κονγκό αποκλείστηκε τώρα.
0: Ναι, όπως και ο Μπατουμπινισίκα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αμυντικός επίσης στη Λάρισα. Λαφών.
1: Οι παίκτες δηλαδή που.
0: Αρχικά
1: που είχε,
0: παραμένει ο Λαφών τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, έχει φύγει ο Λαφών, τελείωσε. Αλλά οι παίκτες που είπες από τη Λάρισα ήταν αυτοί που παίζαν στο Κονγκό.
0: Ναι, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Από τη Λάρισα και ήθελε να προκριθεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη δηλαδή, όχι, δεν έχω τίποτα με τη. Η Λάρισα υποβιβάστηκε.
0: Côte d'Ivoire, Αλμπάν Λαφών. Τότε παίκτης του Παναθηναϊκού, τώρα πια δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Ο Ταρέμι, οι πληροφορίες λένε ότι η ομάδα έχει επιστρέψει και στο Ιράν κιόλας μετά τον αποκλεισμό.
1: Βέβαια θα επιστρέψει. Τι
0: έτσι
1: θα κάνει, ναι.
0: Παραμένει
1: τζάμπα αποκλειστική και το Ιράν. Θα μπορούσε να έχει προκριθεί χωρίς ήττα.
0: Καλά, το Ιράν είχε και τώρα εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε το, δεν είχε και την καλύτερη της αντιμετώπισης από άποψη φιλοξενίας. Δηλαδή το να περιμένουν 8 και 10 ώρες στα σύνορα, γιατί η βάση τους ήταν στο Μεξικό, για να περάσουν στις ΗΠΑ και όχι δεν έχετε βίζα, και όχι αυτός ποιος είναι, και όχι τσιμπάμε δύο παίκτες για να τους ανακρίνουμε.
1: Ναι, τους έκαναν το ένα, τη ζωή δύσκολη και τη δίκαιο.
0: Πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: δύσκολη. Ναι. Και ας έμπαινε ο Ιφαντίνος, και ας μπήκε ο Ιφαντίνος στα αποδυτήρια για να τους δώσει συγχαρητήρια για την παρουσία του στα γήπεδα τώρα. Εντάξει, να ναι. Τα λέμε όλα.
1: Ο Ιφαντίνο μπήκε γιατί αυτός μεσολάβησε έτσι ώστε να μπορέσει να πάει και το Ιράν να παίξει, αλλά από εκεί πέρα όντως το να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, και μιλάμε τώρα για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, έτσι δεν μιλάμε για... τι ψάχνεις τώρα.
0: Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Κριστιάν Ραμίρες με καταγωγή από το Εκουαδόρ αποκλείστηκε
1: και αυτός.
0: Όπως επίσης αποκλείστηκε και ο μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς Τζέρεμι Αντονίσε, ο οποίος αγωνίστηκε με τα θρυλικά, έτσι όπως εξελίσσεται στο Μουντιάλ, χρώματα του Κουρασάου, που σας αρέσει και τόσο πολύ.
1: Έχουμε παίκτη στην Ελλάδα από την εθνική ομάδα του Κουρασάου.
0: Και από την ΑΕΤ έχουμε.
1: Και από την ΑΕΤ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ποιον?
0: Τον Πιερό. Εκτός αν η ΑΕΚ κατάφερε και τον αποδέσμευσε. Δεν νομίζω. Ναι. Πιερό. Ένα ψηλό παιδί.
1: Ναι, τον θυμούνται, το ξέρω.
0: Επιθετικό
1: ναι,
0: της ΑΕΚ, ναι.
1: Παίζει, από την ΑΕΤ είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εθνική ομάδα.
0: Εκτός και αν τώρα, επειδή εδώ βλέπω ΑΕΚ Ρίζεσπορ, τώρα δεν το ξέρω, εκτός αν έχει πάρει ήδη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Μην μπορεί αν να βρει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας ναι. του, ή αν έχει πάει δανεικό στη Ρίζεσπορ. Ναι. Αυτή είναι.
1: Αυτή είναι.
0: Οι περισσότεροι έτσι. Συνεχίζουν. Έτσι.
1: Οι καλοί.
0: Ναι, οι περισσότεροι συνεχίζουν.
1: Αυτοί
0: ναι.
1: που ξεχωρίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι ως ξένοι. Αλλά εντάξει, δεν εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή δεν βλέπω ούτε παίκτη από την εθνική Ολλανδίας, από την εθνική Γαλλίας, από την εθνική Γερμανίας, από την εθνική
0: εσύ, Θόδωρε, πού να παίξεις, Βελγίου. Πού να παίξεις, παίξεις,
1: μισό λεπτό, γιατί
0: τώρα.
1: Να μην πάρεις, τι, δεν μπορεί να πάρεις ένα παίκτη ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιο παίκτη από να πάρεις από την εθνική Γερμανίας.
1: Ή από την εθνική Βελγίου
0: ή
1: και από την
0: Αγγλία,
1: εθνική Ολλανδίας. Ναι, και από την εθνική Αγγλία.
0: Αυτή είναι, τι να σου πω, 50 εκατομμύρια μίνιμουμ είναι.
1: Άσε, με στεναχώρησες τώρα, καλύτερα να μην μου τα έλεγες.
0: Γιατί?
1: Αυτούς τα βλέπουμε και του χρόνου. Εγώ περίμενα. Πού είναι οι καλοί, αυτοί που θα φτάσουν.
0: Όταν λέγανε δηλαδή μουντιαλικές μεταγραφές, εσύ τι περίμενες δηλαδή. Να φέρουμε τον Τόμας Μιουλέγα, ας πούμε, ή ναι. δεν ξέρω, τον Γιώχαν Κρόιφ στα νιάτα του. όχι, βγείτε, φίλε. Θέλω να το κάνεις έτσι όπως το έκανες τις δύο προηγούμενες φορές. Έτσι βγαίνουμε. Τίτλοι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Πόρτα-πόρτα οι ερευνές της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κάμερες της περιοχής. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε διαμαρτυρία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμάσκου. Τέλος την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Η Κεραμέως αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί για εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις και απόπειρες ανθρωποκτονίας. Από τη φυλακή έδινε εντολές ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Τουλάχιστον 18 νεκροί από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Υπόθεση Κώστα Λέξη στο Οχάιο. 16 παιδιά ζούσαν επί χρόνια σε ένα δωμάτιο σε άθλιες συνθήκες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One το υπτάμενο παλάτι των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, για το γύρο των 32, επειδή το σχολιάζαμε πριν εκτός αέρα, εκτός από τα σημερινά παιχνίδια, τα οποία όπως είπαμε είναι Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία, στις 6 το πρωί αυτό, έτσι, Πορτογαλία, Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και στις 10 Ισπανία, Αυστρία, υπάρχουν άλλοι 3 αγώνες που γίνονται αύριο. Αυτή είναι, δηλαδή Αυστραλία, Αίγυπτος στις 9 αύριο, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, και Κολομβία, Γκάνα στις 4:30. Και τέλος, στη συνέχεια ξέρουμε και όλους τους αγώνες για τη φάση των 16, που ήδη ξέρουμε Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, όπου το σχολιάζαμε πέρσι νωρίτερα και με τον Αποστόλη, και Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Μέχρι στιγμής αυτές τις ομάδες τις γνωρίζουμε ήδη, και από τους αγώνες τους σημερινούς και τους αυριανούς θα βγουν και τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 16. Είναι παιχνίδια τα οποία βεβαίως μετά έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν φαβοροί, έτσι, σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα πάνε αυτοί οι αγώνες. Τώρα, εκτός από τους αγώνες του Μουντιάλ, να πούμε ότι είχαμε και τένις, το είπαμε λίγο στην αρχή με τον Τσιτσιπά που αποκλείστηκε, αλλά σήμερα αγωνίζεται σε λίγο στις 5 παρα 10 η Μαρία Σάκαρη με την Καμίλα Ραχίμοβα. Mm-hmm. Παιχνίδι για τον δεύτερο γύρο και αυτό του Wimbledon. Καθότι αποκλείστηκε ο Τσιπάς, θα δούμε πώς θα πάει και η Σάκαρη στο σημερινό παιχνίδι. Και όπως λέει,
1: έχει δίκιο τώρα.
0: 5 παρα 10 λεπτά.
1: Ο άνθρωπος ξέρει εδώ και ξέρει. Τένις. Φυσικά. Όχι, ξέρει. Περιμένει, συντονίζεται. Εμείς του λέμε 3 η ώρα και μετά από φτάνει 3 η ώρα περιμένει να δει. Συγγνώμη, 3 και 4.
0: Τι ώρα λέγαμε χθες ότι θα ξεκινήσει ο Τσιπάς?
1: Μέσα στην εκπομπή, και τελικά τι ώρα ξεκίνησε, δεν
0: 8 και μισή.
1: 8.30 ξεκίνησε.
0: 8.30, ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αν δεν έχουν γήπεδο, γιατί δεν φτιάχνουν γήπεδο, ρε παιδί μου. Καλά, το Wimbledon μιλάμε τώρα, ναι, στο μεταξύ. Έτσι.
0: Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα ξεκινήσει μέσα στην εκπομπή? Ναι, ξεκίνησε τελικά στις 8.30 το παιχνίδι του με τον Τζόκοβιτς.
1: Να σου πω, στοιχηματικά μπορούμε να το παίζουμε αυτό?
0: Ποιο?
1: Δηλαδή να βρούμε μια εταιρεία και να παίζουμε ότι δεν θα ξεκινάνε ποτέ στην ώρα του τα παιχνίδια του τένις. Ποτέ. Ναι. Τι λέει η επίσημη, 3 η ώρα? Όχι. Δεν θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Και να αυξάνεται η απόδοση ανάλογα με την καθυστέρηση. Δεν είναι 1/4, θα έχει ένα.
0: Ναι.
1: Μισή ώρα, 1/25 θα 25, πηγαίνει. Ναι.
0: Ναι.
1: Φτάνει στο 10 ώρες, ας πούμε, μετά θα φτάνει 12 ή 20 απόδοση.
0: Ναι. Σωστό, δεν ξέρω, να ρωτήσω, γιατί δεν είμαι και εγώ ειδικό σε αυτά. Αν μπορεί να παίξει κάτι τέτοιο. Ναι, είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Λοιπόν, επίσης για τον ΠΑΟΚ είπαμε, για τον Παναθηναϊκό δεν είπαμε, ότι και αυτός πήγε καλά σε αυτό το φιλικό με την Χέλμουντ Β' ομάδα, στη Β' κατηγορία της Ολλανδίας παίζει, 4-0, με 2 γκολ από τον Αντίνιο, 1 από τον Τετέι και 1 από τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έβγαλε μάτια στο φιλικό αυτό, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις οι προπονητές περισσότερο θέλουν να δούνε κάποιους παίκτες και τίποτα περισσότερο. Είναι, όπως είπαμε, αυτή την εποχή πιασμένη ουσιαστικά και από την δυνατή προπόνηση την οποία κάνουν. Παναθηναϊκός, που επίσης μπαίνει πολύ νωρίς στη φάση, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, 23 και 30 Ιουλίου, όπως και ο ΠΑΟΚ στο Europa League έχει τους αγώνες, και φυσικά θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος απέναντι στις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει.

0: Και αυτό που λέει ο Αποστόλης, ο Κοσμόγλιος, στο Δημήτρη, ότι δηλαδή λες θα πάει να δω έναν αγώνα τένις, έτσι, δεν έχεις στο σπίτι σου Νόβα, ναι, και θες να πάει να το δεις έξω. Η Νόβα τα δείχνει τα παιχνίδια.
1: Στο Wimbledon ή γενικά μιλάμε τώρα.
0: Του Wimbledon για παράδειγμα.
1: Άρα, στο, άρα αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στους Γάλλους. Που θέλουν να δουν, ναι,
0: ναι.
1: Δεν τους λυπάμαι τους Γάλλους. Να περιμένουν εκεί στο Λιοπύρι 4 ώρες.
0: 4 ώρες.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Καθόλου δεν τους λυπάμαι. Και να βρουν και ωραίες δικαιολογίες. Δεν κατάλαβα. Ω, mon chéri, άργησε το Wimbledon, να λένε έτσι.
0: Και όχι, αλλά πες ότι θες να πας να δεις 4 ώρα αγώνα και ξαφνικά ξεκινάει 8.30.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τι θα κάνεις.
1: Εξαρτάται. Αν είναι για το Wimbledon, θα κάνεις υπομονή. Αν είναι για κάποιο άλλο τέτοιο, θα σκεφτείς τι εναλλακτικές έχεις.
0: Ναι, κοίταξε, στα μικρά τουρνουά δεν γίνεται αυτό, γιατί εκεί είναι λίγοι οι αθλητές και οι αθλήτριες και οι ώρες είναι πιο προγραμματισμένες, έτσι, δηλαδή είναι πιο εύκολο. Αλλά στα μεγάλα τουρνουά, τα Grand Slam, δηλαδή όπου είναι και οι αθλητές και οι αθλήτριες πολύ περισσότεροι, αν δεν υπάρχουν τα πολλά γήπεδα για να γίνουν οι αγώνες, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Τώρα, επειδή μου είπες νωρίτερα και για τον Λαφόν του Παναθηναϊκού, που δεν είναι πια στον Παναθηναϊκό, να σου πω ότι οι τερματοφυλάκες του Παναθηναϊκού είναι ο Πένια και ο Τσάβες. Δηλαδή, χθες έπαιξε ο Πένια ένα ημίχρονο και ένα ημίχρονο έπαιξε ο Τσάβες. Οι υπόλοιποι που παίξανε το Καλάμπρια, ο Τσάπρας, ο Κάτρης, ο Ίγκανσον, ο Τουμπά, ο Λάβδας, ο Μπινιάρης, ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 17, επειδή ρώτησες προηγουμένως, είπες ότι ο ΠΑΟΚ πήγε με πολλά παιδιά στην προετοιμασία από τις μικρές κατηγορίες, και ο Παναθηναϊκός πήρε το Λάβδα, πήρε τον Μπινιάρη. Εντάξει, έπαιξε και ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά και ο Τσέριν και ο Σιώπης και ο Γιάνγκουσιτς, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Ζαρουρί, ο Αντίνιο, ο Τετέι και ο Παντελίδης.
1: Πάντως,
0: μεταγραφές δεν υπήρχαν από αυτούς που πήρε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Okay. Πάντως, επειδή το αναφέραμε και προηγουμένως όσο ήμασταν εκτός αέρα, οι Μεξικανοί δημοσιογράφοι, μάλλον όχι όλοι, υπάρχουν Μεξικανοί δημοσιογράφοι οι οποίοι θεωρούν, και αυτό αναπαράγεται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ελληνικά σήμερα, ότι όχι μόνο το ενδιαφέρον της Atlas για τον Χόρχε Σάντσες είναι ζεστό και υπαρκτό, η μεταγραφή ουσιαστικά έχει κλείσει με τον δικέφαλο του Βορρά τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να έχει ανάψει το πράσινο φως και να απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σάντσες από τον ΠΑΟΚ στην Atlas. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο αναμένεται είναι πως το deal θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό λένε οι Μεξικανοί. Και αναπαράγεται σε ελληνικά μέσα ενημέρωση, σε ελληνικά site αθλητικού περιεχομένου.
0: Οι Μεξικανοί για την πρόκριση με 2-0 τώρα την τελευταία, βγήκαν στους δρόμους 1 εκατομμύριο άνθρωποι και 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους πανηγυρισμούς. Δηλαδή πανηγυρίζουν και σκοτώνονται στο Μεξικό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα είναι τραγικό βέβαια, αλλά όταν μιλάμε για Μεξικό δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση.
1: Atlas Guadalajara είναι η ομάδα η οποία όχι απλά ενδιαφέρεται, φαίνεται ότι τον έχει κλείσει κιόλας. Θα δούμε.
0: Σοβαρά, το έχεις τσεκάρει?
1: Εντάξει, είπα ότι αναπαράγεται από ελληνικά μέσα και επικαλούνται Μεξικανούς δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ μάλλον της συγκεκριμένης ομάδας.
0: Για να δούμε. Τα περιμένουμε να το δούμε.
1: Κοντός Ψαλμός, αλληλούια.

0: Μιας που μιλάμε για ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο και στον Άρη, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΡΙΣ ότι ο Γιάννης Γιαννιώτας θα λογίζεται ως παίκτης των Κιτρινόμαυρων και την επόμενη
1: περίοδο
0: σεζόν,
1: ναι.
0: Καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας του Άρη με τον έμπειρο Εκστρέμ. Και ο κύριος Γρηγορίου, τώρα αν θυμάμαι τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο να το λέει, είχε ζητήσει την παραμονή του Γιαννιώτα. Είναι 33 χρονών, για έναν ακόμα χρόνο θα αγωνίζεται με τα Κιτρινόμαυρα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι ακραίος μέσω επιθετικός. Σήμερα υπέγραψε το καινούργιο του συμβόλαιο μέχρι του χρόνου του καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 27.
1: Ναι, oh, τώρα μια χαρά. Να σου πω ότι ο Τσιτσιπάς φεύγει από το Γουίμπλετον με 146.000 ευρώ. Κέρδισε μόνο ένα παιχνίδι, αυτά είναι τα χρήματα τα οποία πήρε. Δεν ξέρω αν τα βρίσκεις πολλά ή λίγα.
0: Μισό λεπτό θα σου πω. Κάτσε μισό λεπτό.
1: 146. Η Σάκαρη μέχρι τώρα έχει εξασφαλίσει 92.000 ευρώ. Και αν προκριθεί και στον δεύτερο γύρο, τα χρήματα στις γυναίκες είναι λιγότερα, 146.000 ευρώ. Έτσι.
0: Πόσα πήρε ο Στέφανος?
1: 146.000
0: ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι καλό το ποσό.
0: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε όσα βγάζω εγώ σε 5 χρόνια.
1: Σε 5 χρόνια.
0: Ναι. Με ένα ματς το Wimbledon.
1: Με ένα ματς. Ναι, θες να μάθεις πόσα θα πάρει ο νικητής του Wimbledon, του Άνδρες.
0: Θα πάρει 2-3 εκατομμύρια. 10.
1: 4.
0: 4.
1: 4.
0: Okay.
1: Και ο ηττημένος.
0: 2,5.
1: 2.
0: 2.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι καλά. Καλά είναι.
0: Καλά
1: νομίζω.
0: Είναι, μια χαρά,
1: ναι.
0: Είναι.
1: Παίζεις ένα 2-3 βδομαδούλες και παίρνεις 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: 5 χρόνια. 5 φορολογικές δηλώσεις, ένα μάτς του Wimbledon είναι τελικά. Πώς τα φέρνει έτσι.
1: Η ζωή. Θα έμενες και στο Μονακό αν ήσουν τενίστας.
0: Για ένα μάτς του Wimbledon, σιγά μην πάω να νοικιάσω στο Μονακό, για να μου τα πάρουν όλα κατευθείαν.
1: Κάτι δεν θα
0: πήγαινα. Σε ένα ξενοδοχείο, πάνω σχεδόν, bed and breakfast.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινα, θα έπαιζα, θα έφευγα μετά.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, φυσικά, ναι. Δεν.
1: Είναι πολλά τα λεφτά πάντως που ξοδεύουν και οι.
0: Εντάξει, προφανώς, ναι. Τώρα κάνουμε και πλάκα.
1: Εννοείται.
0: Έχει και. Δεν έχει και κάποια χρηματική είσοδο. Δεν έχει και κάποιο φύ για να πάρεις μέρος.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να έχεις χορηγούς στα πρώτα χρόνια για να μπορείς να μεταφέρεσαι συνέχεια, να μετακινήσεις σε όλο τον κόσμο για να μπορείς να ξεκινήσεις να παίξεις τους αγώνες. Έτσι. Εδώ, χθες μιλούσαμε, θυμάσαι, με τον Σταύρο τον Τάλα, τον βολεϊμπολίστα, mm-hmm. που ασχολείται με τον beach volley, για να μπορεί να φτάσει στην πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ούτε ομοσπονδία, ούτε πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν στηρίζεται από πουθενά. Πρέπει να βρει χορηγούς, να φτιάξουν team προπονητικό για να μπορεί να του στηρίξει και να πάνε. Πρέπει να ανέβεις δηλαδή ψηλά για να μπορείς να έχεις.
0: Αλλιώς θα ήταν εύκολο, ρε παιδί.
1: Άλλο αυτό το πακέτο. Ναι, και
0: θα πηγαίναν όλοι, θα παίζανε ένα ματσάκι, θα βγάζανε 150.000 και θα αράζανε, ναι. 5 χρόνια μετά.
1: Αυτά, εντάξει. Τα λέω γιατί κάποιοι γελάνε με το. Και λένε πού έφτασε Σιγάτη, τι έχει κάνει ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη. Αυτά που έκαναν δεν μπορούν να τα κάνουν κάποιοι άλλοι ούτε στον ύπνο του. Ούτε στον ύπνο του, όχι στον ξύπνιο του.
0: Λοιπόν, κύριε Φάνη, τι κάνετε, Λίβερπουλ, δεν βλέπω τίποτα. Μια χαρά τα πάμε, έτσι. No news, good news που λένε και οι Αμερικά. Όσο δεν ακούγεται τίποτα, τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα. Είναι ο επίσημος εδώ.
1: Fan Club.
0: Είναι το επίσημο κανάλι ενημέρωσης που έχω ανοίξει με Αγγλία για τους
1: εντάξει,
0: κόκκινους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, για τη Λίβερπουλ.

0: Τώρα εκτός αθλητικών με τη flyover, πώς πάμε, προχωράνε τα έργα?
1: Φαντάζομαι πως προχωράνε. Έχω να περάσω πάρα πολύ,
0: πάρα
1: καιρό,
0: πολύ καιρό. Και εγώ έτσι το αποφεύγω τώρα το καλοκαίρι, γιατί με την είσοδο και των τουριστών, όλοι αυτοί που έρχονται από τις χώρες της τριγύρω, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία κλπ, γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση και πλέον μπλοκάρουν πολύ πιο εύκολα.
1: Αυτό όταν μπαίνω για να δω την κίνηση και με βγάζει κατευθείαν στην Αθήνα, ενώ μπαίνω συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή βλέπω Παράδεισος, Πολύδροσο, Ριζάριος. Πού είμαι? Μετά βλέπω Άνω Χαλάνδρη, Βρυλίσια. Σας παρακαλώ, έχω ναι. κατέβει πολύ νότια. Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν,
0: ανέβα πιο ψηλά.
1: Δεν
0: ανέβα.
1: Ενδιαφέρομαι.
0: Ανέβα.
1: Εντάξει, έχει την κίνηση της περιφερειακής λόγω έργων. Και επίσης βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην.
0: Πες μου να ξέρω από πού να φύγω.
1: Δεν βλέπω σε έξοδο. Σε είσοδο βλέπω. Βλέπω στην είσοδο της πόλης από Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Εκεί η Βούλγαρη έχει
0: ναι.
1: πολύ μεγάλο τέτοιο, πολύ μεγάλη επιβάρυνση και η Εγνατία και η Καραμανλή, με συγχωρείτε, και επίσης στο Φίνικα.
0: Στο Φίνικα, ναι.
1: Στο Φίνικα, η Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα που οδηγεί προς την πόλη και εκεί και έχει θέμα.
0: Η ναι. περιφερειακή προς Χαλκιδική από Καφτατζόγλιο.
1: Η περιφερειακή...
0: Από Νέα Εγνατία προς Χαλκιδική.
1: Πάρτε να δε, έχει τα 2-3 σημεία εκεί που θα χαμηλώσει λίγο την ταχύτητα. Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει ναι.
1: Αυτό είναι. Ψυχραιμία.
0: Ναι.
1: Okay. Η κίνηση η περίεργη είναι από αυτούς που μπαίνουν στην πόλη. Δηλαδή είναι από τον Κόμβο και φτάνει σχεδόν μέχρι το φανάρι στη Βούλγαρη. Όχι, μέχρι την 25 Μαρτίου μέσα. Είναι κατακόκκινο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να σε πάω και σε μια άλλη είδηση που έρχεται από τον Καναδά, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Για έναν 11χρονο ο οποίος πέθανε από λύσα, από νυχτερίδα. Έτσι, βέβαια θα μου πεις αυτό το στην Ασία και στην Αφρική δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε σπάνια. Συναντάται συχνά, έτσι, και από ό,τι διαβάζω χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο. Αλλά στον Καναδά πραγματικά έκανε εντύπωση, με την έννοια ότι είχε πάρα πολλές δεκαετίες να εμφανιστεί η λύσα και να πεθάνει και αγόρι, έναν 10χρονο αγόρι από λύσα. Αλλά είναι κάτι το οποίο, αυτό που δεν γνώριζα είναι ότι εντάξει, άμα προλάβεις και κάνεις το αντιλυσικό εμβόλιο, όλα καλά. Αν δεν το προλάβεις, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει γιατριά. Από ό,τι βλέπω, μέσα σε από 7 έως 17 μέρες καταλήγει.
1: Το εμβόλιο είναι η σωτηρία.
0: Το εμβόλιο. Ναι, ναι, το εμβόλιο είναι η σωτηρία. Και βέβαια στην Ελλάδα έχουμε ευτυχώς πολλά χρόνια να εμφανιστεί από το 2014 κρούσμα λύσας, και από ό,τι ξέρω και παλιά που υπήρχε στις Αλεπούδες ρίχνανε με αεροπλάνα τροφή με αντιλυσικό.
1: Δολώματα.
0: Δολώματα, αυτό.
1: Ρίχνανε δολώματα κόκκινα, τα οποία βέβαια είχαν και την απαραίτητη σήμανση σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος τα πλησίαζε και τα έβρισκε για να μείνει μακριά.
0: Ναι.
1: Και ρίχνανε όχι μόνο σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ρίχνανε και σε περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί λέγανε ότι είναι εισαγόμενη η συγκεκριμένη νόσος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Η Ελλάδα δεν έχει κρούσματα.
1: Δεν είχε, αλλά
0: έχουν δυστυχώς οι Βαλκάνιες χώρες γύρω μας.
1: Οπότε ρίχνανε και στη Βόρεια Μακεδονία κατόπιν συνεννόησης. Έτσι, δεν μπαίνανε πρωτοβουλία οι άνθρωποι.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: εννοείται.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Ρίχνανε και εκεί και νομίζω ότι κάπου λειτουργήσε όλο αυτό, γιατί έχω ειδησιογραφικά 5 χρόνια να
0: ασχοληθείς.
1: Να ακούσω ότι επαναλαμβάνεται η διαδικασία ή ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι. Βεβαίως γλιτώνουμε από μία ασθένεια. Εμφανίζονται άλλες ασθένειες. Τώρα μην πιάσουμε για τις ασθένειες που εμφανίστηκαν και αποδεκάτησαν το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της χώρας τη χρονιά που πέρασε. Άστο αυτό, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Κτηνοτρόφοι το ξέρουν.
0: Το οποίο λένε ότι δεν αγγίζει τον άνθρωπο βέβαια, αλλά καταστρέφει όλο το ζωικό βασίλειο.
1: Και τον αγγίζει τον άνθρωπο ποικιλοτρόπος,
0: ναι,
1: όχι την υγεία του.
0: Αγγίζει την τσέπη του.
1: Αγγίζει
0: ναι,
1: την τσέπη του.
0: Και
1: την οικονομία.
0: Και την οικονομία, βεβαίως. Ναι, ναι. Άμα θανατώνονται χιλιάδες και εκατομμύρια ζώα, και ειδικά μιλάμε για πρόβατα, έτσι. Δηλαδή εκεί αυτό το κεφάλαιο, το ζωικό κεφάλαιο, αγγίζει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως, εντάξει, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με τις αρρώστιες και με τις ασθένειες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι είναι και οι λαγοκέφαλοι, έτσι. Δεν,
1: στα σαγόνια δεν του λαγοκέφαλου.
0: Δεν με ρώτησες αν συνάντησα κανένα λαγοκέφαλο που πάω για μπάνιο.
1: Εγώ τώρα ψάχνω να δω, θα δω τα σαγόνια του Καρχαρία, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, να πάρω ιδέες για να γυρίσω στην παραλία. Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου.
0: Ψάχνω κάθε μέρα να
1: ελληνική
0: στο πω.
1: Παραγωγή.
0: Στην επανομή στον ποταμό, κολυμπάω, ναι, τουλάχιστον 100, 200, 500 μέτρα. Ψάχνω να βρω λαγοκέφαλο να στον φέρω εδώ.
1: Ναι.
0: Να δεις και τα σαγόνια του.
1: Εγώ θέλω να σου συστήσω την πιο ασφαλή μέθοδο ψαρέματος του λαγοκέφαλου που ξέρω, δυναμίτης. Ούτε ψαροντούφεκο, ούτε κίνδυνος να σε κάνει. Τσουπ, ρίχνεις το στικάκι μέσα.
0: Ναι.
1: Σε φαντάζομαι έτσι όπως είσαι και όλο ζωσμένος εδώ με στικάκι αδυναμίτιδας. Όχι τρικάκι, στικάκι.
0: Εγώ...
1: Να μπαίνεις στο βαρκάκι, κουπί,
0: ναι,
1: γιατί είναι και στα βαθιά κιόλας.
0: Όχι,
1: ανάβεις...
0: εγώ ψάχνω στα ρηχά με τα χέρια μου.
1: Γιατί
0: χέρια.
1: Είσαι τόσο extreme, Θόδωρε Χατζηπαντελή, και όλη την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μάλλον μαζί εδώ. Σε θέλω τέτοιο. Δε.
0: Προσπαθώ.
1: Μην ψάχνεις λαγοκέφαλους με τα χέρια.
0: Λες να έρθω με κανένα δάχτυλο λιγότερο.
1: Όχι, δεν δηλαδή, ναι, δεν.
0: Γάντια.
1: Πληροφορίες λένε ότι φτέρνα. Φτέρνα πάνε και.
0: Από πίσω. Είναι ύπουλα δηλαδή. Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ξέρω,
0: να έχω το νου μου. Να έχω το νου μου. Εντάξει.
1: Επίσης να ξέρετε ότι δεν θα σας πληρώσουν μάλλον ιδιώτες.
0: Όχι, μόνο οι επαγγελματίες πληρώνονται ακριβώς. Ναι.
1: Η επικήρυξη ήταν για επαγγελματίες ψαράδες. Οπότε μην σας μπαίνουν ιδέες για το πώς μπορείτε να βγάλετε μεροκάμα το φέτος,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι. Δεν θα σας πληρώσει κανένας.
0: Και και
1: μην ασχοληθείτε.
0: Και πιάσαμε ένα λαγοκέφαλο ένα κιλό. Γιατί αυτοί οι μικροί βγαίνουν στις παραλίες συνήθως. Οι μεγάλοι είναι στα 100 μέτρα βάθος.
1: Ναι, πλάκα πλάκα μικρή, αλλά έτσι και τώρα το λέμε και ψυχραιμία.
0: Δεν τους πλησιάζεις. Ναι.
1: Μην πλησιάσετε γιατί είναι δηλητηριώδη.
0: Ναι. Και αυτό, και σε δαγκώνουν.
1: Πλύνετε λίγο τα χέρια, ναι, και πάτε λίγο
0: άμα,
1: πιο πέρα.
0: Άμα προσπαθήσεις δηλαδή να τον πιάσεις, μπορεί να σε δαγκώσει. Εννοείται φυσικά.
1: Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου.
0: Τέτοιες εξυπνάδες δεν κάνουμε.
1: Χάρηκα.
0: Κι εγώ. Δημήτρης Κουντζόπουλος,
1: Θόδωρος
0: Χατζηπαντελής, Αποστόλης Κοσμόγλου. Μας άντεξε για 2 ώρες.
1: Ναι, χαλαρά κιόλας, έτσι.
0: Και λοιπόν, πήρε μέρος και στη συζήτηση.
1: Λήξαμε,
0: ότι...
1: λήξαμε καθυστερήσεις. Ναι, πάντα το κάνει αυτό. Η συμβολή του είναι καθοριστική. Καθοριστικότατη, θα έλεγα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο Παρασκευή. Εδώ με αυτό το team πάλι στον 102-352.
0: Ναι. Και θα δώσουμε αύριο και νέα προγνωστικά, όχι αυτά που δώσαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, καλά, μην το δένεις και ορκό, κάτσε να πληρώ. Τι είπα, δεν θα το πω. Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη στο Δρυμό σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 άτομα. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά όμως σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε και στην Στρογγυλή Άρτας. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 για όσους είναι στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκένωσης. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αέρια μέσα. Εικόνα της φωτιάς δίνουν τα ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις σε Τούμπα και Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κύριος Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νιφούδης δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θατώντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Κεραμέως αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, γνωστή ως ΔΥΠΑ, για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου ως την 31η Ιουλίου και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια 6 μηνών έως 4 ετών. διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών, δρομολογεί λιμενική αρχή Νεάπολης Βοϊών για το περιστατικό με το επιβατικό οχηματαγωγό στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα, το οποίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο άνδρας που επιβιβάστηκε στο πλοίο, κολυμπώντας, είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του. Από την έκτακτη επιθεώρηση διαπιστώθηκε βλάβη στην δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθε μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοίας. Βαρύτατες κατηγορίες για δράση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 10 συλληφθέντων οργανωμένων οπαδών. Η δίωξη περιλαμβάνει 8 κακουργήματα και 8 πλημελήματα. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε κυρίως στη Δυτική Αττική από τον Αύγουστο του 2025, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ ορισμένα δικήματα διώκονται με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου για την οπαδική βία. Αντιμέτωπη με νέο σχίσμα βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Το Βατικανό αφόρησε 6 επισκόπους που ανήκουν στο υπερσυντηρητικό κίνημα των Λεφευριανών, καθώς η αδελφότητα αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ποντίφικα και προχώρησε σε παράνομες χειροτονίες νέων επισκόπων στην Ελβετία. Συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση κατά της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου σε προστατευόμενη περιοχή. Επένδυση που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, εκτοξεύοντας αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και βουλευτές. Η αστυνομία ανέφερε 9 τραυματίες αστυνομικούς και αδιευκρίνιστο αριθμό συλλήψεων. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να κινείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα γύρω ορεινά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό σας δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
2: Μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
2: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

με πλοία, με πατίνια, πεζή αν γίνεται, να πάμε σε μία παραλία. Ελάτε εδώ να σας δροσίσουμε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Παύλα Βραχνιασμένη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Φάνης Ολιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη και στην Πιερία, ξέρουμε, και στην Καβάλα και στη Δράμα και στις Σέρες και στη Λάρισα και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και φυσικά και στο εξωτερικό και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο και στη Σουηδία, και ελάτε στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις στον 102. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης 33 βαθμοί. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αναφορικά με την κίνηση. Πέμπτη τώρα, 2 Ιούλη, τώρα δεν έχουμε πρόβλημα, διότι νωρίτερα είχαμε, γι' αυτό είπα τώρα. Πέμπτη 2 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και άπτομαι έτσι της ευκαιρίας, δράτομαι μάλλον της ευκαιρίας, για να πω έτσι την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Δέλκο, που τον ακούσατε νωρίτερα, ο οποίος και αυτός έχει ένα πρόβλημα με τη φωνή του, και φυσικά να το ευχηθούμε τα καλύτερα και περαστικά. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα άτια, δηλαδή World UFO Day, UFO Day. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με αφορμή το περιστατικό του Roswell, και μάλιστα οι λάτρεις των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα στον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Νάτι και οι γενιοφόροι, ελάτε να αγαπηθούμε, darling.

Καλησπέρα, λέει Βαρύτωνη, ραδιοφωνική μας φίλη. Είτε με βαριά φωνή είτε όχι, μας κρατάτε την καλύτερη συντροφιά. Να σε καλά, ρε φίλη Αθηνά. Επίσης, μου αρέσει και το άλλο που μας στείλατε από καλοκαιρινά, λέει φλερτ. Με κυνηγάνε μόνο τα κουνούπια και μένα το ίδιο. Και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα, αλλά κυρίως γιατί έχει air condition. Ελάτε εδώ που είναι δροσερά, στο άκου να δεις, στον 102 της R3. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102, στο 6930-078-228 και αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης ή αν θέλετε προπαρασκευούλας 2 του Ιούλη και φυσικά μιλάμε κατευθείαν στο 2313-338-420. Άκου να δεις, η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά έχει ξεκινήσει, πλέον βρισκόμαστε και επίσημα στην τελική ευθεία για την παράδοση του έργου και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η 3η 28η του Ιούλη αποτελεί αυτή τη στιγμή την επικρατέστερη ημερομηνία και για τα εγγένεια αλλά και για την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Με την ολοκλήρωση βέβαια της διαδικασίας θα κλειδώσει οριστικά, αφού δηλαδή ληφθούν τις επόμενες μέρες όλες οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, θα κλειδώσει και οριστικά και η ακριβή ημερομηνία παράδοσης του έργου στο επιβατικό κοινό. Πρακτικά η επέκταση προς την Καλαμαριά προσθέτει στο δίκτυο 4,78 χιλιόμετρα νέας υπόγειας γραμμής, 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Έρχονται και οι τυπές mod, διότι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Κατήρι. Δεν χαλάμε, θέλουμε τις παραγγελιές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ελάτε, είπαμε, να δροσιστούμε παρέα. Μία ραδιοφωνική αγκαλιά και καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να προσέχετε λίγο τον εαυτό σας ακόμα περισσότερο αυτόν τον καιρό, διότι θα καταντήσετε σαν εμένα, όχι τίποτα άλλο. Διότι μία υδρώνουμε, μία air condition, μία το ένα, μία το άλλο. Εξού, να το μάλλον και το αποτέλεσμα το ακούτε πολύ καθαρά.

Σοφών το άσμα. Walking in my shoes, Depeche Mode, εδώ στο Άκου να δει, στον 102, απόγευμα 5ης 2 Ιουλίου. Έχω, λέει, μία περιόριστη διάθεση να φύγω για μία, δύο εβδομάδες, τρεις ενδεχομένως, μήνες, χρόνια. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι όλη αυτή τη διάθεση έχουμε. Λοιπόν, πάω στο viral βίντεο της ημέρας. Πόλεμο σου λέει, γιατί τα έχουμε ξαναπεί για τον καύσωνα που πλήττει την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Πόλεμο λοιπόν για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές, άδεια ράφια, έσπασαν τις πόρτες του καταστήματος και το viral βίντεο κάνει φυσικά το γύρο του διαδικτύου. Γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά, όμως οι περισσότερες ποσότητες ανακατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε στενοστισμό, σε σπροξίδια, σε κλωτσοπατινάδα, σε επεισόδια και τελικά ήταν πολύ λιγότερα τα κλιματιστικά από αυτά που ήθελαν να αγοράσουν οι άνθρωποι. Από την άλλη βέβαια είναι έτσι και τα σπίτια, ιδιαίτερα στο Παρίσι, που δεν δίνεται η δυνατότητα να εγκατασταθεί ένα κλιματιστικό. Γενικά περνάνε πολύ δύσκολα. Πάμε στα δικά μας, πάμε στην Ελλάδα. Σήμερα οι θερμοκρασίες παραμένουν αρκετά υψηλές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, καθώς η αστάθεια θα αρχίσει να ενισχύεται με πιθανές ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, έως και από σήμερα Πέμπτη έως και μεθαύριο Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, ιδιαίτερα την Κυριακή, με ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Αυτή η αλλαγή θα μειώσει λίγο την αστάθεια, θα κρατήσει τη θερμοκρασία σε πιο ήπια επίπεδα, αλλά δυστυχώς θα αυξήσει ταυτόχρονα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος θα φτάσει στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνονται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευούλα τα όμοια. Σάββατο σας είπαμε για την αστάθεια, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά για Κυριακή βλέπω ότι εδώ τουλάχιστον στην όμορφη πόλη μας θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πιο νορμάλ, δηλαδή 22 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, ένα απρόσμενο γεγονός συνέβη σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι, 2 Ιουλίου, στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, διότι υλικά σκαλοσκές από τα έργα του flyover έπεσαν στο δρόμο, στο ύψος του κόμβου του πανοράματος, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν εγκλωβισμένα γιοταχή, τα οποία με εκτροπές οδηγούνταν από παρακείμενες οδούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, ενώ κλειστό θα μείνει και απόψε το βράδυ τμήμα του περιφερειακού. Σύμφωνα με την τροχέα, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 δηλαδή Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από σήμερα στις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Έτσι είναι η ζωή. This is the life. Amy McDonald, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Και με το συγκεκριμένο άσμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο βραχνιασμένο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Ενισχύθηκαν τα ενέργεια μέσα στη μεγάλη φωτιά στην Άρτα. Νωρίτερα εξέπεμψε το 112 για την περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, διεμήνησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Πόρτα-πόρτα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που αναζητούν γενετικό υλικό στα απομεινάρια των εκρήξεων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες, πάνε ή ενώνονται τα οροφοδιαμερίσματα, μεγαλύτερες ευθύνες αλλά και εξουσίες για τους διαχειριστές. Στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκαν 21 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και πιάτσες οπαδών. Πακιστανός εκβίαζε και απειλούσε τις ζωές της αδερφής του και του κουνιάδου του απαιτώντας 11.000 ευρώ. Τρεις απατεώνες ξεγέλασαν 84χρονοι στην Πιερία και τις πήραν 50 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Νέα εποχή για τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Φωτίζονται Λευκός Πύργος, Επταπύργιο και Τύχη. Άγρια επεισόδια στα Τύρανα με τραυματίες, πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή κατά της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ένα σέλφι την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Λειτουργεί λίγο σαν καραμελίτσα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1956, στα RCA Studios στη Νέα Υόρκη, ο Elvis Presley ηχογραφεί τα τραγούδια του αυτό που μόλις ακούσαμε, το Don't Be Cruel και το Hound Dog και το Anyway You Want Me. Το τραγούδι, μάλιστα, Don't Be Cruel, αρχικά το είχε γράψει ο Otis Blackwell και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame. Σας δίνουμε όλα τα βραβεία του κόσμου, ως ανακροατές, εδώ του άκου να δει στον 102. Θέλουμε να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-0-78-2-2-8. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, διότι σήμερα είχαμε ένα περιστατικό στον περιφερειακό, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα για Σοφίας, Λεωφόρο Νίκης και Εθνικής Αμήνης. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σε άλλα νέα, στα καλά νέα της ημέρας, με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που εθιμοτυπικά λαμβάνει χώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης, με τις καλύτερες εντυπώσεις, αθρώα προσέλευση του κοινού, δημιουργικές συζητήσεις. Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της δεύτερης εβδομάδας, είναι μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η ανταπόκριση των βιβλιοφίλων, παύλα βιβλιοφάγων, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι το βιβλίο παραμένει πάντα ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών στην πόλη. Συνεχίστε να πηγαίνετε για να δείτε ποια βιβλία θα επιλέξετε για να απολαύσετε το καλοκαιράκι 2026. Με Roxy Music, το οποίο αυτό το τραγούδι, ειδικά το More Than This, πραγματικά σε ταξιδεύει. Σε πάει σε νησιά, σε παραλίες, σε θάλασσες, σε βουνά θέλετε, γιατί πολλοί δεν θέλουν και τη θάλασσα, θέλουν το βουνό. Σαν σήμερα το 1973 η Roxy Music ανακοινώνουν την αποχώρηση του Brian Eno από το συγκρότημα. Ο Brian Eno αποχώρησε ύστερα από έντονη διαφωνία με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Brian Ferry, και εμείς πάμε τώρα να ταξιδέψουμε με τη φωνή του Brian Ferry σε αυτό το εκπληκτικό άσμα.

σε ταξιδεύει το συγκεκριμένο τραγούδι, σαν να είσαι στην παραλία αυτή τη στιγμή. Είπαμε να πίνεις το κοκτέιλάκι σου ή το κρασάκι σου, αγαπημένε Φάνη, και να περνάς ζάχαρη και μέλι. Να ξαναμοιράσουμε, λέει, τους μήνες, τις εποχές τους ή το πάμε freestyle. Γενικά τη ζωή πρέπει να την πάμε freestyle, χωρίς σχέδιο, χωρίς σενάριο. Γιατί ξέρετε το γνωστό, ότι όποιος κάνει σχέδια, κάποιος άλλος γελάει. Η μόνη, λέει, περίπτωση που έχω δει οι έσχατοι να έσονται πρώτοι είναι όταν ανοίγει το διπλανό ταμείο στο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ σωστό. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Καλά τώρα, ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής έχει κάνει 20 μπάνια και εμείς έχουμε κάνει μόνο 5. Δηλαδή είναι κατάσταση αυτή και είμαστε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Πόσα μπάνια έχετε κάνει? Στείλτε μας μήνυμα, πείτε μας πού είστε, τι κάνετε. Να σας πω όμως τώρα, έτσι για να σας ανοίξω κι άλλο την όρεξη, ποια είναι τα δύο σου, λέει, κυκλαδίτικα νησιά που εξυμνούν οι Γάλλοι. Η Νάξος και η Ηρακλιά είναι, λέει, δύο υπέροχα νησιά στα οποία σας λένε να πάτε. Δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Μας αρέσουν οι Κυκλάδες, εννοείται. Κυκλαδίτικα, λέει, νησιά, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ αγαπημένα. Θα συνεχίσω έτσι ταξιδιωτικά, διότι σήμερα έβλεπα ότι ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity. Πρωί-πρωί κατέπλεψε σήμερα στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη και είδα στην εκπομπή στην R3 Μέρα με Χρώμα καθημερινά κοντά σας 10 με 12, που μιλούσαν δύο εργαζόμενες στο κρουαζιερόπλοιο. Να, μια ωραία ιδέα. Μια ωραία ιδέα εννοώ να εργάζεσαι και συγχρόνως, θα μου πεις, άμα εργάζεσαι δεν απολαμβάνεις τόσο πολύ, αλλά ίσως κάτι προλαβαίνεις να τσιμπήσεις. Η επόμενη, λέει, η στάση τους είναι στη Μύκονο και μετά πηγαίνουν στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα να πάω μια κρουαζιέρα. Πάρα πολύ, πολλά θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Είπαμε, όποιος κάνει σχέδια, κάποιος άλλος γελάει. Ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ρόι Μπίταν, ο οποίος είναι Αμερικανός πιανίστας, γεννήθηκε το 1949 στις 2 Ιουλίου, σβήνει τα 77 κεράκια, είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στην μπάντα του Bruce Springsteen, E Street Band, είναι γνωστός και ως The Professor, ο καθηγητής δηλαδή. Επίσης έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, David Bowie, Tracy Chapman, Chicago. Γι' αυτό τώρα σκέφτηκα αυτό το άσμα κατευθείαν με το που είδα Chicago, Dire Straits, Peter Gabriel, Ian Hunter, Patti Smith και πολλούς άλλους. Stay the night!

Θες να τραγουδήσεις, πες και με αυτή την φωνή. Με βραχνάδα στη φωνή χωρίς, Τόνια να μην ακούσεις δεν μπορείς. Μα τι ποιήτρια είμαι, μου λέει η φίλη μου η Σοφία. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ωραίο ποιηματάκι. Έβαλα και ζεζιτό, δεν ξέρω αν τους πρόλαβες, στην αρχή της εκπομπής. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά ομιλούμε μαζί στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Σοφία συνήθως στο σοφάκι μας το όμορφο, αυτή τη στιγμή που μας ακούει, επιστρέφει από τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, φτού, έτσι πάντα επιστημονικά, στους δρόμους της πόλης. Πάμε λίγο και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Κορυφώνονται σιγά-σιγά, διαβάζω, που φυσικά απολαμβάνεται από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Κορυφώνονται οι μάχες με φόντο τους 16. Συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο και φυσικά οι φαν από όλο τον κόσμο νομίζω ότι ασχολούνται ιδιαιτέρως με το συγκεκριμένο άθλημα. Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκλεισαν θέσεις στη φάση των 16 και άλλα 6 εισιτήρια αναζητούν τον κάτοχό τους. Σήμερα στις 10, σήμερα 5η 2 Ιουλίου, η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Εννοείται ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sport 2. Στις 2 η ώρα το βράδυ ακολουθεί νέα ευρωπαϊκή μάχη μεταξύ Πορτογαλίας και Κροατίας. Και αυτό το παιχνίδι εννοείται μεταδίδεται από την ΕΡΤ Sport 2. Τελευταίο παιχνίδι, έτσι για τους ξενύχτηδες της σημερινής ημέρας, στις 6 το πρωί με την Ελβετία να αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και αυτή η αναμέτρηση μεταδίδεται από την ΕΡΤ Sport 2. Θα συνεχίσω με Duran Duran, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις, το 1984, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Duran Duran και το συγκεκριμένο τραγούδι The Reflex.

Νιά, λέει ο Δημήτρης Αβολάρης, αλλά δεν ακούγεσαι και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο διαφορετική, αλλά που θα πάει θα στρώσω. Εννοείται το τραγούδι που μου ζήτησες θα παίξει την επόμενη ώρα, όπως και στην επόμενη ώρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που μιλάω με την αγαπημένη φίλη, θα πω, πέραν από ένα υπερταλαντούχο πλάσμα, την σκηνοθέτηδα την Μερόπη Κόψη, με αφορμή το γεγονός ότι αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση που φιλοξενεί ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Πρόκειται για την παράσταση Στολίδες Τείχων. Μόνο νομίζω ο τίτλος μας θέλει πάρα πολύ, σε σκηνοθεσία φυσικά της φίλης μου Μέρης Κόψη, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε μετά τις 6. Σας έλεγα νωρίτερα ότι σαν σήμερα 2 Ιουλίου στα 80's, τα αγαπημένα μου, το 1984, στην πρώτη θέση ήταν η Duran Duran, το τραγούδι που ακούσαμε. Στη δεύτερη θέση ο Bruce Springsteen και το Dancing in the Dark, ενώ την πρώτη τριάδα τότε συμπληρώνει ο Prince, και με Prince οδεύουμε στις ειδήσεις των 6, ένα υπέροχο τραγούδι, Purple Rain, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δήμερο ράλι στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Ο γενικός δείκτης τιμών ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες, καταγράφοντας νέο υψηλό ρεκόρ των τελευταίων 17 ετών. Έριξε ξανά το φράγμα των 2.500 μονάδων και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009. Έκλεισε στις 2.505,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,97%. Η θετική πορεία της αγοράς υποστηρίχθηκε από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε μετά τις αναβαθμίσεις των ελληνικών συστημικών τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις σε Τούμπα και Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Αυτή την ώρα, έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, συγκεντρώνεται κόσμος με τα αποκάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΘ προκειμένου να στηρίξουν την Αφροδίτη Νέστορα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πρόοδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Νομοσχέδιο που αφορά εκατομμύρια πολιτών εξήγηλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Επιτρέπεται η κατάτμιση μεγάλων διαμερισμάτων σε μικρότερα, ρυθμίζονται τα θέματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, γνωστή ως ΔΥΠΑ, για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια 6 έως μηνών έως και 4 ετών. Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Γρεβενών, καθώς βρέθηκε κάρτα SIM μέσα σε ψηφιακό ρολόι βάρη πινίτη. Κατασχέθηκαν συνολικά 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις, οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε στην στρογγυλή Άρτας. Έσταλλε μήνυμα από το 112 όσοι είναι στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκένωσης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, τουλάχιστον 5 οι νεκροί, 16 οι τραυματίες. Το μαγαζί όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη απέχει 100 μέτρα από την κύρια είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Άτομο μπήκε στην καφετέρια, τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από το τραπέζι και στη συνέχεια προσπάθησε να φτάσει στο δικαστήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ολοκλήρωσαν διήμερες τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ με επίκεντρο την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι δεν θα αποδεχθεί αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, θεωρώντας τυχόν παρέμβαση παραβίαση της συμφωνίας. Ο επόμενος γύρος των Αμερικανο-Ιρανικών συνομιλιών θα προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου. Η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι η πρόοδος στο ζήτημα των δεσμεύσεων κεφαλαίων της εξαρτάται από τη συμμόρφωσή της με το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αμφισβήτησαν την Αμερικανική παρουσία στην περιοχή, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε περίπτωση οποιασδήποτε επέμβασης στα στενά του Ορμούζ. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσελκύσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανά κατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση φιλοξενεί ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα Πλιάδες, παρουσιάζει την παράσταση Στολίδες Στίχων σε σκηνοθεσία της φίλης μου, θα πω εγώ, της Μερόπης Κόπτση. Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Η είσοδος είναι για το κοινό ελεύθερη, με ελεύθερη συνεισφορά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που και σήμερα, εδώ στο Άκου να Δεις τον 102, απόγευμα 5ης 2 του Ιούλη, φιλοξενώ τηλεφωνικά την αγαπημένη, την υπερταλαντούχα, την πανέμορφη, τη σκηνοθέτηδα και όχι μόνο, τη Μερόπη την Κόπτση. Καλώς ήρθες, Μερόπη μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπημένη μου Τόνια.
0: Με περαστικά μας και σε σένα και σε μένα.
1: Περαστικά μας και στις δύο.
0: Γιατί ξέρω ότι και σένα σε ταλαιπωρεί ένα μικρό προβληματάκι υγείας. Εγώ ακούγομαι ούτως ή άλλως.
1: Ναι, κούραση, υπερκόπωση.
0: Μα αφού δεν σταματάς κι εσύ, είσαι υπερκινητική. Και είπαμε, όποια πέτρα κι αν σηκώσει τη Θεσσαλονίκη, από κάτω είναι η Μερόπη η Κόπτση. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά, μία ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση που παντρεύει το λόγο με τη μουσική, όπως ήθιστε και έχουμε συνηθίσει από τις άψογες και άρτια εκτελεσμένες πάντα παραστάσεις σου, όπου επιμελείς εσύ, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Και φυσικά το πρώτο που μου έκανε εντύπωση και στο είπα και στο τηλέφωνο είναι ο πολύ εφάνταστος τίτλος. Αυτό το Στολίδες Στίχων μου άρεσε πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι, σκέφτηκα ότι η ποίηση στη βραδιά αυτή που θα κάνουμε στολίζεται, στην κυριολεξία στολίζεται από θέατρο και μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως λέω, τι να πω, να μιλήσω για θέατρο, να μιλήσω για μουσική, για ποίηση, όλα μαζί τα ενώνω, κάνοντας στολίδες, που είναι τα στολίδια φυσικά.
0: Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
1: Οι στολίδες των στίχων είναι η ποίηση, είναι η μουσική και το θέατρο, γιατί θα έχουμε μελοποιημένη ποίηση και δραματοποιημένη, δηλαδή θεατρικά δρόμενα που βασίζονται πάνω σε ποίηματα γνωστών ποιητών.
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πάντρεμα, τώρα που μου λες αυτή την ατάκα, μου δίνεις αφορμή για να σε ρωτήσω, αυτό το πάντρεμα για εσένα που είσαι και είπαμε της λεπτομέρειας, να ισορροπείς ανάμεσα στους στίχους, στη μουσική, ή αν θέλεις, γιατί σε ξέρω, πόσο τελικά απελευθερωτικό είναι αυτό το πάντρεμα.
1: Κοίταξε, όταν αγαπάς κάτι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Φαίνεται εύκολο. Δηλαδή, χαμόμουν μέχρι τις 4 ώρα το πρωί. Κάποια στιγμή έβλεπα το ρολόι, λέω, πήγε 4, ξημερώνει. Δεν το καταλάβαινα. Γιατί είναι κάτι που αγαπώ. Το θέατρο, η μουσική, η ποίηση. Τα αγαπώ τόσο πολύ που όταν μπαίνω εκεί μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Μυθίζεσαι. Έχω χαθεί.
1: Ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.

0: Εντάξει, τίποτα δεν είναι εύκολο όταν είσαι και τελειομανής και θέλεις το αποτέλεσμα να είναι καλό. Γιατί σέβεσαι και τον κόσμο που θα έρθει να δει την παράσταση. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που τις ξεπερνάς. Να το θέλεις
1: παντού
0: να το
1: υπάρχουν δυσκολίες, ναι. Με ποιο κριτήριο επέλεξες τα κείμενα που στολίζουν φέτος σε αυτή την παράσταση και στη συγκεκριμένη τη μουσική? Υπάρχει έτσι κάποιος κεντρικός θεματικός άξονας? Α, είναι τυχαία.
0: Όχι, τυχαία. Ποίηματα κυρίως αυτά που αγαπώ πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, Λιβαδίτη. Αυτό το αστέρι που είναι για όλους μας. Mm-hmm. Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος. Ρίτσος. Σονάτα του Ελληνόφωτος. Βάρναλης.
1: Όλοι αγαπημένοι. Ναι.
0: Έκανα μια επιλογή τυχαία από ποιητές που αγαπώ και ποίηματα που με έχουν συγκινήσει, με έχουν αγγίξει περισσότερο.
1: Έχεις βάλει πάλι μέσα έρωτα, νοσταλγία, συγκίνηση, θέματα έτσι που νομίζω ότι μας αγγίζουν όλους μας.
0: Σίγουρα. Ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμη, το ξέρουμε.
1: Και δεν εννοούμε τον έρωτα με την ευρία έννοια, γιατί μπορεί να
0: είσαι... Με την ευρία έννοια.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για την ερωτική σχέση δύο ανθρώπων, μιλάμε για τον έρωτα με τη ζωή, με οτιδήποτε αγαπάμε να κάνουμε, με τη μουσική.
0: Ναι. Οτιδήποτε αγαπάμε. Είναι έρωτας όταν αγαπάς κάτι και δίνεσαι. Ναι, έρωτας είναι και για την ποιήση και για το θέατρο. Είμαι ερωτευμένη με αυτά, αλλιώς δεν θα μπορούσα να δώσω τη ζωή.
1: Αυτό θα έλεγα. Εσύ είσαι ερωτευμένη με όλα αυτά που κάνεις. Ναι. Και οι Πλειάδες, η ομάδα σου...
0: Είμαστε μια ομάδα εξαιρετική. Ξεκινήσαμε σαν συνεργάτες, γίναμε φίλοι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Έχετε όλα αυτά τα συστατικά που απαιτούνται για να στηθεί μια άρτια παράσταση. Έχετε χημεία. Υπάρχει έτσι κάποια συνταγή γι' αυτό? Υπάρχει κάποιο μυστικό?
0: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι η καλή θέληση, η αγάπη που έχουμε όλοι για αυτό που κάνουμε και το ότι έχουμε πια δεθεί μεταξύ μας. Βέβαια πέρασαν και άτομα που μας δυσκόλεψαν.
1: Πάντα υπάρχει
0: αυτό. Σταματήσαμε συνεργασίες, αυτά πάντα γίνονται. Και καταλήξαμε σε μια ομάδα, είμαστε περίπου 10 άτομα. Προχθές λέμε, μα δεν είμαστε πια φίλοι, μα δεν είμαστε μόνο συνεργάτες. Έχουμε
1: οικογένεια.
0: Γίνει αδέρφια.
1: Οικογένεια, ναι. Οι Πλειάδες είναι ανοιχτή ομάδα για κάποιον που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
0: Ναι.
1: Ωραία, να το πούμε και αυτό.
0: Είναι ανοιχτή ομάδα, αρκεί να υπάρχει αγάπη για αυτά που κάνουμε, δηλαδή αγάπη για το θέατρο, για τη μουσική, από αυτούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να μπουν στην ομάδα, και επίσης να αγαπούν την οματοποίηση. Δεν μπαίνουμε σε μια ομάδα για προσωπική μας προβολή, μπαίνουμε σε μια ομάδα
1: πολύ
0: για να
1: είμαστε
0: ένα μέρος της ομάδας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που είπες.
0: Και να συνεργαζόμαστε με τους άλλους. Είναι σημαντικό αυτό, πολύ βασικό.
1: Η παράσταση Στολίδες Τείχων ανεβαίνει σε έναν χώρο που φέρει το όνομα του Σταύρου Κουγιουμτζή, ενός συνθέτη που έχει ταυτιστεί απόλυτα με την πόλη μας, με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το επέλεξες εσύ ή σου δημιούργησε κάποιο έτσι, ας πούμε, ειδικό βάρος περισσότερο, άγχος, ευθύνη, ή ήταν δική σου επιλογή αυτό, ή τελικά ήθελες να γίνεις στο συγκεκριμένο χώρο?
0: Ανήκω στο Δήμο.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Λέας Φορτιάς. Είμαι δημότης. Συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια με το Δήμο, με το Δήμαρχο, με την Αντιδήμαρχο. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, τι να πω, 20 χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτός ο χώρος είναι πια το σπίτι μας. Και όχι μόνο αυτός ο χώρος, βέβαια. Ξεκινούμε από εδώ, κάνουμε και σε άλλους χώρους, όπως το Καραπάντσιο, στο Σαμπελόκηπους.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε κάνει και στο... Μελίνα Μερκούρη και σε άλλα θέατρα. Συνεργαζόμαστε με όλους τους Δήμους, με όλα τα δημοτικά θέατρα. Τώρα, γιατί ξεκινάμε από εδώ. Έχουμε ένα δέσιμο, γιατί σου λέω, είμαι και δημότης. Και για μένα είναι το δεύτερο σπίτι μου, πώς να σου πω. Ναι, το δεύτερο σπίτι μου,
1: είναι,
0: θα έλεγα.
1: Ναι. Αυτό το είπε και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, η Βίκη Κανέλου, αλλά και ο Πρόεδρος, ο Ιγνάτιος Καϊτετζίδης. Ευχαριστούν και συνεχίζουν να στηρίζουν τέτοιες δράσεις που δίνουν, αν μη τι άλλο, βήμα στον πολιτισμό. Το κοινό της Θεσσαλονίκης διψάει, εγώ πιστεύω, και εσύ το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο, γιατί έρχεσαι και σε επαφή για τέτοιου είδους παραστάσεις. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι συνδέει με την παράσταση, πέραν του γεγονότος, εντάξει, είπαμε ότι κάθε φορά είναι άρτια εκτελεσμένη, μουσικά, μουσικοχορευτικά, τα κείμενα, το ένα το άλλο. Τι πιστεύεις εσύ μετά από τόσο έτσι αλληλεπίδραση και διάδραση που έχεις με το κοινό της Θεσσαλονίκης, τι έρχονται και σου λένε μετά από κάθε παράσταση? Συνέχισε, φαντάζομαι εγώ, να μας δίνεις τέτοιου είδους δρόμενα. Μας λείπουν λίγο έτσι να περάσουμε όμορφα ένα βράδυ. Λείπουν αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αυτές οι φωνές ακούγονται και κάθε φορά σε κινητοποιούν εκεί που λες να ξεκουραστείς ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, και τους αρέσει αυτό το δέσμο που κάνουμε, θέατρο, μουσική.
1: Αυτό το πάντρεμα που λέγαμε, ναι.
0: Αυτό ο χορός. Τους αρέσει όλο αυτό το δέσμο όλων των μορφών τέχνης. Μετά από τον COVID έχουν μεγάλη ανάγκη από μουσική, από χαρά.
1: Μπορείς
0: να τους δώσεις ένα έργο βαρύ θεατρικό. Δεν μπορούν πια να το σηκώσουν. Είναι εποχές που είμαστε βουχτισμένοι από όλα τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας, και έως δραματικά βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα.
1: Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα δεν τολμώ πλέον, με το που ξυπνάω, να ανοίξω το κινητό. Το ότι διαβάζω είναι από τραγικό έως, τι να πω, δεν υπάρχει αυτό. Και δυστυχώς...
0: Ο κόσμος δεν αντέχει να του δώσεις κάτι.
1: Ναι, όχι, έχει μαυρίσει πάρα πολύ. Έχεις αγαπημένη στολίδα, αγαπημένη στιγμή σε αυτή την παράσταση?
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Έχεις αγαπημένη, λέω, στολίδα, αγαπημένη στιγμή σε αυτή την παράσταση?
0: Έχω, ναι. Είναι δύο σημεία. Είναι η πόνη της Παναγιάς και η σονάτα του Σελινόφωτος. Ειδικά η πόνη της Παναγιάς είναι για μένα ένα ποίημα του Βάρναλη που με συγκλονίζει. Είναι η Παναγιά και κατ' επέκταση η κάθε μάνα. Που πονάει για το παιδί της, που τρέμει για το παιδί της, για το μέλλον του. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα επανέρθω πάλι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τρέμουμε όλοι για τα παιδιά μας, πώς θα μεγαλώσουν, σε τι κόσμο θα μπουν. Και αυτοί οι στίχοι του Βάρναλη με έχουν συγκλονίσει. Δηλαδή, όταν κάνω, ο τραγουδιστής έχει το κομμάτι το τραγουδιστικό και εγώ έχω την απαγγελία. Και κάνουμε ένα αλλάξ. Τραγούδι, απαγγελία. Συγκλονίζομαι κάποια στιγμή στο τέλος. Τα δάκρυα μου τρέχουν χωρίς να το καταλάβω. Και όταν είσαι μάνα...
1: Καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ ούσα μητέρα αγωνιώ υπερβολικά πολύ πλέον και για το παιδί μου, παρότι έχει μεγαλώσει, είναι 20 χρονών, αλλά και πάλι δεν πάβουμε εμείς οι μητέρες να τα βλέπουμε σαν να είναι μωρά ακόμα. Δηλαδή, εγώ λέω μικρός και όλοι τον βλέπουν ότι είναι 2 μέτρα και μου λένε πού είναι ο μικρός. Λέω για μένα πάντα μικρός θα είναι.
0: 47 και 40.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς τα βλέπουμε ακόμα παιδιά που θέλουμε να τα βάλουμε κάτω από τις φτερούγες μας. Τα φέραμε φυσικά στον κόσμο για να είναι ελεύθερα και να απολαύσουν αυτά στις 2-3 στιγμές που αξίζει κάθε ένας μας να ζει σε αυτή τη ζωή. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν πάβουμε να αγωνιούμε ποτέ, πόσο μάλλον αυτό τον καιρό. Και γι' αυτό λέγαμε ότι αυτές οι παραστάσεις είναι ένα φάρμακο, είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή και γι' αυτό τις χρειαζόμαστε όλοι. Κλείνοντας σιγά σιγά με Ρόπη, γιατί δεν πρέπει κανείς να χάσει αυτή την παράσταση αύριο?
0: Γιατί δεν πρέπει να τη χάσει.
1: Γιατί δεν πρέπει, για όλα αυτά που λέγαμε θα μου πεις.
0: Ναι, για όλα αυτά που λέγαμε, γιατί ποιήση, μουσική, θέατρο, μπαίνουν τόσο βαθιά μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου που φεύγοντας από εκεί θα προβληματιστεί χωρίς να βαραίνει η ψυχή του.
1: Αυτό.
0: Θα προβληματιστεί για πολλά πράγματα, αλλά χωρίς να βαραίνει η ψυχή του, χωρίς να φύγει με αυτό το «Ουφ, έφυγα και θα λάθω από εδώ μέσα». Θα χαρεί, θα συγκινηθεί, έχουμε και
1: ένα-δυο
0: δρόμενα πολύ χιουμοριστικά.
1: Πάντα.
0: Για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Υπάρχει μια ποικιλία. Υπάρχει μια ποικιλία που πιστεύω ότι από την αρχή μέχρι το τέλος θα κρατήσει τον κόσμο.
1: Μερόπη, έχουμε επόμενα σχέδια, επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος.
0: Επόμενα σχέδια, ναι. Έχουμε, θα επαναλάβουμε αυτό μετά το καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Θα επανέλθουμε στο Φεγγαριού με μια τροποποίηση, με περισσότερα θεατρικά δρόμενα. Και μετά στη συνέχεια βλέπουμε, έχει ο Θεός, έχω ακόμη, αλλά είναι... ξέρεις, στο μυαλό μου ακόμη.
1: Λοιπόν, να προσκαλέσουμε αύριο όλο τον κόσμο να δει αυτήν την ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής με αυτόν τον υπέροχο τίτλο «Στολίδες τείχων». Μόνο εσύ θα μπορούσες να το σκεφτείς αυτό, να τα λέμε αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο στίχος. Να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδες όλες οι παραστάσεις, να έρθει ο κόσμος, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα είναι και κοινωνικός ο σκοπός αυτών των παραστάσεων, η είσοδος είναι ελεύθερη με συνεισφορά. Κάθε φορά οι παραστάσεις του που κάνετε με Ρόπη Κόπτση αφήνουν ένα διαφορετικό αποτύπωμα και στίγμα σε αυτή την πόλη και τις έχουμε ανάγκη, είναι το οξυγόνο μας θα έλεγα εγώ. Να ευχηθώ να έχεις καλό καλοκαίρι και περαστικά φυσικά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ Τόνια μου και σε σένα περαστικά.
1: Και ευελπιστώ να τα πούμε σύντομα.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα, ναι. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι και σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι πάντα καλά. Στολίδες τείχων λοιπόν, αύριο, να είσαι καλά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, διεμήνυσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Πόρτα-πόρτα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που αναζητούν γενετικό υλικό στα απομεινάρια των εκρήξεων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες, πάνε ή ενώνονται τα οροφοδιαμερίσματα, μεγαλύτερες ευθύνες αλλά και εξουσίες για τους διαχειριστές. Ενισχύθηκαν σε 6 τα εναέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά στην Άρτα, νωρίτερα εξέπεμψε το 112 για την περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας. 3 απατεώνες ξεγέλασαν 84χρονοι στην Πιερία και τις πήραν 50 χρυσές λίρες και κοσμήματα 10.000 ευρώ. Νέα εποχή για τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Φωτίζονται Λευκός Πύργος, Επταπύργια και Τυχή. Η νοκάουτ φάση των 32 του Μουντιάλ συνεχίζεται με 3 αναμετρήσεις. Στις 10 Ισπανία, στις 2 Πορτογαλία Κροατία, στις 6 Ελβετία Αλγερία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
5: Yeah!

Εννοείται ότι πίσω από αυτές τις επιλογές κρύβεται ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα, Camouflage, The Great Commandment. Και παρότι είναι Γερμανοί, νόμιζα για κάποια στιγμή εγώ ότι άκουγα τους Depeche Mode. Δηλαδή ο Dave Gahan νομίζω ότι είναι ο ίδιος, αλλά σε γερμανική εκδοχή. Μπράβο φίλε Βασίλη, Camouflage φυσικά τους γνωρίζουμε και μας αρέσουν. Εδώ είμαστε που να δεις στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 2 του Ιούλη. Οι Πέμπτες είναι αγαπημένες μέρες για τους συνεφίλ, διότι βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες στους κινηματογράφους της πόλης μας και όχι μόνο. Σας περιμένουν, θερινό σινεμά πλέον. Έρχεται η πρόσκληση, η οποία διάβαζα τώρα να είμαι ειλικρινής, ότι είναι remake της ισπανικής ταινίας «Οι γείτονες από πάνω», που καταφέρνει σου λέει να αποσπάσει κάποια γέλια, είναι από αυτές τις ταινίες που θέλω εγώ να δω. Άκου να δεις τώρα, ο Τζο και η Άντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε όμως οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά, είναι από αυτές τις ταινίες τις κινηματογραφικές που λες ότι είναι σαν να βλέπεις θέατρο. Γεμάτη απρόσμενες ανατροπές που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα, ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας και όχι μόνο. Σε σκηνοθεσία Olivia Wilde και παίζει ο ηθοποιός ο Seth Rogen, εννοείται πασίγνωστος, Olivia Wilde εννοείται, Penelope Cruz και Edward Norton. Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για σήμερα βράδυ Πέμπτης. Ο θάνατος του Robin Hood, βιογραφική, παλεύοντας με το παρελθόν του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και δολοφονίες, ο Ρομπέν το Δασόν βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του, με το Hugh Jackman στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Λίγο το βαριέμαι αυτό να πω την αλήθεια. Έρχεται και το πάρτι γενεθλίων, το οποίο είναι ενδιαφέρον διότι είναι μια μεταφορά από βιβλίο στον κινηματογράφο και μάλιστα παίζει και ο αγαπημένος μου ο William Dafoe, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα, έβλεπα σε μία του συνέντευξη. Σε πάει κάπου εκεί στα τέλη ΝΑΤΟ της δεκαετίας του 70 και δεν το είχα διαβάσει κιόλας, κάπου στο Ιόνιο, όπου ο πανίσχυρος μεγιστάνας ο Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και την κληρονόμο του, τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Και τέλος έρχεται ο Ράσερ Κλόου, ο οποίος τώρα τελευταία που τον είδα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το τελευταίο ρίσκο με τον πρωταγωνιστή το Russell Crowe, ο Μάνκο Καπάξου λέει, είναι ιδιοκτήτης ενός μπαρ, έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του, αλλά φυσικά τα σχέδιά του ανατρέπονται όταν γίνεται στόχος ληστών και αδίστακτων καρτέλ. Την ίδια στιγμή ένας μυστηριώδης ξένος εμφανίζεται με πρόταση να αγοράσει την επιχείρησή του, τα έχω βαρεθεί λίγο αυτά τα σενάρια, αλλά περιορέξεως, ουδής λόγος ή κολοκυθόπιτα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζω με τραγούδι τώρα που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Ίγκυ και είναι η στιγμή να ακούσουμε αγαπημένους Stranglers και Midnight Summer Dream.

Από τα πιο όμορφα τραγούδια των Stranglers, Midnight Summer Dream, εδώ είμαστε, 2 του Ιούλη, Πέμπτη. Αυτή την είδηση την έχω από χθες, αλλά δεν πρόλαβα. Ο Victor Willis, τραγουδιστής στο Village People και συνδημιουργός επιτυχιών όπως το YMCA, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η επίσημη σελίδα του συγκροτήματος των Village People στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Willis, ο οποίος είχε γεννηθεί στη 1η του Ιούλη το 1951, έφυγε εκεί κοντά στα γενέθλιά του, δηλαδή στην ημερομηνία που είχε γεννηθεί. Τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή, 30 Ιουνίου, έπειτα από μία σύντομη αλλά εξαιρετικά επιθετική ασθένεια. Η σύζυγός του ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικότητας της οικογένειας αυτές τις δύσκολες ώρες. Το συγκρότημα των Village People κατέκτησε τον κόσμο, φορώντας κοστούμια που παρέπεμπαν σε ανδρικά στερεότυπα, με τον Victor Willis να εμφανίζεται να αλλάξει είτε ως αστυνομικός είτε ως αξιωματικός του ναυτικού. Μάλιστα το group κυκλοφόρησε τεράστιες επιτυχίες όπως το YMCA, το In the Navy και πολλά πολλά άλλα. Μόνο το YMCA κατέκτησε την κορυφή των charts σε 17 χώρες και το 2020 εντάχθηκε στο Hall of Fame το βραβείο Grammy. Τα τελευταία χρόνια δε, ο Donald Trump χρησιμοποιεί συστηματικά το συγκεκριμένο τραγούδι στις πολιτικές του συγκεντρώσεις και αν και ο Willis αρχικά είχε προσπαθήσει να το απαγορεύσει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν στηρίζει πολιτικά τον Donald Trump, εξέπληξε τελικά τους πάντες τον Ιανουάριο του 2025, όταν δέχθηκε να εμφανιστεί με το συγκρότημα στην τελετή ορκομοσίας του Προέδρου, τονίζοντας τελικά ότι η μουσική πρέπει να ερμηνεύεται πέρα και πάνω από την πολιτική. Φυσικά δεν συμφωνώ με το συγκεκριμένο, δεν το συζητάμε και μάλιστα σας έλεγα χθες ότι ζήλευα όποιους πήγανε στη συναυλία του Μόμπι και θυμάμαι τον Μόμπι χθες χαρακτηριστικά που γύρισε και είπε στο κοινό, γι' αυτό τον αγαπάω και ακόμα περισσότερο, ότι αναμφισβήτητα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο χειρότερος ever πρόεδρος των ΗΠΑ και ότι πρέπει όλοι εκεί στην Αμερική να κάνουμε υπομονή μέχρι να φύγει. Αλλά πολύ σωστά είπε ο φίλος μου ο Φάνης ο Λιάκος, 5 παιδιά έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν γλιτώνουμε από δάφτων.

Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Πέμπτης, και πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για ένα ξέχαστο βράδυ Πέμπτης στην όμορφη πόλη μας. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες μας κάνουν έτσι την τιμή και τη χαρά να είναι στην πόλη μας. Ξεκινάω με το Σταύρο Σιόλα, που βρίσκεται εδώ στη γειτονιά μας στο Θέατρο Κήπου, σήμερα 5η 2 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, για μια παράσταση γιορτή αφιερωμένο στο σύνολο της καλλιτεχνικής του πορείας. Επίσης, ο Γιώργος Αλκαίος, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία από τις ελάχιστες πλέον εμφανίσεις του, σήμερα 5η 2 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, παρουσιάζοντας την παράστασή του 360 μοίρες. Γιώργος Αλκαίος, είχαμε πάρα πολύ καιρό να τον ακούσουμε, τον είδα και τις προάλλες σε μία συνέντευξη. Επίσης, η πολύ αγαπημένη μου Θεσσαλονικιά, Αλεξάνδρα Σιετή, θεωρώ ότι είναι ένα υπερταλαντούχο πλάσμα, φέτος συμμετείχε στους υποψηφίους για να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026 και νομίζω ότι είχε από τα καλύτερα τραγούδια. Η Αλεξάνδρα Σιετή λοιπόν έρχεται στη Θεσσαλονίκη για live σήμερα 5η στο Sol Roof Stage στις 9 η ώρα το βράδυ. Βέβαια η παράστασή της θα ξεκινήσει γύρω στις 10. Φοβερή ροκού, φοβερή φωνή, φοβερή χρειά και φυσικά πανέμορφη κοπέλα. Λοιπόν, έχετε πολλές επιλογές για σήμερα. Εσείς επιλέγετε αυτό που θέλετε. Εμείς όσο οφείλαμε, νομίζω ότι σας τα είπαμε όλα και για τις κινηματογραφικές παραστάσεις που έρχονται στην πόλη μας και για τις μουσικές προστάσεις. Ευελπιστούμε να περάσατε ωραία μαζί μας. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Σοβικόπουλος. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας, μην καταντήσετε σαν εμένα από τα κλιματιστικά, και να ξέρετε ότι τα λέμε ξανά αύριο, ενδεχομένως και Δευτέρα να τα πούμε, γιατί μετά από αυτή τη φωνή λίγο δύσκολο αύριο, θέλει και λίγο αφωνία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκλεισε ολοκληρωτικά ο περιφερειακός για 25 λεπτά στο ύψος του πανοράματος μετά από διέλευση γερανοφόρου οχήματος κάτω από γέφυρα που έριξε στο δρόμο υλικά από τα υποστηλώματα της, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Από τα υλικά που έπεσαν στο δρόμο προκλήθηκαν ζημιές σε ένα όχημα που περνούσε από εκεί, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των υλικών από το δρόμο. Πυρκαγιά αναφέρθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν αυτήν την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και στα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην ανάληψη. Νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια και, όπως έγινε γνωστό, αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική πήρε η τέταρτη ένικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε στη στρογγυλή Άρτας. Εστάλη μήνυμα από το 112, όσοι είναι στην περιοχή Αγίου Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκένωσης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 αναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Σκηνές χαούς εκτυλίχθηκαν το πρωί σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές, προβλέπονται αύριο για Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η αποδέσμευση του ανθρώπου από τους καθιερωμένους κανόνες ζωής και συμπεριφοράς και η αναζήτηση της ευρύτερης πνευματικής του ουσίας αποτέλεσε τον πυρήνα του έργου του ανθρώπου για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Με λίγα λόγια θα χαθούμε στην ολόψυχη και γεμάτη αγωνία προσπάθειά μας να χτίσουμε έναν ακέραιο και αρμονικό εαυτό. Πόσο εύκολο είναι αυτό μέσα στο πλαίσιο του αστικού τρόπου ζωής μας, έως και ακατόρθωτο θα έλεγε κάποιος. Το έχουμε πει τόσες φορές και μακάρι στα χρόνια που γνωριζόμαστε να έχετε εμβαθύνει στην τραγωδία της συγκεκριμένης τάξης, του περιβάλλοντος και στους τρόπους ζωής της και αναπόφευτα στις οδύνες που επέφερε. Μετά το θάνατό του Hermann Hesse, για τον οποίο θα μιλήσουμε, έγινε αντικείμενο λατρείας στον αγγλόφωνο κόσμο και από εκεί στα πέρατα της γης. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του δεν ήταν εύκολη ζωή, πώς να επιβιώσει ένας αντιμιλιταριστής, αντεθνικιστής σε έναν τόπο που δύο φορές βύθισε τον κόσμο σε πόλεμο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνο 102, να αφήσετε ένα κενό, μετά να γράψετε το μήνυμα και να το στείλετε στο 54160. Ήταν ωραίος και ως ποιητής ο Herman Hesse, φίλες και φίλοι, και ο Richard Strauss αγάπησε πάρα πολύ τα ποίηματά του, τα οποία και μελοποίησε. Ένα από αυτά ήταν το «Frühling», από τον κύκλο των 4 τελευταίων τραγουδιών του Richard Strauss, το οποίο ερμήνευσε με τον δικό της εξαιρετικό τρόπο η Jessie Norman. Ο Hesse πάντα έλεγε πως οι βασικές επιρροές του ήταν το χριστιανικό και αντιεθνικιστικό πνεύμα των γονιών του, η μελέτη των μεγάλων Κινέζων δασκάλων και βέβαια η προσωπικότητα του Ελβετού ιστορικού τέχνης και του πολιτισμού Γιάκο Μπούρχαρτ. Για να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Ο Herman Hesse γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 2 Ιουλίου του 1877 στην πόλη Κάλβτου, βασιλείου της Βίρτεμβέργης, τμήματος τότε της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν το δεύτερο παιδί του Ιεραπόστολου Johannes Hesse και της Marie Günthert. Η οικογένεια από την πλευρά του πατέρα ήταν γερμανοβαλτικής καταγωγής, ενώ από την πλευρά της μητέρας σουηδο-ελβετικής. Ο πατέρας του Herman, ύστερα από σύντομη ιεραποστολική περιοδία στις Ινδίες, προσελήφθη ως βοηθός του πεθερού του, του Herman Günthert, ονομαστού Ινδολόγου και Ιεραποστόλου στην εκδοτική ένωση του Κάλβ. Με προτροπή του πατέρα του, ο νεαρός Herman γράφτηκε το 1890.

1971 στο θεολογικό σεμινάριο της Μονής Μάλμπορν, αλλά δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις νέες πρωτόγνωρες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι ήταν άριστος μαθητής. Μετά από 7 μήνες δραπέτευσε από το μοναστήρι και ύστερα από μια απόπειρα αυτοκτονίας κλείστηκε σε νευρολογική κλινική. Μετά την αποθεραπεία του έπιασε δουλειά ως μαθητευόμενος τεχνίτης σε ένα ορολογοποιείο της γενέτειράς του και αργότερα σε ένα βιβλιοπωλείο του Τίνμπιγκεν. Συνέχισε να εργάζεται σε βιβλιοπωλεία μέχρι το 1904, οπότε δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Peter Camenzid», που είχε για ήρωα έναν αποτυχημένο και ακόλαστο συγγραφέα. Το 1904, που σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής συγγραφικής του δραστηριότητας, θα παντρευτεί την Μαρία Μπερνούλη, η οποία ήταν κόρη διάσημης οικογένειας Ελβετών μαθηματικών, με την οποία μάλιστα θα αποκτήσει 3 αγόρια. Μέχρι το 1923 θα πάει εκείνος ο γάμος, ο οποίος, όπως θα δούμε, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Η απέχθειά του προς τους περιορισμούς της συμβατικής σχολικής εκπαίδευσης, που ποτέ δεν ξέχασε, θα εκφραστεί στο πρώτο, θα έλεγε κανείς, μεγάλο έργο του, το «Κάτω από τον τροχό», το «Unterrad» του 1906. Εδώ, ο νεαρός Hans Gibbenrod ζει με τον χείρο πατέρα του σε μια μικρή πόλη στον Μέλλαν Αδρυμό. Ο διευθυντής του σχολείου του και ο πατέρας κρατούν τον ιδιαίτερα πρικισμένο έφηβο μακριά από τους συμμαθητές του, προκειμένου να τον κρατήσουν μακριά και από τις κακές επιρροές. Ο Hans παρακολουθεί επιπλέον μαθήματα για να προετοιμαστεί για τις κρατικές εξετάσεις στη Στουτγκάρδη, για τις οποίες είναι ο μόνος υποψήφιος από την πόλη του. Ο Hans θα έρθει δεύτερος, παρακαλώ, σε εθνικό επίπεδο στις κρατικές εξετάσεις. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να φοιτήσει στη σχολή του μοναστηριού του Μάλμπορν, εκεί όπου εκπαιδεύονται κρατικοί αξιωματούχοι και πάστορες, και ως ανταμοιβή για την επιτυχία του, ο πατέρας του του επιτρέπει να πάει μετά από πολύ καιρό για ψάρεμα. Όλο το άλμπουμ του 1992 με τίτλο «Burning Questions» του Graham Parker είναι, θα έλεγε κανείς, ένα αφιέρωμα στον Hermann Hesse. Από το άλμπουμ εκείνο ακούμε το τραγούδι ακριβώς όπως ο Hermann Hesse, δηλαδή «Just Like Hermann Hesse».

Όσοι ποντάραν μόνο στη μουσική, σκέφτηκε κατά τη διάρκεια του διαλύματος και άκουσαν το πρώτο και είπαν αμέσως μετά, όχι ρε φίλε κλασική, φεύγω, την πάτησαν φίλες και φίλοι. Εκτός και αν είναι τίποτα παλιοί έμπειροι ακροατές και γνωρίζουν ότι είμαστε των εκπλήξεων. Είναι σαν εκείνες περιπτώσεις στο ποδόσφαιρο που κάπου εκεί στο 90 λες μπα, δεν γυρίζει, φεύγεις και βγαίνεις έξω από το γήπεδο και ξαφνικά ακούς τους οπαδούς της ομάδας σου γκολ και λες όχι ρε φίλε, γιατί έφυγε. Η εγκύτητα του αγοριού με τη φύση τονίζεται επανειλημμένα. Γενικότερα η επαφή του ανθρώπου με τη φύση είναι εμφανή σε κάθε έργο του ΕΣΕ, ο οποίος ήδη από το πρώτο του αυτό, το μεγάλο έργο το Utenland, ξεδιπλώνει την πένα του όχι σε διηγήσεις αλλά σε ταξίδια αυτογνωσίας. Είναι ένας οδηγός που μας καλεί να αμφισβητήσουμε τα όρια της πραγματικότητας, μας προκαλεί να δούμε την αλήθεια πίσω από τις μαγικές εικόνες, να ανακαλύψουμε την πραγματική φύση της αφήγησης. Ο ΕΣΕ με μια κριτική ματιά προς τις συμβάσεις της κοινωνίας ψάχνει την μοναδικότητα του ατόμου και την ελευθερία του πνεύματος. Μια επίσκεψή του στην Ινδία στα τέλη του 1911, ακολουθώντας τα λέγαμε τα χνάρια των ιεραποστόλων προγόνων του, θα αποτελέσει και το έναυσμα για το έργο του Σιντάρτα, που θα εκδοθεί χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα το 1922. Ο Σιντάρτα, ο νεαρός γιος ενός πλούσιου βραχμάνου, εγκαταλείπει τα προνόμια και τις ανέσεις του πατρικού σπιτιού για να αναζητήσει με κάθε τρόπο τη φώτιση. Ένα ινδικό παραμύθι, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο Χέσε, στο οποίο συνθέτει στοιχεία από τις ανατολικές θρησκείες, τα αρχέτυπα του Γιούγκ και τον δυτικό ατομικισμό, δημιουργώντας ένα μοναδικό όραμα για την πορεία του ανθρώπου προς την πνευματική ολοκλήρωση. Αυτό το κλασικό μυθιστόρημα του ΕΣΕ αγαπήθηκε φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο και ενέπνευσε γενιές και γενιές αναγνωστών, συγγραφέων, διανοουμένων και ανακαλύφθηκε εκ νέου από την επαναστατημένη νεολαία της δεκαετίας του 60 που είδε στον Σιντάρτα το απόλυτο σύμβολο της δικής της πνευματικής αφύπνισης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ο Χερμάν Έσε χαρακτηρίστηκε ένας προτεργάτης, θα λέγαμε ένας πρόγονος των χίπης. Προσπάθησα να θεμελιώσω ό,τι έχουν κοινό όλα τα δόγματα και όλες οι ανθρώπινες μορφές ευσέβειας, ό,τι βρίσκεται υπεράνω εθνικών διαφορών, ό,τι πιστεύουν και τιμούν όλες οι φυλές και όλα τα άτομα, θα πει ο ίδιος για το έργο του Σιντάρτα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος βυθίζει φίλες και φίλοι την Ευρώπη στο σκοτάδι και την κατάθλιψη των χαρακομμάτων. Ο ΕΣΕ φεύγει για την ουδέτερη Ελβετία, από όπου γράφει καταγγελίες κατά του μιλιταρισμού και του εθνικισμού και εκδίδει μια εφημερίδα για τους Γερμανούς εχμάλωτους πολέμου και άλλους κρατούμενους. Το 1916 μια βαθιά προσωπική κρίση τον οδηγεί στο ψυχαναλυτικό κρεβάτι του καθηγητή Γιώζεφ Λάγκ, μαθητή του Κάρλ Γιούγκ, τον οποίον επίσης γνώριζε. Ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να διαχειριστεί. Το θάνατο του πατέρα του, την επερχόμενη σχιζοφρένεια της συζύγου του, μια ασθένεια του μικρότερου γιού του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στη Μάχη και εν αέρια μέσα. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Δρυμό, ενισχύθηκαν τα εν αέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά στην Άρτα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Νέα εποχή για τα βυζαντινά μνημεία της πόλης, φωτίζονται Λευκός Πύργος, Επταπύργιο και Τύχη. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», σήμερα αφιερωμένη στον μεγάλο συγγραφέα και ποιητή, όπως ακούμε, τον Χέρμαν Χέσε. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας και πάλι σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε έχει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στην Αμαλία, στην Πατρίτσια, στην Τατιάνα μας, ποτέ δεν μας ξεχνούν, ούτε και ο φίλος μας ο Στέλιος, η Μαρία και ο Κωνσταντίνος στην Αθήνα, που τους αγαπούμε τόσο πολύ. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αυτή ήταν η Γκουντούλα Γιάνοβιτς, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμη μελοποιημένο από τον Ρίχαρντ Στράους ποίημα του Χέρμαν Χέσε, τον Σεπτέμβριο. Δημοσιεύει κείμενά του σε εφημερίδες και περιοδικά με το ψευδώνυμο Έμιλ Σινκλέρ. Ξανακοιτάζει τα χειρόγραφα του έργου του Ντεμιάν. Εκδίδει ανώνυμα το βιβλίο «Η επιστροφή του Ζαρατούστρα» ή αλλιώς «Δύο λόγια για τη γερμανική νεολαία από έναν Γερμανό» και μάλιστα την περίοδο κατά την οποία η σύζυγός του διακόπτει την υποπεριορισμό νοσηλεία της. Το ζεύγος αναθέτει προσωρινά τη φύλαξη των παιδιών τους σε φίλους. Αναθέτουν προσωρινά, όπως είπαμε, την φύλαξη των παιδιών σε φίλους και το Μάιο μετικούν στην Μοντανιόλα του Τισίνο, στην κατοικία Ασακαμούσι στην Ιταλία, εκεί όπου ο ίδιος θα παραμείνει μέχρι το 1931. Ο μικρός κήπος, βιώματα και ποίηματα, εκδίδεται στη Λειψία σχεδόν παράλληλα με ένα έργο που προαναφέραμε, το Ντέμιαν. Η επίδραση της ψυχανάλυσης φαίνεται στο μυθιστόρημα αυτό, που ουσιαστικά είναι μια έρευνα για την επίτευξη της αυτοσυνειδησίας από έναν αγχώδη έφηβο. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, σε ένα μυθιστόρημα το οποίο είχε τεράστια επίδραση στην ταραγμένη Γερμανία του Μεσοπολέμου. Ο Χέσε έβαλε στο κέντρο ένα θέμα διαχρονικό και πανανθρώπινο: την αναζήτηση ταυτότητας. Υποστήριξε, όπως έκανε και σε όλα τα κείμενά του, ότι ο δρόμος αυτός είναι πάντα ατομικός και μοναχικός. Η φώτιση, η αυτογνωσία δεν μπορούν ποτέ να διδαχθούν. Κάθε άνθρωπος οφείλει να τις αναζητήσει μόνος του. Η υπαρξιακή κρίση, η αίσθηση της αποξένωσης και του κενού που βιώνουν συχνά οι ήρωές του απηχούν εντυπωσιακά τις αγωνίες και τις κρίσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Μετά το διαζύγιο του με την Μπερνούλη, ο Χέσε ξαναπαντρεύεται το 1924 με την τραγουδίστρια Ρουθ Βέγκερ. Ένας γάμος που άντεξε μόλις 3 χρόνια. Τα επόμενα έργα του μαρτυρούν το ενδιαφέρον του για τις αντιλήψεις του Κάρλ Γιούγκ σχετικά με την εσωστρέφεια, την εξωστρέφεια, το συλλογικό ασυνείδητο, τον ιδεαλισμό και τα σύμβολα. Ο διαδυσμός της ανθρώπινης φύσης τον απασχόλησε σε όλη την υπόλοιπη πορεία του, με κορυφαία στιγμή τον λύκο της στέπας. Εκεί όπου, για να συνδεθούμε και με την σημερινή μας εισαγωγή, περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στην αστική αποδοχή και την πνευματική αυτοσυνειδησία. Για να σταθούμε εδώ και να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά, παρατηρούμε γύρω μας τον κόσμο.
και ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε είναι η ποικιλομορφία των απόψεων, έτσι, των χαρακτήρων, των προσωπικότητων που συνυπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Κάποιοι διακατέχονται, για παράδειγμα, από φιλοδοξίες που σχετίζονται με την απτή υλική πραγματικότητα. Άλλοι πάλι νιώθουν πως είναι αφοσιωμένοι σε κάτι μεγαλύτερο, πιο διαρκές και μελλοντικό, ενώ υπάρχουν, για παράδειγμα, και κάποιοι που κινούνται κάπως άναρχα, θα έλεγε κανείς, στην τύχη, χωρίς σταθερούς στόχους ή δικές τους επιλογές. Σχεδόν όλοι πάντως, φίλες και φίλοι, αποδεχόμαστε κάποια όρια για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, να αλληλεπιδράσουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους και κυρίως να μην καταστούμε αποσυνάγωγοι μέσα σε έναν κόσμο που απορρίπτει εύκολα κάθε τι διαφορετικό, κάθε τι που δεν γνωρίζει, αδυνατεί να ελέγξει ή να κατανοήσει. Πάμε στα 1972 τώρα, φίλες και φίλοι. Η γενιά της αμφισβήτησης της δεκαετίας του 60 ουσιαστικά αποχωρεί από το προσκήνιο της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά, η μουσική την οποία άκουσε, αλλά και η μουσική η οποία την επηρέασε αυτή τη γενιά, εξακολουθεί να υπάρχει, θα έλεγε κανείς. Ένα από τα συγκροτήματα που ερχόταν από εκείνο το παρελθόν ήταν και οι Yes, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί βαθύτατα από τον Herman Hesse. Το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε έχει τίτλο Close to the Edge και έχετε ήδη κάνει τους απαραίτητους συνδυασμούς. Παραπέμπει ή δέχτηκε, αν θέλετε, επιρροές από το Sinatra, τον νεαρό εκείνο βραχμάνο, ο οποίος άφησε το λούσο του πατρικού του σπιτιού προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα τον εσωτερικό του κόσμο.

18 λεπτά διαρκεί, φίλες και φίλοι, το Close to the Edge. Αν το αφήνουμε μέχρι τέλους, θα τελειώνει και η εκπομπή. Αυτή ήταν λοιπόν η θρυλική Yes, το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι βαθύτατα επηρεασμένο από την νουβέλα Σιντάρτα του Herman Hesse. Εμείς όμως έχουμε φτάσει, όπως είπαμε νωρίτερα, στο λύκο της Στέπας. Ένα βιβλίο σαν μαχαίρι κοφτερό. Ένα βιβλίο με διαχρονικούς συμβολισμούς και μηνύματα που ανατέμνει τα μικρά καθημερινά πράγματα για να προσεγγίσει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ο λύκος της Στέπας είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, του Χάρι Χάλλερ, που ψάχνει να βρει το θείο ίχνος μέσα σε, όπως γράφεται μέσα, μέσα σε αυτή τη ζωή που ζούμε, μέσα σε τούτη την τόσο πολύ ικανοποιημένη, τόσο πολύ αστική, τόσο στερημένη πνευματικά εποχή. Και να σκεφτείτε ότι ο κόσμος του ήρωα είναι ο Μεσοπόλεμος, έτσι. Πόσο διαχρονική τελικά μερικοί συγγραφείς, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει αλλάξει και κάτι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, τι κάνει, ακροβατεί ανάμεσα σε εκφάνσεις και εκδοχές του εαυτού του, που άλλοτε τον κατευθύνουν προς φυσιολογικές και τετριμένες απολαύσεις της ζωής και άλλοτε προς υπερβατικές και λυτρωτικές μορφές αγαλίασης. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται, έτσι, διαρκώς μέσα του. Τον κουράζουν, τον εξουθενώνουν, κυρίως τον αποδιοργανώνουν, προκαλώντας του τέτοια αναστάτωση που δεν του επιτρέπει να είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του και με τη ζωή του. Κορυφαία στιγμή του Herman Hesse, το βιβλίο αυτό, προσωπική άποψη αυτή βέβαια, φίλες και φίλοι, ένα βιβλίο που κατακεραυνώνει την υποτιθέμενα λυτρωτική αίσθηση της καθημερινότητας και μας δείχνει ότι η καθημερινότητα γίνεται λυτρωτική μόνο όταν το μέσα μας, να το πω έτσι απλά, δεν βρίσκεται σε αρμονία. Τεράστιες και οι επιρροές του έργου. Να σκεφτείτε ότι το γνωστό αμερικανικό συγκρότημα της ροκ μουσικής, η Steppenwolf, έτσι, πήραν το όνομά τους από το συγκεκριμένο βιβλίο. Πολύ ιδιαίτερο και τον Άρκισσος και Χρυσόστομος, εκεί όπου ένας ασκητής διανοούμενος, ευχαριστημένος με την καθιερωμένη πίστη, έρχεται σε αντίθεση με έναν καλλιτέχνη γεμάτο αισθησιασμό που ακολουθεί έναν δικό του δρόμο σωτηρίας. Στο τελευταίο και εκτενέστερο μυθιστόρημά του, το παιχνίδι με τις χάντρες του 1943, ο Hesse εξερευνά και πάλι τον διαδισμό της στοχαστικής και της ενεργού ζωής, αυτή τη φορά μέσα από τη μορφή ενός εξαιρετικά πρικισμένου στοχαστή. Το 1931 ήταν η χρονιά του τρίτου γάμου του, αυτή τη φορά με την ιστορικό τέχνης Νίνον Ντόλμπιν, και τον επόμενο χρόνο θα εκδώσει την νουβέλα «Ταξίδι στην Ανατολή», ένα από τα πρώτα βιβλία που κίνησαν το ενδιαφέρον του δυτικού κόσμου για την ανατολική φιλοσοφία. Πάμε στους Ουτόπια, φίλες και φίλοι. Είμαστε στα 1977. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Magic Dragon Theater, το οποίο έχει ως κεντρικό ήρωα τον ήρωα του βιβλίου «Ο λύκος της Στέπας».

Φινάλε και για σήμερα. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1946 ο Hermann Hesse τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για τα εμπνευσμένα, όπως ανέφερε η Σουηδική Ακαδημία, γραπτά του, τα οποία, ενώ αναπτύσσονται με τόλμη και διεισδυτικότητα, αποτελούν παράδειγμα των κλασικών ανθρωπιστικών ιδεών και των υψηλών ιδιωτήτων του ύφους. Ο ίδιος ο Έσε δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή, αλλά έστειλε επιστολή, από την οποία ξεχώρισα και σας έφερα ένα πολύ ιδιαίτερο απόσπασμα. Το ιδανικό μου δεν είναι η θόλωση των εθνικών χαρακτηριστικών που θα οδηγούσε σε μια διανοητικά ομοιόμορφη ανθρωπότητα. Αντίθετα, ήθε η ποικιλομορφία σε όλα τα σχήματα και τα χρώματα να ζήσει πολύ σε αυτήν την αγαπημένη μας γη. Τι θαυμάσιο πράγμα είναι η ύπαρξη πολλών φυλών, πολλών λαών, πολλών γλωσσών και πολλών ποικιλιών στάσης και προοπτικής. Αν αισθάνομαι μίσος και ασυμβίβαστη εχθρότητα απέναντι σε πολέμους, κατακτήσεις και προσαρτήσεις, το κάνω για πολλούς λόγους. Αλλά και επειδή τόσα πολλά οργανικά, καλλιεργημένα, εξαιρετικά ατομικά και πλούσια διαφοροποιημένα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού έχουν πέσει θύματα αυτών των σκοτεινών δυνάμεων. Μισώ τους μεγάλους απλοποιητές. Αγαπώ την αίσθηση της ποιότητας, της απαράμιλης δεξιοτεχνίας και της μοναδικότητας. Ο Hermann Hesse θα πει αντίο στις 9 Αυγούστου του 1962 στη Μοντανιόλα σε ηλικία 85 χρόνων. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με ένα μελοποιημένο, δικό του μελοποιημένο από τον Richard Strauss ποίημα, τον Baim Schlafingen, φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης, η Γκούντου Λογιάνοβιτς, διευθύνει ο μεγάλος Φον Κάραγιαν. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει πάντως χωρίς υποστήριξη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς από το Πασόκ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνια μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Όπως είπε, έκλεισε ολοκληρωτικά ο περιφερειακός για 25 λεπτά σήμερα το απόγευμα στο ύψος του πανοράματος μετά από διέλευση γερανοφόρου οχήματος κάτω από γέφυρα που έριξε στο δρόμο υλικά από τα υποστηλώματά της, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Από τα υλικά που έπεσαν στο δρόμο προκλήθηκαν ζημιές σε ένα όχημα που περνούσε από εκεί, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των υλικών από το δρόμο. Πυρκαγιά σημειώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε στη Στρογγυλή Άρτα, σε στάλι μήνυμα από το 112, για όσους είναι στην περιοχή Αγίων Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκένωσης της περιοχής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Απόπειρα απόδραση σημειώθηκε τα ξημερώματα από την κλειστή δομή φιλοξενία ετούντων άσυλο στο κλειδί του Δήμου Συντική Σερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τρεις υπήκοοι Αιγύπτου, γύρω στις 5 και 20 τα ξημερώματα, προσπάθησαν να αποδράσουν, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της 5ης 2 Ιουλίου και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο πάμε σε Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, η συγκέντρωση εκεί με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε, Φέδωνα».
1: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η συγκέντρωση με τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, στελεχών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και απλών πολιτών. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, κεντρικό μήνυμα, δεν σας φοβόμαστε. Ήταν άλλωστε και αυτό που αναγραφόταν στα μπλουζάκια των παρευρισκόμενων εδώ πέρα, που στήθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα. Παρατάχθηκαν ουσιαστικά δίπλα ο ένας τον άλλον, θέλοντας ουσιαστικά να δείξουν ότι προστατεύουν τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός του Ιπποκρατείου νοσοκομείου, τους τρεις τραυματίες αυτής της τριπλής βομβιστικής επίθεσης. Να πούμε ότι έφτασε στο σημείο τόσο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς, αρκετοί βουλευτές από την Α και την Β Θεσσαλονίκη και πολλά ακόμη προβεβλημένα και μη πρόσωπα. Μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, μίλησε ότι δεν έκανε λόγο για την καταδίκη σε αυτό το έγκλημα. Είπε ότι δεν θα ησυχάσουμε αν δεν βρεθούν οι δράστες και αν δεν οδηγηθούν στην φυλακή ισόβια όπως τους αξίζει. Συγκεκριμένα είπε ότι μας πλήγωσαν, μας πόνεσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης αναχώρησε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, αφού βέβαια πρώτα είδε την κατάσταση των τραυματιών που βρίσκονται εδώ, με προορισμό το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί όπου νοσηλεύεται από τις 12 περίπου και 30 η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κατάσταση της οποίας κρίθηκε αναγκαία για να μεταφερθεί από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκάβματα. Στο Παπα-Νικολάου υπάρχει η ειδική μονάδα των εγκαυματιών. Η Αφροδίτη Νέστορα θα έχει μια πολύ στενή παρακολούθηση εκεί από το ιατρικό προσωπικό, φέρει πολλά εγκάβματα σε χέρια και πόδια. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση της υγείας των υπολείπων που βρίσκονται εδώ στο Ιπποκράτειο, του πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και των δύο ενίκων, είναι καλύτερη και σύμφωνα με τις πληροφορίες και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αναμένεται αύριο να λάβουν εξιτήριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα, που μας έδωσες πλήρη εικόνα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Καλή συνέχεια.

0: Είδαμε τι έγινε πριν από λίγο στο Ιπποκράτειο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Κώστας Καντούρης, που έχει από το πρωί το ρεπορτάζ στους δρόμους. Κώστα.
1: Καλησπέρα. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι αστυνομικοί της Αντρομοκρατικής έχουν σαρώσει και τις δύο περιοχές, και την Τούμπα και την Ανάληψη, όπου έχει σημειωθεί η τριπλή εμπριστική επίθεση. Σε τρεις κατευθύνσεις στρέφονται οι έρευνες, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Η μία είναι με τη συγκέντρωση μαρτυριών, προκειμένου να διακριβωθεί αν κάποιος είδε τους εμπριστές, αν κάποιος είδε κινήσεις ύποπτων ατόμων στη γειτονιά του το προηγούμενο διάστημα και τι ακριβώς έχει καταγραφεί από αυτό. Το δεύτερο είναι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόραση που έχουν πολλές πολυκατοικίες και ακόμη περισσότερα καταστήματα. Από τις εικόνες αυτών των χώρων η τρομοκρατική προσπαθεί να συλλέξει υλικό. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν εικόνες, μάλλον είναι αυτές για το βίντεο που ανέφερε στην αρχή από χθες ο κύριος Αναστασιάδης. Υπάρχουν εικόνες που δείχνουν δύο άτομα σε μοτοσυκλέτα να κινούνται στην περιοχή και άλλο ένα άτομο πάλι σε μοτοσυκλέτα που εκτιμάται ότι επιτηρούσε την περιοχή. Αυτό και η τρίτη κατεύθυνση είναι τα κινητά τηλέφωνα. Εξετάζουν με άρση απορρίτου ποια τηλέφωνα ενεργοποιήθηκαν το κρίσιμο διάστημα από τις 4 και 18 το πρωί ή και λίγο νωρίτερα μέχρι τις 4 και 35 όταν σημειώθηκε η τελευταία βομβιστική επίθεση, ίσως και λίγο αργότερα, προκειμένου να, εάν ταυτοποιηθούν κάποια ονόματα, να συγκριθούν και με την κίνησή τους βάσει των κινητών τους τηλεφώνων. Αυτό γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις άμεσα. Η αντρομοκρατική πόρτα-πόρτα εξετάζει όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να φτάσει να ταυτοποιήσει τους δράστες. Τώρα, αυτό που αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο, αφήνει οι επιτελείς της αντρομοκρατικής, είναι να υπάρχουν δύο μικρές ομάδες, δηλαδή αυτοί που διακρίνονται στις επιθέσεις της Τούμπας με μια άλλη ομάδα που ενδεχομένως χτύπησε το σπίτι στην ανάλυση της κυρίας Νέστορα. Και αυτό γιατί ο χρόνος που είναι μεταξύ των δύο περιοχών δεν φαίνεται να είναι αρκετός προκειμένου να κινηθούν οι εμπριστές από τη μία περιοχή στην άλλη, να τοποθετήσουν το μηχανισμό, να το πυροδοτήσουν και να φύγουν. Γι' αυτό γιατί φαίνεται ότι στις πρώτες δύο επιθέσεις, ενώ οι δρόμοι είναι ακριβώς παράλληλοι, δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά τα δύο σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, χρειάζονται 5 λεπτά για τα δύο χτυπήματα. Επομένως, εκτιμούν οι αστυνομικοί της Αντρομοκρατικής ότι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να φτάσουν. Αν ήταν ίδιοι, θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να φτάσουν στο σπίτι της κυρίας Νέστορα. Επομένως, γι' αυτό δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα άτομα. Αυτά όμως όλα είναι υποθέσεις ακόμη, είναι σενάρια. Με τα στοιχεία που έχουν προσπαθούν να φτάσουν στις ταυτότητες των δραστών δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Αυτοί που διακρίνονται στις λίγες εικόνες που μέχρι τώρα έχουν ενδεχομένως να έχουν αυξηθεί, αλλά ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι έρευνες της Δημοκρατικής είναι απολύτως μυστικές για να διαρρεύσει οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η εικόνα που υπάρχει δεν φαίνονται τα πρόσωπα των εμπλεκομένων, είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Επομένως, με άλλους τρόπους η αντιδρομοκρατική προσπαθεί να φτάσει στην ταυτότητά
0: του. Πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα με δηλώσεις του είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα και, από όσο μπορώ να καταλάβω εγώ, έχουν ρηχτεί όλοι στο κυνήγι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ακόμη και εγώ που και χθες που ήμουν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και σήμερα που πήγα στα άλλα δύο σπίτια στην Τούμπα αρκετές φορές, είδα αστυνομικούς οι οποίοι συνέχισαν τις έρευνες με επαφές με πολίτες, έψαχναν στοιχεία. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της τρομοκρατικής για να φτάσουν στον εντοπισμό των εμπριστών. Και μην ξεχνάμε, δεν είναι σπάνια φτάνουμε σε τέτοιο δυσάρεστο αποτέλεσμα από επιθέσεις σε καζάκι, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι τέτοιες επιθέσεις δεν είναι απλές επιθέσεις, μπορούν να φτάσουν σε τέτοια δυσάρεστα αποτελέσματα, γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς γράφαμε σαν να είχαμε συνηθίσει να λέμε επίθεση με καζάκια, να όμως που αυτή τη φορά είχαμε ένα τραγικό αποτέλεσμα, το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 4.
0: Κώστα Καντούρη, ευχαριστώ πολύ.
2: χαράζει. Ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που έστειλε ήδη το πρώτο μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στον 102. 693-0078-228. 693-0078-228 είναι ο αριθμός. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Χρήστος Σιδερίδης είναι στην ράδιο σκηνοθεσία. Σας αρπάξαμε εντός εισαγωγικών από τα μούτρα λόγω της επικαιρότητας. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά όταν υπάρχουν εξελίξεις. Θα είμαστε μαζί εδώ παρέα ως τις 10. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Τραγωδία στη Μεσσηνία, εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στη μάχη και εν αέρια μέσα. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Άνδρας που είχε εντοπιστεί κάτω από τόνους μπάζων ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν σε Λία Χριστάρα, η οποία σήμερα το πρωί μίλησε με έναν των πρωταγωνιστών αυτού του δράματος, με το σύζυγο της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε από αυτή τη φωνική επίθεση. Λία.
1: Η αλήθεια είναι, καλησπέρα σας καταρχάς, η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, ότι πραγματικά το να μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις έχει χάσει έναν τόσο δικό του, τον άνθρωπο του επί της ουσίας, τον σύντροφό του που είχε όλη τη ζωή, και μάλιστα στην κουβέντα πάνω καταλαβαίνω ότι ο Παναγιώτης Νέστορας δεν έχει χάσει μόνο απλά τη γυναίκα του από αυτή τη φωνική επίθεση, αλλά και την κόρη του. Είχε ακόμα μια πόλη αυτός ο άνθρωπος πριν από 5 χρόνια, ήταν μακριά στην καρδιά πραγματικά. Δηλαδή η γυναίκα του ήταν αυτή που ήταν επί της ουσίας η μαμά, η νέα μαμά εντός εισαγωγικών, του εγγονού του. Και αυτό το παιδί ορφάνεψε 2 φορές. Πραγματικά από αυτό ήθελα να ξεκινήσω, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Από εκεί και πέρα όμως τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε, γιατί είναι μέσα στο θάλαμο ακόμα του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Ο άνθρωπος με δυσκολία μιλούσε. Παρ' όλα αυτά ήθελε να πει 2 λόγια, ήθελε δηλαδή να επικοινωνήσει αυτό που έζησε, αυτό που βίωσε και με την κόρη του και με την γυναίκα του το βράδυ εκείνο. Μας είπε χαρακτηριστικά πως στην αρχή ακούσαμε μια έκρηξη μικρή, χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Κατέβηκε η γυναίκα μου με την Αφροδίτη μαζί για να δουν τι συμβαίνει. Εγώ έμεινα πίσω για να πάρω ένα τηλέφωνο στο 100, να πάρω το αντιπυροσβεστική, και την ώρα που κατέβαιναν είχαμε τη δεύτερη έκρηξη, η οποία ήταν ισχυρότατη, το έχουμε δει και σε βίντεο και από ρεπορτάζ που έχουμε κάνει άλλη συνέλευση, με αποτέλεσμα το οστικό κύμα να είναι τεράστιο και το θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και η Αφροδίτη αλλά και η Βάγια Νέστορα. Βάγια Νέστορα δυστυχώς πολύ περισσότερο, με πολύ σοβαρά εγκάβματα και εσωτερικά εγκάβματα, προκαλώντας πολυοργανική ανεπάρκεια. Η γυναίκα 13 ώρες έταξε και στη συνέχεια κατέληξε. Αυτό που μας είπε, και μάλιστα και με φωνή τρεμάμενη ο άνθρωπος, είναι ότι πως εγώ έμεινα πίσω και οι 2 γυναίκες της ζωής μου πήγαν προς το θάνατο. Δεν μπορούσε πραγματικά να το συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή και την ώρα που το έλεγε. Μίλησε φυσικά για μια άνανδρη επίθεση, για ανθρώπους που είναι μπάχαλοι, που είναι αναρχικοί, που πρέπει να πιαστούν. Πιστεύω, μας είπε χαρακτηριστικά, στην ελληνική, στις διοκτικές αρχές, ελληνικές διοκτικές αρχές, και περιμένω άμεσα αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι παρόλα αυτά που έχει περάσει, ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπής στο λόγο του, είχε ένα συγκροτημένο λόγο, αλλά πιστεύω ότι αφού βγει από το νοσοκομείο θα καταλάβει, σιγά σιγά θα αρχίσει να συνειδητοποιεί περισσότερο αυτό που του συνέβη. Πάντως, αλήθεια, τι να πούμε για αυτή την οικογένεια. Πραγματικά, από μια στιγμή στην άλλη, εντελώς με έναν τρόπο που δεν το φαντάζεται κανείς, βίωσε αυτή την απώλεια. Και μην ξεχάσουμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα συνεχίζει να νοσηλεύεται αυτή τη φορά στο Παπα-Νικολάου. Η γυναίκα έχει εγκάβματα και στα πόδια και στα χέρια και στο πρόσωπο. Και γι' αυτό χρειάστηκε να πάει στο Παπα-Νικολάου, που έχει αυτή την πολύ εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Τώρα, αύριο θα πάρει εξιτήριο ο Παναγιώτης ο Νέστορας. Θα δούμε αν θα θελήσει. Εγώ πιστεύω ότι θα θελήσει να τη μοιραστεί την ιστορία του, γιατί νομίζω αξίζει να υποθεί. Είναι από αυτές τις ιστορίες που πρέπει και αξίζει να υποθούν. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
0: Τον άκουσα. Ήταν συγκλονιστικός και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπες και νωρίτερα, ότι ήθελε να μιλήσει. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι κλείνονται, δεν θέλουν να ανοιχτούν, δεν θέλουν να δημοσιοποιήσουν το προσωπικό τους δράμα. Ωστόσο, ένας άνθρωπος που μόλις πριν από λίγες ώρες έχασε τη σύζυγό του, ήθελε να μιλήσει, ήθελε να δημοσιοποιήσει αυτό που ένιωθε.
1: Επειδή νομίζω ήξερε ξέρει πολύ καλά τι διακυβεύεται, νομίζω γι' αυτό ήθελε να μιλήσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο καθένας το βιώνει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, και να μην έχει να μιλήσει, δεν κρίνουμε ποτέ κανέναν που έχει μια απώλεια, είτε θέλει να μιλήσει, είτε όχι. Είναι δικαίωμα του καθενός. Πραγματικά. Απλά σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι αισθανόταν ότι έπρεπε να δημοσιοποιήσει αυτό που έχει βιώσει, να πει δηλαδή τη δική του ιστορία. Και πραγματικά άξιζε να την μάθουμε τι συνέβη εκείνη την ώρα, πώς έγινε αυτό που έγινε. Γιατί εκεί υπήρξε μία κόλαση πραγματικά φωτιάς. Έχω πάει σε πάρα πολλές Και εσύ, έχει πάει πάρα πολλές φορές σε καζάκια τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία. Αυτό που συνέβη εκεί νομίζω δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Διότι τόσο τέτοια ισχυρή έκρηξη και τόσο μεγάλο θερμικό φορτίο, μια πύρινη πραγματικά κόλαση. Δεν νομίζω το έχουμε ξαναδεί. Δεν θυμάμαι δηλαδή κάτι αντίστοιχο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ηλία Χριστάρα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ευτυχία, στην Μαρία και στη Ζαχαρένια που μας έχουν στείλει μήνυμα με την καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα και τα δικά σας περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber και έχουμε thriller στον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής με τη Ρουμανία. Με 42 δευτερόλεπτα να υπολείπονται, η Εθνική χάνει 70-66 τώρα και οι Ρουμάνοι είναι στη γραμμή των βολών για τη δεύτερη βολή. Όπως είπα, 42 δευτερόλεπτα υπολείπονται για να λήξει ο αγώνας. Η Εθνική είναι 3-1, είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. 3-1 στις νίκες είναι η Εθνική. Ήθελε νίκη σήμερα, γιατί αν δεν νικήσει σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επομένει και ένα μάτς με την Πορτογαλία. Και το μόνο που έχουμε εντός εισαγωγικών ως μαξιλάρι είναι το Μαυροβούνιο, το οποίο είναι ο βασικός μας αντίπαλος σε αυτά τα προκριματικά. Μπορεί να είχαμε χάσει εναντίον του Μαυροβουνίου, ωστόσο όσον αφορά τη διαφορά είχαμε νικήσει εκτός με μεγαλύτερη, οπότε είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Είχαμε χάσει 65-67 στην Ελλάδα, ωστόσο στην Ποντγκόριτσα νικήσαμε με 65-79. Εφόσον προκριθούμε και θα έχουμε, πάμε σε δύο από τους τρεις αντιπάλους είναι γνωστοί, πάμε σε δύο πρώτα παιχνίδια για την επόμενη φάση, Ισπανία-Γεωργία και μάλλον Ουκρανία πάμε στον επόμενο γύρο, αρκεί όμως να προκριθούμε από εδώ. 72-66 χάρουμε με τους Ρουμάνους στις βολές.

Η Ελλάδα λοιπόν έχασε 73-66 στις 3-2 νίκες και θέλει οπωσδήποτε την Κυριακή νίκη απέναντι στην Πορτογαλία για να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στην επόμενη φάση. Την ίδια ώρα έχουμε Μουντιάλ σε εξέλιξη, όχι αυτή την ώρα, αλλά στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Καλησπέρα στην Νατάσα που λέει εμείς πάντως υποστηρίζουμε Ισπανία σήμερα για ευνόητους λόγους. Τους καταλαβαίνω, Νατάσα, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. Και μετά έχουμε στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και τα ξημερώματα στις 6 Ελβετία-Αλγερία και όλα αυτά από την ΕΡΤ, όλοι οι αγώνες. Περιμένουμε και αυτούς για να δούμε ποια θα είναι τα ζευγάρια στους 16 και μετά σιγά σιγά πάμε προς τον τελικό, προς τους τελικούς, ημιτελικά, προημιτελικά, τελικά, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής και αυτού του Μουντιάλ. Επίσης να σας θυμίσω, σήμερα το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός, 6 ώρες θα έχουμε πρόβλημα όσοι κινηθείτε στον περιφερειακό, από τις 11 σε 2 ώρες λοιπόν έως και τις 5 της επόμενης μέρας θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετέωρα και K5 Παπαγεωργίου, οπότε όσοι θα κινηθείτε τη νύχτα προς εκεί έχετε το νου σας, γιατί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα σας βγάζουν από τον ένα κόμβο, θα σας βάζουν στον άλλο.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και στην Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει πάντως χωρίς υποστήριξη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτισαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς Νίκος Νιφούδης δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ασπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μία αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια και να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Έκλεισε ολοκληρωτικά ο περιφερειακός για 25 λεπτά στο ύψος του πανοράματος μετά από διέλευση γερανοφόρου οχήματος κάτω από γέφυρα που έριξε στο δρόμο υλικά από τα υποστηλώματά της, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Από τα υλικά που έπεσαν στο δρόμο προκλήθηκαν ζημιές σε ένα όχημα που περνούσε από εκεί χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η κυκλοφορία πάντως αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των υλικών από το δρόμο. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο του Δήμου Χαλκιδόνας, ενώ μία ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Νέα Πολωνία. Στο βαθύλακο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Το έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά στη Νέα Πολωνία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά από την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλο, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε επισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόπειρα απόδραση σημειώθηκε τα ξημερώματα από την κλειστή δομή φιλοξενία σε τούντον άσυλο στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τρεις υπήκοοι Αιγύπτου, γύρω στις 5 και 20 τα ξημερώματα, προσπάθησαν να αποδράσουν, αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε για αύριο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι με θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο για την Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία μεταξύ 20 και 35 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.
8: Bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo, gli dava latte e miele.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102 μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Έχω Φάνη Λιάκο απέναντί μου στην ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στον Άλεξ. Μας στέλνει μήνυμα στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και μπορεί εμείς λίγο τώρα να ζούμε υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο το Σαββατοκύριακο λέει ότι θα πέσει η θερμοκρασία και θα δούμε και λίγες βροχές. Την ίδια ώρα πάντως στη Γαλλία γίνεται χαμός για έναν ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό. Σήμερα λοιπόν το πρωί σε καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους. Πώς βλέπαμε παλιά χάους, όχι το η σειρά το, με το γιατρό, χάους ελληνικό, χάους, το χάους του χάους. Λοιπόν, πώς βλέπαμε παλιά στην Black Friday τις πρώτες φορές που γινόταν και είχε πραγματικές προσφορές, που σκοτωνόταν πραγματικά μπαίνοντας σπρωξήματα, σπάζανε πόρτες στα καταστήματα. Έτσι ακριβώς λοιπόν, η αλυσίδα ανακοίνωσε διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα όμως τα υποκαταστήματα και σε κάθε περιοχή έγινε πανηγύρι. Σε μια περιοχή μπήκαν μέσα σπάζοντας κυριολεκτικά τη σειρώμενη πόρτα. Τα διαθέσιμα κλιματιστικά ήταν μόνο 10%, καταναλωτές μπήκανε μέσα και άρχιζαν να μαλώνουν για το ποιος θα το πάρει. Σε άλλη περίπτωση είχε μόλις 50 ανεμιστήρες το κατάστημα και κόντευαν να πλακωθούν στο ξύλο για να πάρουν. Έχω στο σπίτι τρεις, να φέρω κανένα εδώ στους ανθρώπους να έρθουν να τους πάρουν. Γενικά πάντως υπάρχει η κουλτούρα στην Ευρώπη ότι δεν έχουν κλιματιστικά οι άνθρωποι, επειδή δεν χρειάστηκε ποτέ να χρησιμοποιήσουν κλιματιστικά, γιατί οι θερμοκρασίες δεν έφτασαν ποτέ σε τόσο υψηλές, δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλές όσο είναι σε εμάς. Δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, οπότε δεν χρειάστηκαν ποτέ. Τώρα που βλέπουν πώς είναι θερμοκρασίες όπως στην Ελλάδα, άντε και λίγο περισσότερες, τίποτα εκεί, οι υποδομές εκεί δεν είναι για να αντιμετωπίσουν αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και έτσι έχουν

σοβαρό πρόβλημα. Οπότε γι' αυτό τώρα που γεύτηκαν τις υψηλές θερμοκρασίες αναζητούν με κάθε τρόπο λίγη δροσιά και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Έχει πέσει σιγά σιγά σταδιακά η θερμοκρασία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα μείνει έτσι και δεν θα ξαναδούμε φανάρια να λιώνουν.

Λοιπόν, viral έγινε ένα ζευγάρι που έκανε ο σύντροφος πρόταση στη σύντροφο σε ύψος 443 μέτρων. Η πρόταση γάμου έγινε στην κορυφή του Empire State Building με ένα πανό το οποίο έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη». Ο Ιβάν Μπέρκους και η Άντζελα Νικολάου είναι καλλιτέχνες που κινηματογραφούν την πόλη από ψηλά και ανέβηκαν εκεί πάνω για να κάνει ο ένας πρόταση γάμου στην άλλη. Φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές, για την ακρίβεια κόβουν την ανάσα. Δείχνει το δαχτυλίδι που φόρεσε στο χέρι της με προοπτική όλη την πόλη εκεί. Οι δυο τους αφότου αποφάσισαν ότι θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Ενώθηκαν πρώτα με τα δεσμά της αστυνομίας, τα χέρια τους πιστάγκωνα, αφού η πρόταση γάμου τόσο ρυψοκίνδυνη κινητοποίησε τις αρχές, οι οποίες έχουν απαγορεύσει να ανεβαίνουν έτσι ο καθένας εκεί πάνω τόσο ψηλά. Αφού κατέβηκαν λοιπόν, τους συνέλαβαν και πρώτα θα πάνε στο κελί και μετά στο ισόβιο δεσμό.

0: la noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
2: Εκατόμβιο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένο το λογότυπο της ΟΝΕΔ και με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Τραγωδία στη Μεσσηνία, εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7.30 στη Νέα Πολωνία. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Άνδρας που είχε εντοπιστεί κάτω από συντρίμια ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Δεύτερη ήττα για την Εθνική Μπάσκετ στην προκριματική διαδικασία για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 με σκορ 73-66 με τη Ρουμανία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out, fade out.
11: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω και ηλία στα μπουλή. Έχω αλλάξει τρεις ραδιοσκηνοθέτες αυτή την δύο-ωρή εκπομπή. Ευτυχώς είναι μόνο δύο-ωρη, γιατί αν συνεχίζαμε άλλη μια ώρα θα περνούσαν από εδώ όλοι οι ραδιοσκηνοθέτες του 102 FM. Λοιπόν, η Έφη μας στέλνει να μείνουμε καλησπέρα. Έφη, ευχαριστούμε πολύ για το περί δύναμη της αγάπης που νικά την αγάπη της εξουσίας. Έπρεπε να τους καταδικάσουν, λέει, με αφορμή το σχόλιο που κάναμε πριν από τους τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση για το ζευγάρι που ανέβηκε στο Empire State Building για να γίνει η πρόταση γάμου και κρατούσε το συγκεκριμένο πανό. Το συγκεκριμένο πανό πάντως προέρχεται από ένα ρητό του Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος είχε πει όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Πάντως, Έφη, υπάρχει καλύτερο από αυτό που έγραψες, γιατί υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό σύνθημα σε τείχο της Θεσσαλονίκης που έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης για τον ΠΑΟΚ όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τον ΠΑΟΚ, τότε η Θεσσαλονίκη θα γνωρίσει την ειρήνη». Οπότε, ακόμα και εδώ, μόνο έτσι θα γνωρίσουμε την ειρήνη, με την αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και μπορεί οι πανελλαδικές, οι πανελλήνιες όπως θέλετε πείτε, να τελείωσαν πριν λίγο καιρό. Οι πιτσιρικάδες όμως που έδωσαν πανελλήνιες φεύγουν τώρα διακοπές, ο καθένας όπου προλαβαίνει. Ξέρω και εγώ κάποιο που έφυγε σήμερα νομίζω ή χθες. Τέλος πάντων, γνωρίζω κάποιους, αλλά αυτοί που έγιναν viral είναι τέσσερις πιτσιρικάδες που πήγαν στην Πάρο και έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά έχοντας τα εισιτήριά τους τυπωμένα σε αφίσες ίσα με τον boy τους. Ναι, καλά ακούσατε, πήγανε με τα εισιτήρια τυπωμένα σε αφίσες που ήταν από τα πόδια μέχρι το κεφάλι τους. Πήγανε με αυτά, είπανε ότι θέλουν να κάνουν πλάκα, είπαν ότι έχουμε εισιτήρια τσέπης και τα έβγαλαν να τα δείξουν. Εξήγησαν πως έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις, τα πήγαν εξαιρετικά και πως ήρθε η ώρα της διασκέδασης. Είχαν απορία αν αυτά τα εισιτήρια θα σκαναριστούν κανονικά, ωστόσο δεν υπήρχε πρόβλημα. Το βασικό τους πλάνο, ξεκούραση, ύπνος, διασκέδαση και να πιούν ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα. Το καλύτερο σχέδιο.

πιο αθώο βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

Λοιπόν, γνωρίζετε τον Αλεξάνδερ Φαν Ντερ Μπέλεν? Αν δεν το γνωρίζατε, θα τον μάθετε. Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, είναι 82 ετών και είναι ο πρόεδρος της Αυστρίας. Ο πρόεδρος της Αυστρίας, λοιπόν, εν ώψη του αγώνα της Αυστρίας με την Ισπανία που ξεκινά σε λίγο στην ΕΡΤ, στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου, έκανε μια έκκληση στους γονείς και είπε: αφήστε τα παιδιά να δούνε μπάλα. Έχει γίνει χαμός, όλοι οι πιτσιρικάδες τον αποθεώνουν. Ο Αυστριακός πρόεδρος, λοιπόν, κάλεσε τους γονείς να δείξουν κατανόηση και να κάνουν τα στραβά μάτια σήμερα το βράδυ, επιτρέποντας τα παιδιά τους να πάνε για ύπνο αργότερα από το κανονικό, καθώς η αναμέτρηση της Αυστρίας ξεκινά σήμερα στις 10 το βράδυ και θα τελειώσει στις 12 περίπου, αν όλα πάνε καλά. Αν έχει παράταση και πέναλτι, πάμε πολύ μακριά. Το κλίμα στην Αυστρία είναι πανηγυρικό. Πρόκειται για ιστορική στιγμή. Είναι η πρώτη φορά μετά το 1954 που η χώρα, η ομάδα της χώρας, καταφέρνει να προκριθεί σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αγαπητοί γονείς, λέει στο βίντεο ο 82χρονος πρόεδρος, αφήστε τα παιδιά να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω την Πέμπτη. Το ξέρω ότι το να βλέπουν τηλεόραση μέχρι αργά το βράδυ δεν είναι καλό. Αυτή τη φορά κάντε τα στραβά μάτια, ώστε όσα παιδιά θέλουν να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τέτοιες αναμνήσεις, λέει, τις κουβαλάς μαζί σου για όλη σου τη ζωή. Άλλωστε, προσθέτει ότι διανύουμε τις τελευταίες μέρες πριν τις σχολικές διακοπές. Αφήστε τα παιδιά να δουν ποδόσφαιρο. Έχει δίκιο ο πρόεδρος.

Και ξανά επέστρεψε στη ραδιο σκηνοθεσία ο Χρήστος Σιδερίδης. Κάνουμε κύκλο εδώ. Όποιος περνάει από εδώ, ράδιο σκηνοθέτης απ' έξω, μπαίνει μέσα και κάνει κονσόλα. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, καλησπέρα στην Ιωάννα, στην εκπνοή της εκπομπής. Μια ανάσα από το δικό μου σχόλασμα. Προφανώς εργάζεται και επιστρέφει. Άντε, με το καλό σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά σας και σήμερα. Σας περιμένουμε ακόμα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber του 102 και όταν τελειώσει το fade out θα είναι νυχτερινή βάρδια εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να τα διαβάσει και να σας υποδεχτεί.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Φάνη Λιάκο και Ηλία Σταμπουλή που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία ένα λάξ και ανά λίγα λεπτά ο καθένας. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Για εμφυλοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγόρησε σύσσωμη αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7.30 στη Νέα Πολωνία. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Μια γυναίκα έπεσε σήμερα αργά το μεσημέρι στο θερμαϊκό κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Άμεσα στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού και αφού διαπίστωσε ότι η 59χρονη γυναίκα είχε ανασυρθεί έχοντας τις αισθήσεις της, καθώς την ανέσυραν οι υπεραστικοί, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε για αύριο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αχτίδα φωτός μέσα στο πένθυμο τοπίο της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, η διάσωση του 43χρονου Χερνάν μετά από προσπάθειες 3 ημερών. Με χειρουργική ακρίβεια, σωστικά συνεργεία από 7 χώρες έδωσαν μάχη καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανασύρουν το Χερνάν ζωντανό, παρέχοντάς του τροφή μέσα από σωληνάκια. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε δεύτερη ήττα στην προκριματική διαδικασία για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 με σκορ 73-66 και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν. Το ρεκόρ της Ελλάδας έπεσε στο 3-2 και χρειάζεται προσοχή στο επόμενο παιχνίδι με την Πορτογαλία, ώστε να πάει η επίσημη αγαπημένη με το καλύτερο δυνατό ρεκόρ στον επόμενο γύρο των προκριματικών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Παναγιώτης Πανής με το Fade Out, Χρήστος Χατζημίδης με το Δελτίο Ειδήσεων, σας ζέστανταν καλά-καλά και έρχεται η νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 για να σας χαλαρώσει και να κλείσει η μέρα όμορφα και ραδιοφωνικά. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο έχω τον Χρήστο Σιδερίδη και σκοπός μου είναι να σας μεταδώσω όσα έγιναν μέσα στην ημέρα για να τα συζητήσετε αύριο με τον πρωινό σας καφέ. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078268. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078268.

Μεγάλη αδυναμία η Χατζηφραγκέτα, ακόμη μεγαλύτερη αδυναμία είναι Φέλη Φασούλη. Καταπληκτική και οι δύο. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω με είδηση, αλλά με ένα περιστατικό που συνέβη εδώ έξω από το σταθμό, κάνοντας ένα τσιγάρο, μια κακή συνήθεια που να μην ξεκινήσετε ή να τη διακόψετε αν την έχετε, με πλησίασε μια κυρία, η κυρία Βάσου συγκεκριμένα, και μετά τις απαραίτητες συστάσεις μου είπε πως ήμασταν η παρέα της όλο τον Ιούνιο, γιατί έχουν μια τηλεόραση στο σπίτι και ο άντρας της βλέπει ποδόσφαιρο, μάλλον εννοούσε το Μουντιάλ, και η κυρία Βάσου είπε πως η εκπομπή μας είναι ένα όνειρο. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Με είπε και παλικάρι. Πολύ σημαντικό να με βλέπουν ως παλικάρι ακόμα στην ηλικία μου. Όλη η εκπομπή λοιπόν είναι αφιερωμένη στην κυρία Βάσο που ζήτησε το επόμενο τραγούδι και της το αφιερώνουμε να το απολαύσει. Πρέπει να είναι στο λεωφορείο αυτή τη στιγμή.

Έχει κάτι μαγικό ο Δημήτρης Χόρν, ακόμα και αν δεν συμπαθείτε τις ταινίες που έπαιξε, που είναι λίγο δύσκολο. Έχει κάτι που σε τραβάει, σε μαγνητίζει. Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις όταν βλέπεις ένα παλιό βίντεο που είναι μέσα ο Δημήτρης Χόρν. Και εξαιρετική φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, στην περιοχή της ανάληψης, με την τραγική κατάληξη που συζητούσαμε χθες. Έχασε τη μητέρα της. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια, ενώ όπως έγινε γνωστό, αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Ο πατέρας της πολιτεύτριας, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε χθες μετά την επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, και αυτός θα πάρει εξιτήριο αύριο, κρατούνται για προληπτικούς λόγους, ενώ εξιτήριο πήρε ήδη από την πνευμονολογική κλινική η τέταρτη ένικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιά μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Είχε προβλήματα με την καρδιά της και φαίνεται πως επιδεινώθηκαν χθες από το περιστατικό και από τον φόβο που πήραν οι άνθρωποι.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: γάλαζα. Ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται η Ισπανία-Αυστρία για το Μουντιάλ και δικαίως ο σκηνοθέτης κόλλησε στις κερκίδες όπου βρίσκεται η Πενέλοπε Κρούζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, πανέμορφη η Πενέλοπε Κρούζ, ακόμα και με ένα απλό μπλουζάκι και ένα καπέλο που φοράει. Στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο φορώντας λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» και στέλνοντας μήνυμα κατά της τρομοκρατίας μετά το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα. Δεκάδες κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς έξω από το νοσοκομείο φορώντας, όπως είπαμε, τα λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», στέλνοντας ένα μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και της προσπάθειας επιβολής του φόβου. Υπήρχαν πάρα πολλοί πολιτευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας στην εκδήλωση. Θα σας διαβάσουμε και μια δήλωση που έκανε ο κύριος Κυρανάκης. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αγκαλιάζει εδώ μπροστά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο τον τόπο που άφησε την τελευταία της πνοή, ένα σύμβολο για την παράταξή μας, η Βάγια Νέστορα. Ούτε θα παρακινήσουμε σε βία και ζητάμε από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να μην υποκινήσει κανένας βία ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στα καφενεία, ούτε στις παρέες. Κρατάω αυτό το θετικό. Δεν χρειάζεται, παιδιά, πόλωση. Είναι ένα τραγικό γεγονός, πολύ τραγικότερο για την οικογένεια την ίδια, αλλά δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ευκαιρίες για να διχαστούμε κι άλλο σαν κοινωνία.

Όπως καταλάβετε, η σημερινή εκπομπή, η λίστα τραγουδιών, είναι καλοκαιρινή, με παλιά και καινούργια ελληνικά τραγούδια που μιλάνε για καλοκαίρι. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Κάποιοι έχετε ξεκινήσει ήδη τις διακοπές, κάποιοι θα πάτε αργότερα, κάποιοι δεν θα πάτε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένο το λογότυπο της ΟΝΕΔ και με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε», στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο. Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο. Τραγωδία στη Μεσσηνία, εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα. Τέλος στην περικοπή συντάξεων Χηρίας μετά την τριετή ανακοίνωση Υπουργός Εργασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2.000 πυροσβέστες σε πύρινα μέτωπα στη Γαλλία. Στάχτες πάνω από 87.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, όσοι κυκλοφορήσατε σήμερα έξω εκεί γύρω στις 12, 1, 2 η ώρα, καταλάβατε, αισθανθήκατε τη ζέστη σήμερα. Άγγιξε στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα στην πόλη μας. Πάμε να δούμε όμως τις υψηλότερες θερμοκρασίες που είχαμε στην Ελλάδα. Στους Άγιους Θεόδωρους Κορινθίας το θερμόμετρο έφτασε 38,5. Στη Θεσσαλονίκη 37,9 έδειξε το θερμόμετρο, Γαλαξίδη 37,9, Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,1, στη Στυλίδα 37, στη Θήβα 37, στη Σπάρτη 36,7 και στη Σύνδο εδώ στη Θεσσαλονίκη 36,6. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα αρχίσει να φυσάει, σας το είπαμε, γι' αυτό και θα υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, όπως σας είπε πριν και ο Χρήστος, στη Χαλκιδική σε δασικές εκτάσεις, για να υπό το φόβο των για φωτιές. Να δούμε πότε, τι περιμένουμε. Περιμένουμε το απόγευμα βροχές, σποραδικές βροχές. Μην φανταστείτε ότι θα ξεκινήσει και θα κρατήσει ώρες, θα κρατήσει λίγο. Μία το απόγευμα δείχνει και μία λίγο πριν τα μεσάνυχτα δείχνει μια πιθανότητα για βροχή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 2 βαθμούς και ξανά από το μεσημέρι του Σαββατοκύριακου θα αρχίσει να ανεβαίνει. Επικίνδυνη κατάσταση για φωτιές, γιατί μετά από καύσωνα, όταν αρχίζει και έχει ανέμους, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεσπάσει μια φωτιά από φυσικό τρόπο σε δάση. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, για παράδειγμα, που είχε καύσωνα για περίπου 7 μέρες, με το που έπεσε η θερμοκρασία και βγήκε αέρας, ξεκίνησαν οι φωτιές και 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν για να σβήσουν τις φωτιές που έχουν καεί πάρα πολλά στρέμματα στη Γαλλία, επιχειρούν και αέρια μέσα και μάλλον θα συνδράμουν και χώρες από την Ευρώπη, γιατί μάλλον το χρειάζεται η Γαλλία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και μιας και μιλούσαμε για κίνδυνο πυρκαγιάς, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης με το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, που είχε τραγική κατάληξη για δύο συνανθρώπους μας. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτιο. Στο βίντεο λοιπόν που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ένας ασυνείδητος οδηγός, και το ασυνείδητος είναι η ευγενική λέξη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πετάει ένα αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο και σε λιγότερο από 2 λεπτά, αν δείτε το βίντεο είναι συγκλονιστικό, εξαπλώνει τη φωτιά πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα χόρτα τα ξερά που υπάρχουν εκεί πέρα, και αμέσως μετά επεκτάθηκε και στη δασική έκταση που υπάρχει δίπλα από ένα τσιγάρο. Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι φέρουμε και εμείς ευθύνη, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην είμαστε εμείς οι υπέτειοι για να ξεσπούν φωτιές, για να μην έχουμε και το δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε μετά ότι κάποιοι δεν κάναν τη δουλειά τους και δεν σβήστηκαν εγκαίρως οι φωτιές κτλ. Αλλά όταν εμείς οι ίδιοι δεν προστατεύουμε το περιβάλλον, τη φύση, τα δέντρα που ζούμε ανάμεσά τους, μην έχουμε μετά απαιτήσεις. Πραγματικά υπάρχουν 3 αμάξια που από τις κάμερες ασφαλείας φαίνονται ότι είναι ύποπτα. Το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής εξετάζει αυτά τα 3 οχήματα και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρεθεί από ποιο αμάξι πετάχτηκε το τσιγάρο και θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ο οδηγός.

Λοιπόν, 2 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1897 ο Μαρκόνι κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία για το ραδιόφωνο. Χάρη σε αυτόν λοιπόν σήμερα μας ακούτε. Ενώ σε μια συγκινητική τελετή το 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ μετανομάζεται σε διεθνές αεροδρόμιο Τζον Λένον προς τιμήν του σκαθαριού που κατάγεται από την πόλη. Το 1566 πεθαίνει ο Νοστράδαμος, Γάλλος αστρολόγος και συγγραφέας. Το βιβλίο του «Οι προφητείες» έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στους αιώνες. Εγώ απορώ πως ακόμα ασχολούνται με τον Νοστράδαμο, αφού από όσα είπε έχουν συμβεί ελάχιστα. Το 1778 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, φιλόσοφος, συγγραφέας και συνθέτης του 18ου αιώνα, ο μέγας διαφωτιστής όπως τον αποκαλούσαν. Το έργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο» θεωρείται η βίβλος του σοσιαλισμού. Το 1961 αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, η πιο περιπετειώδης πένα παγκοσμίως. Ένας από τους γίγαντες της αμερικανικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Ο συγγραφέας που μας χάρισε τα αριστουργήματα «Αποχαιρετισμό στα όπλα», «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» και «Ο γέρος και η θάλασσα». Οι καταχρήσεις επηρέασαν την υγεία του, κάτι που φάνηκε και στην τελετή απονομής του Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954. Τα έργα του θεωρούνται εθνική κληρονομιά στις ΗΠΑ. Το 1977 πεθαίνει ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ που μας χάρισε το μυθιστόρημα «Λολίτα», ένα από τα μυθιστορήματα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Το 20 χρόνια μετά, το 1997, το Hollywood χάνει ένα σπουδαίο ηθοποιό, τον καθηλωτικό James Stewart, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Κοινωνικά σκάνδαλα», αλλά ήταν καταπληκτικός στο δεσμό της Ηλίγκου και σιωπηλός μάρτυρας. Το 1966 ο Frank Sinatra σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard με το «Strangers in the Night», ένα τραγούδι που αναζωογόνησε την καριέρα του και έγινε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του, αλλά το αστείο είναι ότι παρά την επιτυχία του τραγουδιού, ο Sinatra το συχαινόταν και το τραγουδούσε απρόθυμα στις συναυλίες του. Και 2 Ιουλίου του 1982 κόπηκαν τα περισσότερα εισιτήρια στην ιστορία του Hollywood στις ΗΠΑ, ένα ρεκόρ που δεν θα σπάσει ποτέ, είναι σίγουρο αυτό. Εκείνη τη μέρα έκαναν πρεμιέρα, ακούστε να δείτε τι ταινιάρες βγήκαν εκείνη τη μέρα. E.T. ο Εξωγήινος, Rocky 3, Blade Runner, Το Πνεύμα του Κακού, The Thing, Star Trek και Conan ο Βάρβαρος. Όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σχεδόν όλες, πήγαν στον κινηματογράφο. Απίστευτη μέρα εκείνη.

0: Η Δέσποινα μας ζητάει να καθιερώσουμε μια φορά το μήνα να παίζουμε ελληνικά. Πολύ ευχαρίστω, αρκεί να μου το θυμίσετε, γιατί έχω αρχίσει και ξεχνάω τελευταία. Και πάμε στα αθλητικά, όπου η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ υπέστη μια ήττα σοκ. Πραγματικά ήττα σοκ από τη Ρουμανία με 73-66. Κατέρευσε στην τέταρτη περίοδο, είχε φτάσει να προηγείται λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου με 14 πόντους, όμως στην τέταρτη περίοδο ήταν σαν να μην μπήκε ποτέ. Οι παίχτες πραγματικά είχαν αδειάσει από ενέργεια, οι κινήσεις που κάνανε, οι αποφάσεις που παίρνανε δεν έδειχνε ότι ήταν επαγγελματίες παίχτες. Δεν είναι αυστηρό αυτό που λέμε, δηλαδή όσοι έχουμε δει μπάσκετ ή έχουμε παίξει μπάσκετ, καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, ότι δεν είχαν το μυαλό τους στην τέταρτη περίοδο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έπεσε η εθνική μας στο 3-2 και μπήκε σε περιπέτειες εν ώψη της δεύτερης φάσης. Εκεί θα διασταυρωθεί με το πρώτο γκρουπ και θα μεταφέρει τα αποτελέσματά της και θα αντιμετωπίσει ομάδες υψηλού επίπεδου. Πραγματικά υπάρχει απάντηση στην εμφάνιση που έκανε, ότι οι παίχτες που ήταν αυτή τη στιγμή στην εθνική έχουν να παίξουν τουλάχιστον 1-1,5 μήνα, γιατί στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, αν παρακολουθήσατε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για να δούμε Έλληνα παίχτη εκτός από τον Μήτογλου και τον Παπα-Νικολάου, κάναμε το σταυρό μας. Δεν υπήρχαν, δεν παίζανε, παίζανε μόνο ξένοι. Οι προηγούμενες ομάδες είχαν τελειώσει ακόμη νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους, οπότε οι παίχτες που πήγανε και κλήθηκαν στην εθνική και καλά κάναν τα παιδιά και πήγανε, είχαν να παίξουν 1,5-2 μήνες. Οπότε σε κάποιο βαθμό καταλαβαίνω αυτή την εμφάνιση. Επίσης φταίει η FIBA. Ποιος βάζει προκριματικά για μου τον μπάσκετ Ιούλιο μήνα? Κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το αστείο, ας βρούνε άλλες ημερομηνίες, ας ενοχλήσουν λίγο και την Ευρωλίγκα και το Eurocup, να μάθουν και αυτοί να συμβαδίζουν με τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Και πάμε στο Μουντιάλ, όπου χθες έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Η Σενεγάλη αυτοκτόνησε, προηγήθηκε 2-0 του Βελγίου, ισοφαρίστηκε στο 85. Από το 85 και μετά σε 2-2 και στην παράταση δέχτηκε και ένα πέναλτι ακριβώς πριν τελειώσει η διάρκεια της παράτασης και να πάνε στα πέναλτι. 3-2 λοιπόν, πέρασε το Βέλγιο. Άδικο το αποτέλεσμα αν με ρωτάτε. Η Σενεγάλη έπαιξε πάρα πολύ ωραία, για 10 λεπτά δεν είχε το μυαλό της και τιμωρήθηκε από την ομάδα του Βελγίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κέρδισαν εύκολα τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, δικαίως περνάνε στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία προηγείται ήδη 1-0 της Αυστρίας. Το μάτς είναι μόνο μπροστά από το τέρμα της Αυστρίας, δεν έχουν κάνει καν φάση η αντίπαλη ομάδα. Τι θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα? Πορτογαλία-Κροατία, πολύ ενδιαφέρον μάτς. Ρονάλντο ή Μόντριτς, ποιος από τους δυο σαραντάριδες θα περάσει στην επόμενη φάση? Στις 6 το πρωί η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία και στις 9 ώρα το βράδυ αύριο η Αυστραλία παίζει με την Αίγυπτο. Ωραία παιχνίδια, βάλτε τα να τα δείτε στα κανάλια της ΕΡΤ και απολαύστε τα.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει. Για να ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι, σε λίγο έρχεται ο Χρήστος για να σας πει δελτίο στις 11 και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτιο που άφησε την τελευταία της πνοή. «Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάς.

0: Μάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάξησης τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγορεί σύσσωμη αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο του Δήμου Χαλκιδόνος. Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Πολωνία Θεσσαλονίκης κατασβέστηκε. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και να έχασε τη ζωή του. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Σεραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Μία γυναίκα έπεσε σήμερα αργά το μεσημέρι στο θερμαϊκό κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Η 59χρονη γυναίκα είχε ανασυρθεί έχοντας τις αισθήσεις της με τη βοήθεια περαστικών. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αχτίδα φωτός μέσα στο πένθυμο τοπίο της Βενεζουέλας μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, η διάσωση του 43χρονου Χερνάν μετά από προσπάθειες 3 ημερών με χειρουργική ακρίβεια σωστικά συνεργεία από 7 χώρες έδωσαν μάχη καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να μπορέσουν να τον ανασύρουν ζωντανό. Στο μπάσκετ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε δεύτερη ήττα στην προκριματική διαδικασία για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027 με σκορ 73-66 και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν. Το ρεκόρ της Ελλάδας έπεσε στο 3-2 και χρειάζεται προσοχή στο επόμενο παιχνίδι με την Πορτογαλία, ώστε η επίσημη αγαπημένη να πάει με το καλύτερο δυνατό ρεκόρ στον επόμενο γύρο των προκριματικών. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάτ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενείς καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία.

0: Στην καρδιά ή στα αγγεία.
1: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
2: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
3: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
4: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
5: Γι' αυτό. Άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία, και θα συνεχίσουμε λίγο με το Μουντιάλ. Ο Χάρι Κέιν σκόραρε χθες και βοήθησε την Αγγλία να περάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Συνολικά έχει βάλει 5 γκολ. Θα μου πείτε γιατί μιλάω για το Χάρι Κέιν ενώ και άλλοι έχουν σκοράρει τόσα γκολ. Μιλάω γιατί ένας σαμάνος από την Γκάνα, συγκεκριμένα ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, παραδοσιακός θεραπευτής και αυτοποκαλούμενος μάγος, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε βουντού για να βοηθήσει την εθνική ομάδα της χώρας του και να κάνει τον Κέιν να μην μπορεί να σκοράρει. Από ό,τι φαίνεται δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Στις κερκίδες τον έχει πιάσει πάρα πολλές φορές η κάμερα την ώρα του αγώνα, όταν έπαιζε η Γκάνα, να κάνει κάτι τελετουργικά περίεργα, μαγικά δηλαδή, με κάτι ξόρκια, κάτι καπνούς έβγαζε κτλ. Και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να κάνει τις αντίπαλες ομάδες να συγγύσουν και να μην βρίσκουν δίχτυα. Έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα λοιπόν ο Μπόνσαμ. Στη χώρα του είναι πάρα πολύ δημοφιλής, δηλαδή τον προτιμούν, λέει, ακόμα και από τους γιατρούς. Οι ιστορίες από το Μουντιάλ είναι ωραίες. Είναι μια γιορτή πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, και κάθε τόσο από τις κερκίδες βγαίνουν πάρα πολλές αστείες ιστορίες.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λοιπόν, η Δανάη από το Μάντσεστερ, όπου εκεί είχε πάρα πολύ ζέστη την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, λέει επιτέλους. Χαίρεται που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ζέστη ήρθε πάλι σε ζέστη. Κάνει και ένα λογοπαίγνιο με το λιωμένο παγωτό που ακούσαμε από το Ξύλινα Σπαθιά. Αυτό το καλοκαίρι λιώσαμε σαν τα παγωτά, μας λέει. Όντως, δηλαδή δεν θυμάμαι κανένα καλοκαίρι να έχει τόσο πολύ ζέστη στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, Αγγλία, Γερμανία, μέχρι και στη Δανία, παιδιά, είχε 40 βαθμούς στη Δανία. Δηλαδή ποιος να το φανταζόταν αυτό το πράγμα, απίστευτα πράγματα. Στα επόμενα μικρόφωνα θα σας πω και ιστορίες από τη Ρώμη, τι κάνουν για να δροσίσουν τους τουρίστες. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά της πόλης μας. Θα ξεκινήσουμε με το Cine Alex εδώ στο κέντρο, όπου προβάλλονται δύο ταινίες, η Πρόσκληση με τον Έντουαρντ Νόρτον και την Πενέλοπε Κρούζ και ο Ξένος, μια δεύτερη ταινία. Στο θερινό σινεμά Απόλλων έχει δύο παλιές ταινίες, την 7η σφραγίδα του Ingmar Bergman και το Σεξ, Ψέματα και Βιντεοκασέτες του Σόντεμπερκ. Είναι πραγματικά ταινιάρα το Σεξ, Ψέματα και Βιντεοκασέτες, πραγματικά πρέπει να το δείτε. Παίζει David Bowie και Catherine Deneuve, εκπληκτική ταινία. Θα σας πάω στο Σινέ Ναταλή, στη παραλία της Νέας Θεσσαλονίκης, όπου προβάλλεται η ταινία Αμελή, η παλιά γαλλική ταινία με την Όντρεϊ Τοτού, και για τους μικρούς μας φίλους και τους μεγάλους που αισθάνονται μικροί, το Toy Story 5. Και σας πάω στο Σινέ Αύρα, στη Πλάζα Ρετσούς, όπου προβάλλεται μια ταινία που έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Όσοι την είδαν λένε τα καλύτερα, το Αιμονή. Και η δεύτερη ταινία που προβάλλει είναι πάλι το Toy Story 5. Είναι η κατάλληλη εποχή για να πάνε οι οικογένειες στον κινηματογράφο, μάλλον.

Η Γαλλία προχωράει σε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Εξετάζει να κόψει το κάπνισμα. Δεν εξετάζει απλά, είναι σχεδόν έτοιμη να φτιάξει τον νόμο. Να κόψει λοιπόν το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009, ώστε να δημιουργηθεί μια γενιά χωρίς καπνό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Όσοι γεννήθηκαν μετά το 2009 θα απαγορεύεται να αγοράζουν είδη καπνού και τσιγάρα από τα περίπτερα στη Γαλλία. Ελπίζω να υιοθετήσουν και άλλες χώρες αυτό το μέτρο, ώστε να ξεμπλέξουμε μια και καλή με αυτή την κακή συνήθεια. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσικλέτες. Ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν φορώντας λευκές μπλούζες με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε», στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τραγωδία στη Μεσσηνία, εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2.000 πυροσβέστες σε πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, στάχτες πάνω από 87.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Θα σας πάω στη Ρώμη, όπου εδώ και δύο μέρες έχουν σταθερά θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και όπως γνωρίζετε, στη Ρώμη έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Σχεδόν 1 εκατομμύριο τουρίστες τη μέρα επισκέπτονται τη Ρώμη και πηγαίνουν στους αρχαιολογικούς χώρους. Είχαν μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και με τη βοήθεια εθελοντών και με ένα σύστημα που φτιάξανε, ψεκάζουν με κρύο νερό τους τουρίστες που περιμένουν στις ουρές. Αν έχετε πάει στη Ρώμη, για να μπείτε στο Βατικανό, θέλετε τουλάχιστον 40-50 λεπτά να περιμένετε στην ουρά, το ίδιο και στο Κολοσσέο. Οπότε φανταστείτε να είναι οι άνθρωποι κάτω από τον ήλιο με τέτοια ζέστη, θα λιποθυμήσουν. Γι' αυτό λοιπόν εθελοντές περνάνε με αυτό το σύστημα και ψεκάζουν με κρύο νερό τους τουρίστες, ενώ μοιράζουν και εντελώς δωρεάν κρύα νερά για να ξεδιψάνε. Παράλληλα, οι Δήμοι διαθέτουν χώρους όπου μπορούν οι τουρίστες να πηγαίνουν και να ξεκουράζονται προσωρινά σε κλιματιζόμενους χώρους. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, την εκτίμησαν οι τουρίστες. Και από τη Ρώμη θα σας πάω στη Γαλλία, όπου εξελίσσονται σκηνές house. Άρχισαν να πουλάνε air condition και ανεμιστήρες. Και σήμερα λοιπόν το πρωί υπάρχουν πάρα πολλά. Έβγαλε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάρα πολύ φτηνούς ανεμιστήρες και air condition. Και σήμερα λοιπόν όλοι οι Γάλλοι πήραν άδεια από τις δουλειές τους για να πάνε να ψωνίσουν air condition και ανεμιστήρες. Πουλήθηκαν μέσα σε 2,5 ώρες 200.000 ανεμιστήρες και περίπου 6.500 κλιματιστικά. Αλλά η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι ότι υπήρχαν μαλλιοτραβήγματα, έγιναν καυγάδες, υπήρχαν συμπλοκές και αναγκάστηκε να επέμβει η γαλλική αστυνομία για να χωρίσει το πλήθος.

Επειδή το είχαν απορία εδώ τα παιδιά, η Πελώμα Μποκιού είναι ελληνικό συγκρότημα που έλαμψε τη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80. Το όνομά του αποτελείται από τις συλλαβές, από συλλαβές από τα επώνυμα των ιδρυτικών μελών του. Εντάξει, γιατί μετέφερα λάθος πληροφορία, νόμιζα ότι σημαίνει κάτι άλλο. Είναι οι συλλαβές από τα επώνυμα των ιδρυτικών μελών του. Φυσικά, ο στάρ του συγκροτήματος ήταν ο Βλάσης Μπονάτσος. Πάμε να δούμε τώρα, αφού μιλήσαμε για τους τουρίστες της Ρώμης, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους δικούς μας τουρίστες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες από σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Οι πιο πολλοί είναι από τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κατατάσσουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση των αγαπημένων τους προορισμών, ενώ για τους Βρετανούς και τους Γάλλους βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ενδιαφέρον έχει φέτος ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ οι Ισπανοί που ήρθαν στη χώρα μας. Θα το έχετε προσέξει και εσείς στη Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολλούς Ισπανούς και κάνουν και ιδιαίτερο θόρυβο. Τα βράδια που εγώ φεύγω από την εκπομπή είναι στις πλατείες, πίνουν και τραγουδάνε, να ξέρετε. Πάμε να δούμε όμως ποιοι ξοδεύουν λεφτά. Αυτοί που ξοδεύουν λεφτά φαίνεται ότι είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί. Λιγότερα λεφτά ξοδεύουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Είναι, λέει, διστακτικοί, δεν βάζουν εύκολα το χέρι στην τσέπη. Και ποιοι, ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει, ποιοι είναι αυτοί που αφήνουν κακές κριτικές στα εστιατόρια και στα καφέ και στα ξενοδοχεία της πόλης. Πάει το μυαλό σας πουθενά? Οι πιο γκρινιάρδες λοιπόν είναι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί. Είναι αυτοί που αφήνουν τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στα καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος.

Λοιπόν, η Μαρία Ισάκαρη φαίνεται πως έχει βρει τον καλό της αυτό και πάλι, επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις, νίκησε στο τρίτο γύρο του Wimbledon, προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Λονδρέζικου Grand Slam και της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Η Μαρία Ισάκαρη είναι καλή τενίστρια και είναι ακόμη καλύτερη αθλήτρια, απλά για ένα μικρό διάστημα έκανε κακές εμφανίσεις, ελπίζουμε να τα πάει καλύτερα το επόμενο διάστημα και να φέρει και μια διάκριση επιτέλους στο ελληνικό τέλος. Στο ελληνικό τένις που τόσο πολύ το περιμένουμε. Όσο είχαμε εκπομπή δεν σας ενημέρωσα, η Ισπανία κερδίζει 3-0 την Αυστρία. Προσπάθησε η Αυστρία να αντιμετωπίσει την υπερομάδα της Ισπανίας, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να την ελέγξεις. Γαλλία και Ισπανία είναι τρομακτικές όταν αποφασίζουν να επιτεθούν. Δεν νομίζω ότι θα είναι άλλη ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Κάποια από τις δύο θα το σηκώσει, εκτός κι αν γίνει καμιά έκπληξη από τη Βραζιλία και κάποια στιγμή ξυπνήσουν και αυτοί. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου. Σας κάνουμε έκκληση να είστε προσεκτικοί. Είδατε τι μπορεί να γίνει από ένα τσιγάρο που πετάτε στο δρόμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο του Δήμου Χαλκιδόνας. Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Πολωνία Θεσσαλονίκης κατασβέστηκε. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του στην Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία σε πισίνα κατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα οκτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Δραβισκό Σερών. Ο 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Είχε διακομιστεί με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών, όπου οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή, κάτι όμως που τελικά δεν κατάφεραν. Μία γυναίκα έπεσε αργά το μεσημέρι στο θερμαϊκό κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Η 59χρονη γυναίκα ανασύρθηκε με τη βοήθεια περαστικών έχοντας τις αισθήσεις της και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα για προληπτικούς λόγους. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αχτίδα φωτός μέσα στο πένθυμο τοπίο της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, η διάσωση του 43χρονου Χερνάν μετά από προσπάθειες τριών ημερών. Με χειρουργική ακρίβεια, σωστικά συνεργεία από 7 χώρες έδωσαν μάχη καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον ανασύρουν ζωντανό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στην παράγκα. Άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά τη να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησες να πει. Προσφέροντάς του τη ζωή μου για πρώτη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.